cosmosjazz.gr. Όλοι jazz σε ένα ραδιόφωνο.

cosmosjazz.gr. Όλοι οι jazz σε ένα ραδιόφωνο.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα. Με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανοεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά την θερινή περίοδο. Παράλληλα, από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστου σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στις 11 στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με επίκεντρο της συμφωνίας για πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓάλεο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ξεκινούν σήμερα στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζασκιάν, συνέδεσε την στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις ΗΠΑ, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων εάν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμολάιεφ τραυματίστηκε από έκρηξη τις πρώτες πρωινές ώρες σε συγκρότημα κατοικιών στο Μονακό, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, όταν ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Συνολικά τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένας έφηβος. Ο Γερμολάιεφ βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με ουκρανικές υπηρεσίες ασφάλειας. Στην Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον σε 1.719 νεκρούς και πάνω από 5.000 τραυματίες, καθώς και 15.800 άστεγους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Επίσης καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα για τα παιδιά Α21, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τη στέγαση, καθώς και τα αναπηρικά και προνοιακά επιδόματα. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας password για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, στη συνέχεια πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας Earth News Radio 105,8. Ο Ιούνιος τελειώνει, οι ζέστες έρχονται. Η τρέχουσα εβδομάδα ξεκίνησε με αισθητή άνοδο των θερμοκρασιών σε ολόκληρη τη χώρα. Το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει σήμερα τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου σε περισσότερες περιοχές, ενώ τοπικά στα υπηρετικά μπορεί να αγγίξει τους 38 βαθμούς. Ακόμα και στα νησιά δεν θα προσφέρουν την αναμενόμενη δροσιά, καθώς οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι απόψε στην Αθήνα, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, η θερμοκρασία στο κέντρο δεν έπεσε από τους 30 βαθμούς και νομίζω τη διαφορά θα την καταλάβουμε την ημέρα. Το εκτεταμένο πεδίο των υψηλών πιέσεων που προκάλεσε τον ακραίο καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη κινείται πλέον σταδιακά προς τα ανατολικά. Χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία βίωσαν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες τις προηγούμενες ημέρες και τώρα αυτό το μετεωρολογικό σύστημα επηρεάζει την Ελλάδα με πιο μετριοπαθή τρόπο. Η επίδραση στη χώρα μας είναι ιππιότερη, χωρίς τα ακραία φαινόμενα που παρατηρήθηκαν βορειότερα. Η κατάσταση αυτή αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι και την Τετάρτη το βράδυ. Από Πέμπτη, ωστόσο, αναμένεται σταδιακή υποχώρηση του υδράργυρου προς το πιο φυσιολογικό για την εποχή επίπεδο. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook στις πρωινές ιστορίες. Πείτε μας λοιπόν πόσο είναι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή σας. Αυτά λοιπόν για τις επόμενες ημέρες. Τι λένε όμως οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες εβδομάδες? Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος αναμένονται να είναι πιο ζεστοί από τα κανονικά, μετά από έναν ήπιο Ιούνιο που χαρακτηρίστηκε από χαμηλότερες θερμοκρασίες και αυξημένες βροχοπτώσεις. Οι δύο επόμενοι μήνες αναμένεται να παρουσιάσουν διαφορετική εικόνα. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος προβλέπεται να είναι θερμότεροι από τα συνηθισμένα επίπεδα, ιδιαίτερα για τις νότερες περιοχές της χώρας. Οι περιοχές λοιπόν από την Αθήνα και νοτιότερα, συμπεριλαμβανομένων της Πελοποννήσου και της Κρήτης, αναμένεται να δεχτούν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Η ακριβής ένταση του φαινομένου παραμένει αβέβαιη, καθώς υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια. Το πρώτο σενάριο προβλέπει φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες για το μεγαλύτερο μέρος των μηνών, με ένα ή περισσότερα επεισόδια έντονου καύσωνα. Σε αυτή την περίπτωση, το θερμόμετρο θα μπορούσε να φτάσει στους 43 ή και 44 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια των κυμάτων του καύσωνα, γεγονός που θα επηρεάσει σημαντικά το μέσο όρο των θερμοκρασιών. Στο δεύτερο σενάριο, αφορά σταθερά υψηλές θερμοκρασίες χωρίς ακραία επεισόδια. Σε αυτή την περίπτωση, οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται καθημερινά γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου, επίπεδο που παραμένει πάνω από τα κανονικά για την εποχή, αλλά χωρίς τις ακρότητες του πρώτου σενάριου. Ανεξάρτητα από ποιο σενάριο θα επικρατήσει, είναι βέβαιο πως μετά τον ήπιο Ιούνιο το υπόλοιπο καλοκαίρι θα είναι θερμότερο και πιο απαιτητικό για τους κατοίκους των νοτιών περιοχών της χώρας. Τώρα, τι λέει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός? Προετοιμαστείτε για το Ελνίνιο, μια πρόβλεψη η οποία είναι κάπως σουρεαλιστική, γιατί η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Βόρεια Ιταλία και άλλες χώρες έχουν βράσει το τελευταίο δεκαήμερο από ένα πρωτοφανές, ιστορικά άγριο και θανατηφόρο κύμα καύσωνα, που οι επιστήμονες λένε ότι ουσιαστικά οι μεγάλες ζέστες τώρα ξεκινούν. Μιλάμε για ένα σούπερ Ελνίνιο, αυτή είναι η ανεπίσημη επιστημονικά ονομασία του φετινού φαινομένου, το οποίο αναμένεται να είναι, αν όχι το ισχυρότερο της καταγεγραμμένης ιστορίας, τουλάχιστον το ισχυρότερο των τελευταίων 150 ετών. Και θα φέρει το πιο θερμό καλοκαίρι στην ιστορία πολλών χωρών. Γιατί η Ευρώπη μπορεί να θρυνεί νεκρούς από τις θερμοκρασίες ρεκόρ που πλήττουν παραδοσιακά ψυχρότερες χώρες, οι οποίες βρίσκονται κάτω από ένα θερμικό θόλο. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το Ελνίνιο, το οποίο μόλις σχηματίστηκε, είναι πιθανόν να ενδυναμωθεί σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, προκαλώντας ακραίες καιρικές ανομαλίες. Έτσι, από ένα ιστορικά καυτό καλοκαίρι στην Ευρώπη, να πάμε σε σχηματισμούς τυφώνων και πλημμυρών στην Αμερική και σε άλλα μέρη. Μάλιστα, την περασμένη Τρίτη ήταν η πιο ζεστή μέρα στην ιστορία της Γαλλίας, με τη μέση θερμοκρασία να φτάνει τους 29,8 βαθμούς Κελσίου και την ανώτατη σε ορισμένες πόλεις όπως το Παρίσι να φτάνει τους 42 βαθμούς, όταν οι υγειονομικές υπηρεσίες εξέδωσαν κόκκινη προειδοποίηση.
αμέσως μετά την πιο ζεστή μέρα. Η Μετεο Φρανς κατέγραψε και ρεκόρ νύχτας, με τη θερμοκρασία να μην πέφτει κάτω από τους 22 βαθμούς κατά μέσο όρο σε όλη τη χώρα και στην Άντ να μένει στους 27,2. Γι' αυτό και είναι σημαντική απόψε η άνοδος της θερμοκρασίας κατά 2-3 βαθμούς στην Ελλάδα, που φτάσαμε πια ο μέσος όρος στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, να μείνει 29-30 βαθμούς. Οι θάνατοι λοιπόν, οι εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και η προειδοποίηση στη Γαλλία για το ιστορικό κύμα ζέστης είναι λίγο μπροστά στις ιστορικά εφιαλτικές στιγμές. Λοιπόν, οι εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και η προειδοποίηση στη Γαλλία για το ιστορικό κύμα ζέστης είναι λίγο μπροστά στις ιστορικά εφιαλτικές στιγμές που έζησε η Γερμανία.

Η Μετεο Φρανς λοιπόν αποδίδει τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες σε ένα θερμικό θόλο που έχει εγκατασταθεί πάνω από τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες εκτοξεύονται κατά 12-16 βαθμούς πάνω από τα μακροπρόθεσμα κλιματολογικά πρότυπα, καθώς τα αέρια του θερμοκηπίου συνεχίζουν να ψήνουν τον πλανήτη. Ο θερμικός θόλος σχηματίζεται, όπως εξηγούν οι επιστήμονες, όταν ένα σύστημα υψηλής πίεσης αναπτύσσεται στην ανώτερη ατμόσφαιρα, προκαλώντας την καθίζηση και τις συμπίεσεις του αέρα κάτω από αυτό, αυξάνοντας έτσι τις θερμοκρασίες στην κατώτερη ατμόσφαιρα. Λοιπόν, και βεβαίως, επειδή δεν μπορεί να φύγει αυτό από τον αέρα, οι θερμικοί θόλοι εντείνονται στην ατμόσφαιρα και το μετεωρολογικό σύστημα καθίσταται σχεδόν στάσιμο. Γι' αυτό και έχουμε ένα καύσωνα που κρατά 8 και 10 ημέρες. Όλα αυτά προκαλούνται από τον El Niño, το φυσικό φαινόμενο που εκδηλώνεται όταν η Ανατολικό Ειρηνικό και ένα ωκεανό γίνονται ασυνήθιστα υψηλές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των παγκοσμίων θερμοκρασιών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πιο ακραία καιρικά φαινόμενα. Λοιπόν, ήδη η Ευρώπη, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θερμαίνεται με διπλάσια ταχύτητα από το παγκόσμιο μέσο όρο, με τις θερμοκρασίες να είναι ανεβασμένες κατά 2,5 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Λοιπόν, για την Ελλάδα πάντως υπάρχει κάτι το μοναδικό. Σχεδόν σε όλη την Ευρώπη είχαμε καύσωνα, αλλά η χώρα μας φάνηκε να μην επηρεάζεται. Παρότι είναι η δεύτερη πιο ζεστή περιοχή της Ευρώπης, πρώτη είναι η Βαλέτα στη Μάλτα και δεύτερη η Αθήνα. Όπως εξηγούν οι μετεωρολόγοι, η χώρα μας βρέθηκε στο άκρο του αντικύκλωνα που προκαλεί αυτόν τον θερμικό θόλο και ζεμάτισε την Ευρώπη. Αυτός ήταν ο λόγος όπου δεν καταγράφηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Για σήμερα πάντως, σήμερα θα ξεκινήσει με λιακάδα και αίθριο καιρό. Σταδιακά προς το μεσημέρι θα αναπτυχθούν στα ορεινά νεφώσεις και θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας τοπικές βροχές. Αργά το απόγευμα, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Μακεδονία και το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα παραμείνει αίθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η ζέστη θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα, με το θερμόμετρο να φτάνει στους 36-37 βαθμούς περισσότερες υπηρετικές περιοχές, τοπικά 38, ενώ ακόμα και στην νησιωτική χώρα θα περιμένουμε υψηλές θερμοκρασίες κοντά στους 35-36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και αίθριος καιρός, η θερμοκρασία από 26-37 βαθμούς και η άνεμη βόρειοι. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός το πρωί θα είναι αίθριος με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία από 24-37 βαθμούς Κελσίου. Και για να γνωρίζετε και την αντίθεση που έχει δημιουργηθεί, χθες είχαμε στο Αγρίνιο 40 βαθμούς Κελσίου, στη Νέα Ζύχνη 40 βαθμούς, στις Άπες 39, στην Άρτα 39, στο Καλαμπάκι 39 βαθμούς Κελσίου. Και το πιο κρύο κομμάτι ήταν στην Πράμαντα με 12, στο Μέτσοβο με 13, στη Δημητσάνα με 14, στη Μεγαλόπολη με 14 και στο Κάτω Νευροκόπη με 14 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης, τελευταία ημέρα του Ιουνίου, γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία, χρόνια τους πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού και η ημέρα των αστεροειδών. Σαν σήμερα, το 1905, Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1908 έχουμε μια περίεργη έκρηξη κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί σε 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης είναι τόσο μεγάλο, ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες αρχίζουν το 1920, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα και άλλοι για επίθεση εξωγήινων. Το 1913, τέτοια μέρα, οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το δοξάτο δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. 1934, αναταραχή επικρατεί στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατά άλλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας στο Δημόκρητο, ενώ το 2015 ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings υποβαθμίζει το αξιόχρεο 4 ελληνικών τραπεζών, μειώνοντάς το στη βαθμίδα της μερικής χρεοκοπίας μετά την επιβολή ελέγχων στις κινήσεις κεφαλαίων. Και το 1892 έρχεται στη ζωή ο Στρατής Μυριβίλης, το φιλολογικό ψευδώνυμο του Μιχάλη Σταματόπουλου, του Έλληνα μυθιστηριογράφου και διηματογράφου. Το 1939 ο Γιώργος Γεννηματάς, ο Έλληνας βουλευτής, υπουργός

από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και το 1985 ο Μάικλ Φέλπς, ο Αμερικανός κολυμβητής, ο σπουδαίος αθλητής με τις Ολυμπιακές διακρίσεις. Το 1984 φεύγει από τη ζωή ο Αντρί Φαμπ, ο Γάλλος αεροπόρος, ο εφευρέτης του υδροπλάνου, και το 2009 ο Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμη Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια. Και το 2012 ο Θήμιος Καρακατσάνης, ο Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου, που διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους.

Λοιπόν, καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. 28 βαθμούς έχουμε στον Πειραιά. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Φραντζέσκα. Η Φραντζέσκα μας λέει ότι έχει 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, καλημέρα και στον Κώστα από την Αμόχωστο. Στα αθλητικά είχαμε την πρώτη πολύ μεγάλη έκπληξη. Με ήρωα το Χίλ, η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Ήρωας λοιπόν ένας 26χρονος goalkeeper, τον Ορλάντο Χίλ, ο οποίος έκανε δύο επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι και έτσι η Παραγουάη έκανε την απόλυτη έκπληξη στο εφετινό Μουντιάλ, αποκλείοντας την τετράκης πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία με 4-3 στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι. Θυμίζω ότι 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού και η παράταση. Λοιπόν, ήταν εντυπωσιακή η ιστορία με τα πέναλτι, καθώς οι Παραγουανοί με αυτό σφράγισαν μια ιστορική πρόκριση που έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Μουντιάλ που νίκησε τη Γερμανία σε διαδικασία των πέναλτι. Μέχρι τώρα οι Γερμανοί είχαν 4 στα 4 σε προηγούμενες διοργανώσεις. Η Βραζιλία με ανατροπή κατάφερε να περάσει στους 16, κέρδισε την Ιαπωνία με 2-1. Υπήρξε άγχος Ιδρώτας και Σάμπα, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, όμως ο προπονητής ο Αντσελότη ρίσκαρε, άλλαξε την εικόνα της ομάδας και η Σαλισάο ξεπέρασε το εμπόδιο της Ιαπωνίας με 2-1, καθώς οι μπλε σαμουράι για 45 λεπτά είχαν αγκαλιάσει το όνειρο. Όμως για τρίτο διαδοχικό νοκάουτ παιχνίδι προηγήθηκαν αλλά δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το υπέρ του σκορ. Επόμενος αντίπαλος της Βραζιλίας θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Αχτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία. Αυτή την ώρα στον αγώνα Ολλανδίας Μαρόκου παραμένει το 0-0. Είμαστε στο 63 σε έναν αγώνα που η μπάλα πηγαίνει πάνω κάτω. Ένα πολύ, πολύ μεγάλο μάτς με δύο ομάδες που φαίνεται ότι θα τα δώσουν όλα για την πρόκριση στους 16. Αφήνουμε το Μουντιάλ, πάμε στην καθημερινότητα. Χθες ανακοινώθηκε το νέο πλαίσιο για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών που φέρνει η κυβέρνηση, καθώς κατατίθεται στη Βουλή σχετική νομοθετική ρύθμιση με στόχο την αυστηροποίηση των κανόνων κυκλοφορίας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Μεταξύ των βασικών διατάξεων του νομοσχεδίου περιλαμβάνει την απαγόρευση χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, μέτρο που αποσκοπεί στη μείωση των κινδύνων για τους ανήλικους χρήστες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση οδικής ασφάλειας, στην πρόληψη των ατυχημάτων και κυρίως στην αυξημένη προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση και τη διάθεση αυτών των οχημάτων. Είναι σαφές αυτό ότι χρειαζόταν μια τέτοια ρύθμιση, το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ουσιαστικά η χρήση των πατινιών αυτών είχε γίνει ανεξέλεγκτη στο κέντρο των πόλεων. Δεν μη συζητάμε για το που τα άφηναν τα πατίνια αυτά, αλλά κυρίως ότι αρκετοί από τους νεαρούς που τα χρησιμοποιούσαν ήταν χωρίς μέτρα ασφαλείας, δηλαδή δεν είχαν κράνος, πολλές φορές δεν ακολουθούσαν κανένα κανόνα οδικής κυκλοφορίας και πάρα πολλές φορές θεωρούσαν ότι θα τους προσέξουν οι οδηγοί των άλλων οχημάτων και έπαιρναν υπερβολικά ρίσκα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πάρα πολλά παιδιά να έχουν οδηγηθεί στα νοσοκομεία, κάνοντας σχεδόν απαραίτητη τη ρύθμιση αυτή που φέρνει τώρα η κυβέρνηση. Εκτός από την απαγόρευση της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω 17 ετών, αυστηροποιούνται κυρίως για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 ευρώ στα 350 ευρώ. Οι οδηγοί των πατινιών πλέον θα υποχρεούνται να φέρουν όταν οδηγούν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης και οι κάτοχοι των ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται στην ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Και βεβαίως απαγορεύεται η πώληση, εκμίσθωση και διάθεση των ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Υπάρχει και πρόστιμο για τις εταιρείες αν παραβούν αυτόν τον κανόνα ύψους 1.000 ευρώ και στόχος βεβαίως είναι ξεκάθαρος να ενισχυθεί η ασφάλεια στους δρόμους. Θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό το σύστημα, πώς θα εφαρμοστεί αυτή η ρύθμιση. Νομίζω ότι αν εφαρμοστεί κανονικά θα λυθούν πάρα πολλά προβλήματα, γιατί βεβαίως πρέπει να βοηθηθεί η μικροκινητικότητα κυρίως στα αστικά κέντρα που υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά από την άλλη μεριά αυτό πρέπει να γίνει με ασφάλεια. Και βέβαια θα πρέπει να προχωρήσει και πολύ σύντομα και ο Δήμος στην χωροθέτηση των χώρων στάθμευσης, ώστε να μπορούν να υπάρχει μια τάξη
και να ξεφύγουμε από αυτό το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί, πολύ μεγάλο πρόβλημα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από το πρόβλημα βεβαίως που δεν μπορούμε να ξεφύγουμε είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια η οποία τα τελευταία χρόνια από την εποχή που ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, είναι ουσιαστικά ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος για την κυβέρνηση, αλλά φαντάζομαι ότι όποια κυβέρνηση και να ήταν το ίδιο πρόβλημα θα αντιμετώπιζε. Υπάρχει πρόβλημα καθώς αρκετοί έχουν αυξήσει τα περιθώρια κέρδους σε πολύ σημαντικό βαθμό και αντιμετωπίζουν τρομερό πρόβλημα οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Χθες είχα μια συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, μια συμφωνία κυρίων, όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Έτσι λοιπόν, με την κατάργηση σήμερα του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους και την συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, πάμε για τη διατήρηση των σημερινών μειωμένων τιμών και την προετοιμασία ενός νέου κύκλου μειώσεων από το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες υπό τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκτός του Πρωθυπουργού και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο Πρόεδρος του, των επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος, ο κύριος Ιωάννης Γιώτης, ο πρόεδρος ενός σούπερ μάρκετ Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Μασούτης και ο διευθυντής, ο κύριος Απόστολος Πεταλάς. Ο Υπουργός Ανάπτυξης έκανε λόγο για μια νέα φάση αντιμετώπισης ακρίβειας, σημείωσε ότι υπήρξε συναντήληψη ότι αυτή η αποκλιμάκωση θα πρέπει να περάσει τιμές των προϊόντων με σταθεροποίηση των τιμών σε πρώτη φάση τους μήνες του καλοκαιριού. Όπως είπε, η κυβέρνηση θεωρεί ότι οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην οικονομία επιτρέπουν τη μετάβαση από τα έκτακτα διοικητικά μέτρα σε μια συμφωνία για την αγορά. Δηλαδή, σταματάει το πλαφόν στα κέρδη που είχε τεθεί μέχρι τώρα, αλλά θα πρέπει να σταθεροποιηθούν οι τιμές σε 2.000 κωδικούς. Τώρα λοιπόν αυτοί οι 2.000 κωδικοί θα πρέπει να διατηρηθεί η τιμή καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, ενώ θα ξεκινήσει η προετοιμασία ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να εφαρμοστεί ένα νέο πακέτο σημαντικών μειώσεων σε βασικά προϊόντα που καταναλώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Υπάρχει επιφυλακτικότητα και από την αντιπολίτευση και από κυρίως από τις καταναλωτικές οργανώσεις. Λένε μάλιστα ότι το τελευταίο διάστημα με την πλατφόρμα που μπήκε, το πόσο κάνει, παρότι θα έπρεπε να ενταθεί ο ανταγωνισμός, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και δεν συμβαίνει κυρίως γιατί πολλές φορές παρατηρούνται και λανθασμένα στοιχεία. Τώρα, τα λανθασμένα στοιχεία έχει πολύ μεγάλη σημασία να μάθουμε αν είναι από τον ανταγωνισμό, για την αποφυγή δηλαδή του ανταγωνισμού μεταξύ των σούπερ μάρκετ, ή πρόκειται για μια δυσλειτουργία της πλατφόρμας. Πάντως, μέχρι τώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, έχουν χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα περισσότερο από 300.000 πολίτες. Όσο εξοικειώνονται οι πολίτες με τη χρήση αυτού του μηχανισμού, νομίζω ότι θα βελτιώνεται και ο ανταγωνισμός. Γιατί όσο θα καταλαβαίνουν οι ιδιοκτήτες του σούπερ μάρκετ, οι επιχειρηματίες, ότι κάποιος μπορεί να δει στην πλατφόρμα πόσο έχει, για παράδειγμα, ένα κιλό φέτα και να προτιμήσει το σούπερ μάρκετ. Γιατί ξέρετε, ορισμένα από αυτά τα προϊόντα λειτουργούν ως κράχτες που καλούν τον κόσμο και οδηγούν τον κόσμο να αλλάξει σούπερ μάρκετ, να αλλάξει κατάστημα. Αν λοιπόν γνωρίζει κάποιος ότι τα προϊόντα αυτά, τα βασικά που έχουμε όλοι καθημερινά στο σπίτι μας, είναι φθηνότερα στο κοντινότερο σούπερ μάρκετ, στο διπλανό σούπερ μάρκετ από αυτό που πηγαίνει, θα αλλάξει σούπερ μάρκετ και τότε ελπίζουμε να ενταθεί ο ανταγωνισμός για να πέσουν κάποια στιγμή οι τιμές, καθώς σε όλη την Ευρώπη υπάρχει πληθωρισμός, αλλά δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο που παρατηρείται στην Ελλάδα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται σύμφωνα με πληροφορίες από το ΚΙΣΕΑ. Γίνονται ενέργειες για να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν συντομότερα το πράσινο φως από το ΚΙΣΕΑ για την προμήθεια των Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων της ασπίδας του Χιλέα. Είναι ένα πρόγραμμα ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο φέρνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με
τις πληροφορίες αυτές. Η συνεδρίαση του ανώτατου κυβερνητικού οργάνου που θα εγκρίνει τη διακρατική συμφωνία με το Ισραήλ ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμη και την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς η Αθήνα θέλει να κλείσει τη σημαντική αυτή εκκρεμότητα πριν τις εκλογές, ώστε να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση του θόλου που θα αποτελεί το βασικό πυλώνα της αμυντικής αρχιτεκτονικής της χώρας. Λοιπόν, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εφόσον εγκριθεί το πρόγραμμα, μέσα σε λίγα 24 ώρα η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων και η Ισραηλινή Εταιρεία θα υπογράψουν διακρατική σύμβαση με την προμήθεια των τριών αεροπορικών συστημάτων για τη δημιουργία των σχετικών υποδομών διοίκησης, ελέγχου και υποστήριξης. Υπήρχε ένα ζήτημα, καθώς έπρεπε το 25% της βιομηχανικής παραγωγής να γίνεται από την Ελλάδα, αλλά φαίνεται ότι έχει ξεπεραστεί αυτό το ζήτημα και μάλιστα υπάρχει και ένας προσυμβατικός έλεγχος από το ελεκτικό συνέδριο. Το πώς θα γίνει κατορθωτό αυτό, φαίνεται ότι οι Ισραηλινές εταιρείες θα δώσουν με συστήματα έτσι εργολάβου σε ελληνικές εταιρείες και άλλα έργα όσον αφορά στρατιωτικό εξοπλισμό στις ελληνικές εταιρείες, ώστε να συμπληρωθεί αυτό το ποσοστό του 25%. Λοιπόν, και μια και σας έλεγα προηγουμένως για το Μουντιάλ, η Ολλανδία έβαλε τον γκολ στο 63, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν πήρε προβάδισμα έναντι του Μαρόκου. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στα υπόλοιπα λεπτά που απομένουν. Επανέρχομαι λοιπόν, λέγαμε πριν το Μουντιάλ για αυτό το πρόγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό, εάν η χώρα μας καταφέρει να αποκτήσει αυτόν τον θόλο, θα ενισχύσει πάρα πολύ την αντιεροπορική της άμυνα και θα ενισχύσει βεβαίως και τις δυνατότητες απέναντι στις απειλές που ακούμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την πλευρά της Τουρκίας. Πάντως τα θέματα αυτά τα εθνικά απασχολούν ιδιαίτερα και θα μας απασχολήσουν και στην προεκλογική περίοδο. Μάλιστα ετοιμάζεται και μια στρατηγική παρέμβαση, όπως μαθαίνω, από το ΠΑΣΟΚ, με κορύφωση μια μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, προκειμένου να δοθεί μάλιστα και ένα ιδιαίτερο στίγμα στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και των τουρκικών σχέσεων. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην Πρωθυπουργός, και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είναι αρκετά πιθανό να λάβουν μέρος στην εκδήλωση. Έχει γίνει μια επικοινωνία με τους δύο πρώην ηγέτες του κόμματος και αναμένεται η οριστικοποίηση των τελικών λεπτομεριών. Η επιλογή των συγκεκριμένων προσώπων βεβαίως δεν είναι τυχαία και οι δύο διαθέτουν εκτενή εμπειρία στη διαχείριση κρίσιμων φακέλων της εξωτερικής πολιτικής, γεγονός που προσδίδει βάρος στην προγραμματιζόμενη παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ. Θα έχει ενδιαφέρον και αυτή η εκδήλωση και ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Κυρίως όμως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όπως διαμορφώνεται αυτή η πρώιμη προεκλογική περίοδος, καθώς υπάρχει η προεκλογική στρατηγική, δηλαδή προσπαθούν τα επιτελεία να σηκώσουν τα κόμματα εκεί που έχουν προβλήματα εκλογικά. Και το φαίνεται αυτό και στις δημοσκοπήσεις. Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ δίνει ιδιαίτερη μάχη για το λεκαλοπέδιο της Αττικής. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, υπάρχει το ζήτημα των μεταγραφών. Είμαστε και σε μια περίοδο που στα ποδοσφαιρικά επικρατούν οι μεταγραφές, επικρατούν τώρα και στα πολιτικά. Η Νέα Δημοκρατία μετά την Πελοπόννησο θα δώσει το βάρος της στην Θεσσαλία, ενώ από την πλευρά του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα κοιτάζουν το πώς θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο σε επίπεδο στελεχών. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι θα συνεχιστεί αυτή η διαρροή μεσαίων στελεχών και κατώτερων στελεχών από το ΠΑΣΟΚ και από την αριστερά προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.

Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για την εξωτερική πολιτική, για τις εκδηλώσεις που θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, μια εκδήλωση που θέλει να κάνει το ΠΑΣΟΚ με τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί το έχουμε αφήσει λίγο στο περιθώριο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το τι γίνεται στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Το προσδόκιμο ζωής των Ρώσων νεοσυλλέκτων στη μάχη με την Ουκρανία είναι 20 με 35 λεπτά. Γεγονός που αποδεικνύει πόσο γρήγορα οι δυνάμεις του Βλαντιμίρ Πούτιν πέφτουν θύματα του πολέμου των ντρόουν, σύμφωνα με ανατριχιαστικές αναφορές από τη Μόσχα. Από τη στιγμή που ένας στρατιώτης κατατάσσεται για να πολεμήσει, μπορεί να αναμένει για να ζήσει μόλις από 10 ημέρες έως 3 εβδομάδες από την άφηξή του στο πεδίο εκπαίδευση μέχρι το θάνατό του στη μάχη, σύμφωνα με ανθρωπογνώμης του ιστορικού Πίτερ Φραμποχτάν. Στο Foreign Policy, ο οποίος επικαλείται Ρώσους στρατιωτικούς μπλόκερς. Την ώρα που η αιματηρή σύγκρουση στην Ουκρανία κοντεύει τα 4,5 χρόνια, οι Ρώσοι στρατιωτικοί αναζητούν απεγνωσμένα νέους στρατιώτες για την κρατομηχανή του Πούτιν. Στα τέλη του 2025, οι Ρώσοι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι είχαν στρατολογήσει περισσότερους από 420.000 νέους στρατιώτες με στρατιωτικές συμβάσεις διάρκειας ενός έτους. Ακόμη και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης παραδέχονται τώρα ότι αυτοί οι αριθμοί έχουν μειωθεί κατά περίπου 30% φέτος. Σύμφωνα με στρατιωτικούς μπλόκερς, η Ρωσία εξακολουθεί να στρατολογεί 800 με 1.000 νέους εθελοντές συμβασιούχους στρατιώτες την ημέρα, με πολλούς από αυτούς να έχουν περάσει μόνο λίγες μέρες εκπαίδευση για τη μάχη. Ο μέσος μηνιαίος αριθμός θυμάτων των Ρώσων ανέρχεται πλέον σε περισσότερες από 30.000 σύμφωνα με διάφορες δυτικές πηγές, να τοποθετούν το σύνολο των θυμάτων σε περισσότερο από 1 εκατομμύριο από την έναρξη του πολέμου το Φεβρουάριο του 2022. Η Μόσχα, η Ρωσία δηλαδή, η οποία σήμερα έχει πληθυσμό περίπου 143 εκατομμύρια, υφίσταται πλέον 8 θύματα για κάθε ένα που χάνει η Ουκρανία, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται ο ιστορικός ο συγκεκριμένος. Με απέλπιτες προσπάθειες να βρεθούν λοιπόν νέοι νεοσύλληκτοι, σε ορισμένους προσφέρονται μπόνους εγγραφής έως και 80.000 δολάρια και έως 140.000 δολάρια σε κάποιες περιπτώσεις σε ελάφρυση χρέους προκειμένου να ενθαρρυνθούν για να καταταγούν. Αυτά συμβαίνουν με το Κίεβο να χτυπά όλο και περισσότερο στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης μιας τεράστιας επίθεσης στο μεγαλύτερο δηληστήριο πετρελαίου της Μόσχας τον Ιούνιο, το οποίο φέρεται να το έχει θέσει εκτός λειτουργίας μέχρι το επόμενο έτος. Προφανώς οι Ουκρανοί στοχεύουν στο να αυξήσουν το κόστος για τους Ρώσους, να δημιουργήσουν όλο και περισσότερα προβλήματα, να δώσουν στον ρωσικό λαό να καταλάβει ότι ο πόλεμος έχει φτάσει πλέον στο σπίτι τους.

0: 44 λεπτά μετά τις 5, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Οι βαριές ποινές και αυστηροί έλεγχοι έχουν μειώσει την παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων, λέει η Καθημερινή. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική ήταν ένα στα τρία ένα χρόνο πριν, εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές. Βάσει των εκτιμήσεων, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβη βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα ρεζεβού των οχημάτων τους. Η μείωση παραβατικότητας αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια με πειραγμένες αντλίες. Ψάχνει 17 χρόνια την αλήθεια για το θάνατο της μητέρας του. Είναι η φωτογραφία, κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Συμβόλαιο θανάτου, σύλληψη Τούρκου για τη δολοφονία στα Εξάρχεια. Ενίσχυση στο Κίεβο, παζάρια με τον ΝΑΤΟ για 600 εκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία. Πάγωμα τιμών του καλοκαίρι, μειώσει από φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια. Και οι γιατροί αποφεύγουν τα τουριστικά νησιά λόγω των ακριβών ενοικίων. Το πολύ μεγάλο πρόβλημα που συζητάμε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Προφορικές εξετάσεις λόγω AI, οι αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ανατολική Ευρώπη χτυπά τώρα ο καύσωνας. Και Σερβία, παραίτηση Βούτσης και πρόωρες εκλογές. Πάμε στα νέα. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από πού ξεκινάει η εφαρμογή. Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους, εθελοντικές επιλογές στο σύνολό τους, τι προβλέπει η συμφωνία. Νομίζω ότι μία από τις επιλογές είναι να υπάρχει τετραήμερη εβδομάδα εργασίας με δεκάωρη βάρδια. Λοιπόν, αύξηση ως 50 ευρώ το μήνα σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το μέτρο αφορά 671.586 συνταξιούχους. Έκθεση ΩΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα, το 39% τη δικαιοσύνη. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις περνούν τον πύχη. Νέα παρέμβαση από τον Σαμαρά, τα πάνω κάτω από τον Φεύγα, ο Βασίλης Φεύγας, ο υπεύθυνος, ο γραμματέας σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και το μεγάλο παζάρι του ΣΥΡΙΖΑ. Τέμ Ουσέιν και όχι μόνο, πώς ακριβώς τα πακέτα από Κίνα, τα νέα τιμολόγια και οι παγίδες τους από αύριο. Έχει ξεκινήσει ήδη η τιμολόγηση, καθώς τα πακέτα τα οποία είναι να παραδοθούν μετά την 1η Ιουλίου έχουν ήδη τιμολογηθεί με τις καινούργιες τιμές, δηλαδή με το νέο φόρο των 3 ευρώ ανά είδος. Ακρίβεια, παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές, σύμφωνα συμφωνία για νέες μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Αυτά όλα από το πρώτο σελίδο των νέων. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 31 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς σε δήμους υγεία, ΟΑΣ, ΤΑΣΥ, ΕΙΑΘ, ΕΦΚΑ, Εθνικό Τυπογραφείο και Οργανισμούς. 2 ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω, μειώνεται κατά το 50% το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας για τους δικαιούχους και τα ποσοστά επιδότηση θα καταβάλλονται σε ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς προμηθευτές αμέσως μετά την έκδοση των τιμολογίων. Ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών από το Σεπτέμβριο και εισαγγελική παρέμβαση για την περιπολία στη Θεσσαλονίκη, τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από το Ρουβίκονα. Σοκ στη Γερμανία από τη μεγάλη κρίση της Volkswagen, 100.000 απολύσεις λόγω Κίνας και ενέργειας. Το επιτυχημένο πείραμα των απογευματινών επεμβάσεων, μόλις 7.000 από 90.000 ασθενείς στη λίστα αναμονής για χειρουργία και πρόκριση θρίλερ για τη Βραζιλία στο 96. Βρισκόμαστε στο 86, αν δεν κάνω λάθος, Ολλανδία-Μαρόκο. Παραμένει το 1-0. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Οι σύμμαχοι του καύσωνα, Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου ΕΝΑ για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας. Η Ελλάς αποδομεί το success story της 7ετίας Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η κρίση βαθαίνει. Δημοκρατία. Μαζικό εξώδικο καταπέλυση κατά του Στουρνάρα και Walk Ατζέντα, ο Φεύγας εξέθεσε ξανά την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για τους γάμους των ομοφύλων. Κόντρα, προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων, οριάζει ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Τελειώνει η επιδότηση των ντίζελ, σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Πόσα αντλίες κλέβουν βενζίνη, μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. και ριζοσπάστη, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα, στη συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια, κυβέρνηση βιομήχανη, σούπερ μακετάδες. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Υποσχετική για μειώσει τιμών, το παρασκήνιο των επαφών κυβέρνηση ΣΕΒ-ΕΣΕ για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, τι προβλέπει συμφωνία, άσκηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, δίμηνο πάγωνο των ανατιμήσεων, ψαλίδισμα τιμών από το Σεπτέμβριο.
1: Earth News Radio 105,8.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Σταυρούλια στη ρύθμιση του ήχου. Ο παδός εδώ του Μαρόκου. Μόλις το Μαρόκο ισοφάρισε στο 90. Κυριολεκτικά ένας ακόμη αγώνας που γίνεται θρίλερ στα τελευταία λεπτά. Και η Ήρα Πανανίδου βάζει τη δική της πινελιά στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, μέχρι τόσο του να τελειώσουμε, θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του αγώνα, αυτού του αγώνα. Που βεβαίως δύο πολύ δυνατές ομάδες, η Ολλανδία και το Μαρόκο, δίνουν τη μάχη για την πρόκληση του 16. Ωστόσο, έχουμε και άλλους που προσπαθούν να δώσουν τη μάχη τους, όπως στα πολιτικά. Χθες είχαμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που ανακοίνωσε το προσωρινό πολιτικό του συμβούλιο. Η κυρία Μαρία Καριστιανού, λοιπόν, ανακοίνωσε τη συγκρότηση του προσωρινού πολιτικού συμβουλίου, το οποίο θα λειτουργήσει μέχρι τη διεξαγωγή του πρώτου συνεδρίου. Εκτός από την ίδια, βεβαίως, μετέχει η κυρία Μαρία Γρατσία, ασθενή στην Εργάτιδα, ο Θανάσης Αυγερινός, εκπρόσωπος τύπου μέχρι τώρα, ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, ο Κυριάκος Παναγόπουλος, ο Χρήστος Παπασιδέρης, ο Γιώργος Δρόσος, η Μαρία Ιωαννίδου, ο Γιάννης Χατζιαντωνίου και ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης είναι ο γνωστός ενεργειακός αναλυτής, θα τον έχετε δει, θα τον έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, ο οποίος μετέχει σε αυτό το προσωρινό πολιτικό συμβούλιο. Από εκεί και πέρα τώρα φαίνεται ότι συνεχίζεται το δράμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Χθες είχαμε μια απόσταση να ανοίγεται, ακόμη να ανοίγεται ένα ρήγμα μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Υπερβολική χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Χρήστος Γιαννούλης, την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς για κάθε προεκλογική συνεργασία. Ενώ ο κ. Γιαννούλης, αναφερόμενος και στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, σημείωσε πως αυτά δεν προδικάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Η κατηγορηματική άρνηση της Ελλάς για κάθε προεκλογική συνεργασία είναι υπερβολική, έρχεται σε αντίθεση με τη λογική των προοδευτικών συνεργασιών που είχε υποστηρίξει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με την απλή αναλογική. Μια ευρύτερη προοδευτική συμπαράταξη με σεβασμό στην αυτοτέλεια κάθε πολιτικού φορέα θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχυρότερο εκλογικό αποτέλεσμα και μεγαλύτερες πιθανότητες πολιτικής αλλαγής, τόνισε ο κ. Χρήστος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου και βουλευτής της πρώτης Θεσσαλονίκης. Τα κόμματα κρίνονται από τους πολίτες και όχι από τις δημοσκοπήσεις. Τα σημερινά ποσοστά δεν προδικάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Κάπως έτσι τα είπε και ο μέχρι πρότινος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Νίκος Παπάς, σήμερα βουλευτής, αλλά είναι ένας από τα τρία πρόσωπα τα οποία ζητούν να αλλάξει η Κεντρική Επιτροπή την απόφασή της δηλαδή για συμπαράταξη με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι τέτοιο θα συζητηθεί μέσα στον Ιούλιο, τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, όταν θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν συγκεντρωθεί υπογραφές, ότι υπάρχει μια αλλαγή στο τι ψηφίζουν τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα ο κ. Παπάς χθες είπε ότι ελπίζει ότι, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας έχει ανακοινώσει ότι δεν ανακατεύεται εσωτερικά άλλων κομμάτων, ότι στελέχη και πρόσωπα τα οποία θέλουν να συμπαραταχθούν μαζί του, δηλαδή αναμένεται να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πάνε να ψηφίσουν στην Κεντρική Επιτροπή. Άρα να μπορέσει η μειοψηφία ή τα υπόλοιπα στελέχη να αποφασίσουν χωρίς ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποφασίσει να φύγουν. Χθες είχαμε και την αποχώρηση της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, ενός στελέχους πάρα πολύ έμπειρου, το οποίο μάλλον κατευθύνεται και αυτό προς την Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Και μια και σε όλη την εκπομπή είχαμε έτσι την ποδοσφαιρική αυτή συζήτηση, η κυρία Βάση Αναστασίου εντυπωσίασε από το ΠΑΣΟΚ, εντυπωσίασε τις τελευταίες ημέρες, μίλησε με ποδοσφαιρικούς όρους για τις δημοσκοπήσεις και τη θέση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, παρομοίασε την παράταξή της με τη Λίβερπουλ που κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ και να κατακτήσει το Champions League. Λοιπόν, αναφερόμενοι λοιπόν στις δημοσκοπήσεις και στις πολιτικές ισορροπίες, είπε: επειδή βλέπω τον κύριο Τσίπρα να μιλά για την Μπαρσελόνα, υπάρχουν και άλλες ομάδες ιστορικές όπως η Λίβερπουλ που έχουν κάνει ανατροπές στο 3-0 με τη Μίλαν, το πήγαν 3-3 και μετά πήραν το Champions League. Με προβληματίζει, είπε, το ίδιο που με προβλημάτιζε και όταν ήταν δεύτερη η κυρία Κωνσταντοπούλου, δηλαδή όχι ιδιαίτερα. Έχει αποδειχθεί ότι από τις δημοσκοπήσεις ότι τα κόμματα τα οποία κάνουν την εμφάνισή τους είναι πιο φουσκωμένα. Τώρα εμείς δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του λαϊκισμού και της αντιθεσμικότητας. Κυρία Βάση Αναστασίου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, έχει και ποδοσφαιρική αντίληψη.
Κάπου εδώ όμως, καθώς το μάτς συνεχίζεται πάντα Ολλανδία-Μαρόκο 1-1, εμείς πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Η πολύ πρωινή παρέα. Έρχονται με φόρα Διονύση Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά την θερινή περίοδο. Παράλληλα, από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης, με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο, που συνεδριάζει στις 11 στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με επίκεντρο την συμφωνία για πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ χθες, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Ξεκινούν σήμερα στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις ΗΠΑ, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων εάν δεν υπάρξει συμφωνία με το Ομάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις ΗΠΑ να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή απόψε στον Νότιο Λιβανό παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάεφ, καθώς και δύο ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 9 τοπική ώρα, 10 ώρα Ελλάδος. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Γερμολάιεφ βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με Ουκρανικές υπηρεσίες ασφάλειας. Η ρωσική αεράμινα κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέριψε δεκάδες ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς την Μόσχα, δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Στη Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον σε 1.719 νεκρούς, 5.000 τραυματίες και 15.800 άστεγους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Επίσης καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα για τα παιδιά Α21, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τη στέγαση, καθώς και τα αναπηρικά και προνοιακά επιδόματα. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Εκπνέει σήμερα και η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφάλειας password για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με Κατερίνα Σαρέτη και Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, για παράδειγμα, που μπορείτε να το κατεβάσετε ως εφαρμογή στο κινητό σας, στο τάμπλετ σας, στον υπολογιστή σας. Άμα το κατεβάσετε στο κινητό, μας έχετε και βόλτα. Άμα βγαίνετε τώρα τέτοια ώρα για περπάτημα, ωραία, ωραίο πρωινό. Ωραία χρώματα, πολύ ωραία χρώματα. Είχε και πανσέλινο χθες το βράδυ, της φράουλας λέει. Εντάξει, οκ. Okay. Μπορείτε να μας ακούτε βέβαια και από το earthnews.gr και από το earth.gr. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερίτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8. Και όπως κάθε μέρα και σήμερα έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα, Earth News η μία, Radio η άλλη. Και ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη μας βρίσκεται στο Facebook και εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη Φωτεινή, καλημέρα. Έχει πάρει τα πρωτεία από την άλλη τη φίλη μας από την Καλαμάτα και πλέον στέλνει πρώτη μηνύματα κάθε πρωί. 22 βαθμούς έχει στην Ξάνθη. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα. Πρωινό σήμερα. 20 βαλσαμάτα, κυρίες και κύριοι, 6 και 8 το πρωί. Τρίτη, 30 Ιουνίου. 30 έχει αυτός ο μήνας. Ναι, 30. Τελειώνει ο μήνας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Μπαίνουμε στον Ιούλιο από αύριο. Να ξέρετε, να το έχετε κατά νου. Και είναι η μέρα που έχει πανσέλινο, έχει υπέροχο πρωινό, θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και η Γερμανία έμεινε εκτός Μουντιάλ. Ωραίο, ωραίο. Και κινδυνεύει να μην και η Ολλανδία. Κινδυνεύει. Είναι στο 1-1. Με το Μαρόκο θα πάνε σε παράταση και ίσως και σε πέναλτι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Πρέπει να τελειώνει αυτή η κατάσταση με τους νυχτερινούς αγώνες όμως.
0: Τι, γιατί.
1: Έχω κοιμηθεί μια ώρα, Διονύση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μια ώρα, παιδιά.
0: Γιατί, για να δεις το Γερμανία-Παραγουάη.
1: Φρέση, ναι. Είχε πάρει ο ύπνος.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει ο αγώνας. Γερμανία-Παραγουάη.
0: Ναι.
1: Με έχει πάρει εμένα ο ύπνος.
0: Ναι.
1: Και ανοίγω τα μάτια μου.
0: Και τι να δω.
1: Κάπου εκεί στο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Και κολλάω. Κολλάω, εντάξει. Είχα λαχταρίσει από πριν.
0: Με τη Βραζιλία. Η Ιαπωνία μου προηγήθηκε, αλλά δεν κατάφερα να το κρατήσει η Ιαπωνία μου, ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, είχα λοιπόν λαχταρίσει από πριν. Δεν είμαι με τη Γερμανία, εγώ όπως ξέρεις, αλλά είχε ενδιαφέρον το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Βέβαια.
1: Και καταλήγω να πίνω χυμό πορτοκάλι και να βλέπω τον αγώνα σχεδόν τρώγα τα νύχια μου, ας πούμε, να έχω φτάσει στα πέναλτι.
0: Και έχουν και Pink Flamingo.
1: Pink Flamingo
0: τα νύχια. Δεν πρέπει να τα τρως. Ναι.
1: Παιδιά.
0: Τοξικό. Ναι.
1: Τι καταστροφή είναι αυτό το πράγμα.
0: Γιατί είναι καταστροφή. Για τον λόγο της ώρας των αγώνων. Ναι. Είναι. Εγώ γι' αυτό δεν έχω.
1: Από τις πιο ενδιαφέρουσες βραδιές, θεωρώ. Χθες από νωρίς το βράδυ μέχρι τώρα.
0: Μα δεν λέγαμε, χθες το πρωί, τώρα που αρχίζουν τα νοκάουτ. Πετάγεται στα ύψη το. Εκτινάσετε στα ύψη το ενδιαφέρον, ας πούμε.
1: Εμείς
0: και τώρα, ναι.
1: Οχου.
0: Θα μείνουν κάποιοι έξω, θα μείνουν και φαβοροί ενδεχομένως απ' έξω και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: εντάξει. Δεν το έλεγε και φαβορή ακριβώς στη Γερμανία.
1: Εντάξει,
0: το έλεγε.
1: Τέσσερις αλλά... φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κάτσε.
0: Καλά, δεν λένε τίποτα αυτά.
1: Όχι,
0: γιατί είδα και ένα Βραζιλιάνο που πήγε σε έναν Ιάπωνα και του έλεγε πέντε τίτλους έχω εγώ. Αυτός δεν έχει παίξει κανέναν από τους τίτλους εντωμεταξύ.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Πώς δεν έχει, μεταφέρεται.
1: Δεν έχει.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα
1: και
0: αυτά είναι παλιά μεγαλεία.
1: Έχω κατακτήσει το Euro.
0: Δεν πειράζει. Και εγώ το
1: και
0: λέω. Θα πα τον παίκτη τον άλλο να του λε: α, ξέρει ποιο είμαι εγώ. Εγώ έχω κερδίσει το Euro. Κάτσε ρε φίλε. Λίγο.
1: Έτσι κάνει. Ψυχολογία.
0: Ψυχολογικό.
1: Ψυχολογία. Psychology, λοιπόν.
0: Καλημέρα στον Νίκο. Από την Ξάνθη, 22 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Εγώ έπινα κοκακόλα. Ναι, ορίστε. Άλλη. Συμπάσχη. Είχε αϊπνία, έπινα κοκακόλα και έβλεπε στο μάτσο τουλάχιστον Φωτεινή. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κυριακή.
1: Βέβαια.
0: Από την Καλαμάτα, 24 βαθμούς.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Να σας πούμε, θα κάνει σήμερα με τον καιρό λίγο. Ναι. Γενικά έθρος θα είναι. Θα έχει πρόσκαιρες εμφώσεις, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Θα έχει και τοπικούς όμβρους. Και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τωρινά της Δυτικής Τερεάς, θα έχει και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθυνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6. Θυμάστε, προχθές μόλις ήταν 8 την Κυριακή, χθες ήταν 7, τώρα πάνε στα 6 στο Αιγαίο, το maximum. Έτσι. Πέφτουν σιγά σιγά οι άνεμοι. Τι σημαίνει όταν πέφτουν σιγά σιγά οι άνεμοι? Ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, λέει η Έμι, αλλά επειδή πέφτουν οι άνεμοι, η αίσθηση της θερμοκρασίας θα είναι μεγαλύτερη. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Ναι, αφού τα ξέρουμε, γιατί να μην τα πούμε.
1: Βέβαια.
0: Και τα κρατάμε για τον εαυτό μας.
1: Αφού εμείς είμαστε, έχουμε εξειδίκευση σε αυτά.
0: Χρόνια πολλά στον Απόστολο για την Αποστολία.
1: Ναι.
0: Αποστολία. Αποστολία.
1: Ναι. Τα Αγίων Αποστόλων.
0: Βέβαια. Είναι η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού σήμερα.
1: Τα Αγίων Αποστόλων.
0: Είναι η μέρα αστεροειδών.
1: Να φάμε, έχει τίποτα.
0: Όχι. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό.
1: Όχι.
0: Γιατί απελευθερώθηκε από το Βέλγιο το 1960.
1: Επιτέλους.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, είναι και παγκόσμια ημέρα αυγά με μπέικον.
0: Α!
1: Γιατί το λέω εγώ.
0: Αυγά με μπέικον, πόσο μου.
1: Όχι.
0: Γιατί απελευθερώθηκε από το Βέλγιο το 1960.
1: Επιτέλους.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, είναι και παγκόσμια ημέρα αυγά με μπέικον.
0: Α!
1: Γιατί το λέω εγώ.
0: Αυγά με μπέικον, πόσο όμως.

0: φασόλια, τα.
1: Ποια άλλα φασόλια από εδώ. Τι είμαστε, Βρετανοί, είμαστε εμείς τώρα για να φάμε. Είμαστε, και το άλλο που βάζουν από πατάτα που είναι αυτό το στρογγυλό, το πώ το λένε, κάπω το λένε.
0: Έλα. Πάρα,
1: χάλια, okay. Χάλια.
0: Χάς Μπράουν.
1: Όχι χάλια. Χα, μπράβο, αυτό, ναι.
0: Είχαμε και στο χωριό μα. Είχαμε. Χάς Μπράουν.
1: Ναι, η Φωτεινή λέει καλή ιδέα για σήμερα.
0: Το ξέρω.
1: Για τα αυγά. Ναι.
0: Και με
1: δεν έβλεπε
0: ψωμάκι.
1: Το μάτς. Γιατί δεν έβλεπε το μάτς.
0: Αγωνία, ρε παιδί.
1: Καλημέρα στην Μέρη στο Μανόβερο. Πλήρωσαν την αλαζονία τους οι Γερμανοί και πολύ το χαρήκαμε. Εσείς γιατί το χαίρεστε.
0: Εντάξει, γιατί ναι. Διέκριναν την αλαζονία.
1: Μπράβο, ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στην κυρία Άννα. Από το Αργοστόλι με 24 βαθμούς ήδη. Πάρα πολύ ωραία.
0: Στο 102 είναι ο αγώνας, στο 103 βασικά. Να ξέρετε.
1: Παράταση,
0: θα σας το λέμε συνέχεια από
1: θα σας το λέμε. Θα σας το λέμε όταν μπει γκολ. Άμα δεν μπει γκολ, τι να σας πούμε.
0: Εντάξει,
1: ότι παραμένει ένα-ένα.
0: Καταλαβαίνουν πότε πηγαίνει προς τη λήξη και η παράταση. Γιατί μετά έχει τα.
1: Τα πέναλτι. Αυτή την ψυχοβγαλτική διαδικασία.
0: Τερματοφυλακάρα η Παραγουάη. Λοιπόν.
1: Έπιασε δύο.
0: Αυτό ναι,
1: ναι, ναι. Ο Χιλ, πώς τον λένε.
0: Ναι, αυτό σου πήγε.
1: Τον μάθαμε γι' αυτό. Ναι. Εγώ τον ήξερε πριν το σημερινό αγώνα, τον Χιλ.
0: Ναι, δεν ο Χιλ.
1: Εγώ μόνο τον Τέρεν Χιλ ήξερα.
0: Ναι.
1: Που έπαιζε μαζί με
0: στην
1: τον
0: Παραγουάη παίζει και ο παίκτη του Ολυμπιακού.
1: Τι λε.
0: Ναι, ένα παίκτη του Ολυμπιακού.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Δεν θυμάμαι τώρα γιατί με το ξενύχτη. 1905. Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ τη Ένωση τη Κρήτη με την Ελλάδα. Μπράβο του.
1: Μπράβο. Ναι. Το 1908
0: να είναι καλά.
1: Μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στο ποταμό Ταγκούσκα. Οπα. Στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους η έκρηξη. Το μέγεθος της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλο ώστε καταστράφηκαν 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες άρχισαν το 1920, το 1908 έγινε έτσι. Το 12 χρόνια μετά άρχισε η έρευνα, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα.
0: Το 1908,
1: μωρέ.
0: Μάλιστα με τα καλά σας.
1: Και άλλοι για επίθεση των εξωγήνων.
0: Αυτό.
1: Μπορεί να ήταν οι εξωγήινοι που έκαναν πείραμα για πυρηνικό, γιατί οι εξωγήινοι είχαν ήδη πυρηνικά.
0: Όχι, ήταν οι εξωγήινοι που έριξαν ένα μετεωρίτη.
1: Μα πω, οι εξωγήινοι.
0: Άλλαξαν την πορεία του μετεωρίτου.
1: Κάτσε να σου πω. Οι εξωγήινοι για να έρθουν μέχρι τη Σιβηρία έπρεπε να είχαν πυρηνική ενέργεια. Αλλιώς πώς θα φτάσουν. Εκτός αν είχαν ανακαλύψει από τότε το υδρογόνο.
0: Δεν
1: μου τα έχουν πει αυτά. Ναι, θα ρωτήσω. Θα ρωτήσω και θα σας πω.
0: 1913. Οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαϊλατούν και επιβολούν το δοξάτο δράμα και σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. Υποχωρείς, φίλε μου, πρέπει να τα κάψεις.
1: Αυτό.
0: Και να σφάξεις.
1: Το 1934. Αναταραχή επικρατεί στο Ναζιστικό Κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται, σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατά άλλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών.
0: Χαλαρά 400 έφαγε. Χαλαρά όμως. Δηλαδή σβηστά, πώς το λένε. Στο ρελαντί πήγαινε.
1: Τι σημαίνει σβηστά.
0: Έτσι λένε, σβηστά.
1: Ποιος το λέει.
0: Του είναι η αργόρης Διονύση.
1: Μη χειρότερα.
0: Τώρα βγες έξω ρώτα το Γιάννη τον Πρίντεζη και ρώτα και τη Λούζα τη Μαραβελάκη.
1: Θα τη ρωτήσω στα σβηστά.
0: Λοιπόν,
1: το 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας.
0: Ναι.
1: Στο Δημόκρητο.
0: 1993 ο Αντώνης Σαμαράς προχωράει στην ανακοίνωση ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος της πολιτικής άνοιξης. Αν τώρα το κάνει το φθινόπωρο, θα πρέπει να το κάνει πολιτικό φθινόπωρο.
1: 33 χρόνια μετά ετοιμάζεται για το νέο βήμα.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως. Μπορεί και όχι.
0: Πολιτικό φθινόπωρο. Χειμώνας, πολιτικός χειμώνας.
1: Δεν ακούγεται καλά, ρε παιδί μου. Το χειμώνα τον έχει συνδυάσει εσείς, δηλαδή καλοκαιράκηδες. Με κάτι το κακό αυτό. Ενώ εγώ, για μένα. Το 1996, σαν σήμερα, ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 4ο συνέδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους έναντι 2.324 του Άκη Τσοχατζόπουλου. Συνολικά ψήφισαν 5.111 σύνεδροι και βρέθηκαν 28 λευκά ψηφοδέλτια και 27 άκυρα.
0: Ρε φίλε,
1: ήμουνα σε αυτό το συνέδριο, το είχα παρακολουθήσει.
0: Αυτό ήταν συνεδριάρα. Αυτό τώρα. Να έχουν ψηφίσει 5.100 και να βρίσκεις μόνο γύρω στα 50 λευκά και άκυρα.
1: Παιδί μου, υπήρχε μεγάλη πόλωση.
0: Φοβερό πράγμα.
1: Ήταν
0: έτσι.
1: Μεγάλη πόλωση.
0: Για σκεφτείτε το αυτό.
1: Ναι, είχαν πάρει καθαρά, ας πούμε.
0: Άντε τώρα με κάτι φυρφυρίκους.
1: Όχι μόνο. Σταμάτα μου.
0: Άσε με μωρέ.
1: Λοιπόν, πολύ ασχοληθήκαμε. Λοιπόν, ήταν τότε που είχε πολύ ένταση. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ θυμάμαι.
0: Ο Διονύσης, κάτσε με

0: δημοσιογράφο τότε, ας πούμε, που ήταν στο κοντρόλ ενός καναλιού, όταν βγαίναν τα αποτελέσματα, και επειδή δεν βγήκε ο Άκης ο Χατζόπουλος, έδωσε μια κλωτσιά και έσπασε το γραφείο. Παιδί μου, υπήρχε πολύ ένταση. Πολύ ένταση.
1: Και μετά πήγε και φάγε ένα σωστάκι.
0: Και δεν ήταν, όχι. Δεν ήταν η ένταση μόνο μεταξύ των συνέδρων ή μεταξύ των πασόκων μόνο. Η ένταση είχε περάσει οριζόντια όλη την κοινωνία τότε. Τσοχαντζόπουλο ή Σιμίτη.
1: Γενικά, ρε παιδιά μου, τα πολιτικά πάθη, ας πούμε, μέχρι και εκείνα τα χρόνια, μέχρι να γίνει 2000.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μέχρι να μπούμε στο Millennium, τα πολιτικά πάθη ήταν πολιτικά πάθη. Εντάξει, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ναι.
0: Το 1892 γεννήθηκε ο Στρατής Μυριβίλης. Ψευδώνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, Έλληνας μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος. Το 1939 γεννιόταν ο Γιώργος Γεννηματάς.
1: Α, Γιωργάρα.
0: Από τα ιδρυτικά στελέχη του Πασόκ. Γιωργάρα.
1: Ο παππούς μου τον έλεγε έτσι.
0: Γιωργάρα.
1: Ο Γιωργάρα.
0: Το γεννηματά.
1: Ναι.
0: Συνήθως Γιωργάρα λέγαμε Κατσιφάρα.
1: Όχι, όχι. Ναι. Το άρεσε πολύ.
0: Και το, εντάξει. Και σε πολύ κόσμο άρεσε.
1: Εξέφρασε το θαυμασμό.
0: Σε πολύ κόσμο άρεσε. Ναι. Και το 1985 ο Μάικλ Φέλπς, ο Αμερικανός κολυμβητής.
1: Θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό.
0: Να μου πεις.
1: Λοιπόν, μου λέγανε οι μεγάλοι της εποχής τότε, οι μεγαλύτεροι από μένα,
0: ναι,
1: ότι από τα λίγα γραφεία που ήταν ανοιχτά για τον κόσμο, ανοιχτά όμως, ήταν του γεννηματά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, έμπαινε και έτσι, πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν περιχαρακωμένος, δεν ήταν. Που λένε όλοι ότι αν δεν είχε φύγει από τη ζωή έτσι προώρα, θα ήταν ο επόμενος ηγέτης του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Πρόεδρος, έτσι.
0: Ήταν πάρα πολύ πιθανό.
1: Ναι, ναι,
0: ήταν σφόδρα,
1: ναι,
0: πιθανό.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, χάσαμε σαν σήμερα το 1984 τον Ανρί Φάμπριο, του Γάλλου αεροπόρου και εφευρέτη του υδροπλάνου. Εμείς εδώ έχουμε. Τι γίνεται με τα υδροπλάνα?
0: Τι γίνεται? Καλά. 22 χρόνια τώρα.
1: Παιδιά, όσα χρόνια σχεδόν κάνουμε ραδιόφωνο, ξεκινάνε οι πτήσεις που θα ενώσουν όλη την Ελλάδα και θα γίνει κοσμογονία και τέτοια, έτσι.
0: Χαμός θα γίνει.
1: Ναι, χαμός.
0: Και θα πηγαίνουμε που πήγαμε χθες στην Κίμολο,
1: ναι,
0: μέσα σε 20 λεπτά.
1: Άρα, Κίμολο. Ναι,
0: λοιπόν, να δούμε σινεμά. Θα παίρνουμε το υδροπλάνο,
1: ναι,
0: να πάμε
1: σινεμά,
0: στην,
1: ναι,
0: Κίμολο.
1: Έχει υδροπλάνο στις 9.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Επιστροφή έχει. Έχουν βάλει όλο το βράδυ.
0: Ναι.
1: Θα το μετρώ. Το 2009 χάνουμε την Μίνα Μπάους, διεθνούς φήμης τώρα, Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια, και βεβαίως και τον σπουδαίο το 2012 το Θήμιο Καρακατσάνη.
0: Λοιπόν, μας λέει ο Παναγιώτης ότι έχει δίκιο η Κατερίνα.
1: Α,
0: αυγά με μπέικον είναι μόνο τα μάτια.
1: Ευχαριστώ.
0: Τα άλλο λέγεται ομελέτα με μπέικον.
1: Very much, μπράβο.
0: Τι θα πείτε εσείς, δεν θα πάρετε τη θέση, Κατερίνα.
1: Εντάξει, θα μας πεις τώρα, εσύ ειδικά, ας πούμε, θα πρέπει να μπει.
0: Λοιπόν, για το Δοξάτο πήγα σε μια παρουσίαση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Και ένας από τους ομιλητές ήταν ο Μαραντίδης. Ήρθε ένας υπέργυρος κύριος από το Δοξάτο και παρενέβη στη συζήτηση. Έκλαιγε, είχε παιδικές μνήμες. Και αντί να τον καλέσουν μαζί τους να μιλήσει, απλώς άλλαξαν τη συζήτηση το αφήγημά τους αυτοί. Εντάξει.
1: Ποιοι είναι αυτοί, τι λέτε τώρα.
0: Ποιοι είναι αυτοί που μιλάτε.
1: Ναι.
0: Ποιος Μαραντίδης. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Τέλος, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι.
0: Θα πω λάθος. Ναι, θα πω λάθος και δεν θέλω να πω λάθος τώρα.
1: Διαβάζω.
0: Τι διαβάζεις?
1: Την κριτική των γερμανικών μέσων. Πού τη γράφουν.
0: Τι γράφουνε, ότι.
1: Ντροπιαστική. Ξέρεις, αυτή τη λένε National Mannschaft. Αυτό τα ξέρει η Άλεξ.
0: Ναι.
1: Η Bild μίλησε για γερμανικό ποδοσφαιρικό εφιάλτη και η εμφάνιση της εθνικής τους ήταν αργή, βαρετή και νοθρή. Το Kicker έγραψε ότι η πορεία της εθνικής Γερμανίας στο Μουντιάλ έφτασε πρόωρα στο τέλος της και η Welt ταπεινωτική ήταν από την Παραγουάη, μεγάλη αποτυχία.
0: Ταπεινωτική θα ήταν αν έχανε τέσσερα.
1: Όχι, ταπεινωτική είναι.
0: Ρε παιδί μου, αν θα έχανε και στον κανονικό αγώνα στα πέναλτι. Δεν είναι έτσι, ρε παιδί μου.
1: Ταπεινωτική, Διονύση.
0: Τα πέναλτι τώρα είναι.
1: Έτσι, Διονύση. Μιλάμε για μια υπερδύναμη του ποδοσφαίρου. Δηλαδή είναι η Γερμανία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Γαλλία. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί οι υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου είναι αυτές.
0: Κοίτα να δεις. Κάποτε, ας πούμε, παλιότερα, όχι πολλά χρόνια πριν, υπερδύναμη του ποδοσφαίρου θεωρούνταν η Ιταλία. Δεν μπήκε καν στο Μουντιάλ. Καταλαβαίνεις. Θέλω να πω ότι λίγο πολύ αυτά αλλάζουν με τον καιρό.
1: Πουλάκι μου. Έχει τέσσερα παγκόσμια, ξέρεις την τέσσερα.
0: Ναι, παιδί μου, και η Ιταλία έχει ιστορία στον ποδοσφαίρο τώρα. Έχει γράψει δική της ιστορία.
1: Η Ιταλία δεν είναι εκεί,
0: ναι,
1: όμως.
0: Αλλά αποκλείστηκε,
1: ναι,
0: καταλαβαίνεις.
1: Δεν είναι εκεί.
0: Ναι, θέλω να πω ότι αυτά αλλάζουν, ρε παιδί μου.
1: Αυτή είναι
0: δηλαδή,
1: εκεί, όμως.
0: Πριν από λίγα χρόνια θα έλεγες ότι. Μάλλον δεν λες
1: δηλαδή,
0: τόσο.
1: Δεν θεωρείς έκπληξη ότι αποκλείστηκε η Γερμανία από την Παραγουάη. Ότι είναι ταπεινωτικό για τη Γερμανία.
0: Πρώτον, μη φωνάζεις. Δεν υπάρχει λόγος να εκνευρίζεσαι. Αλλά λέω ότι το Μουντιάλ έχει και μερικές εκπλήξεις. Για παράδειγμα, παράδειγμα, πριν από ένα ή δύο μουντιάλ, η έκπληξη μεγάλη ήταν το Βέλγιο. Που λέγανε όλοι τι ομαδάρα είναι αυτή. Φέτος το Βέλγιο δεν ήταν εισάξιο εκείνου του Βελγίου, ας πούμε.
1: Ήταν έκπληξη.
0: Λέω παράδειγμα.
1: Ήταν έκπληξη. Ναι. Εδώ μιλάμε για μια σταθερή πορεία δεκαετιών.
0: Ναι, αλλά δεν είναι πάντα η Γερμανία η ίδια η Γερμανία. Δεν είναι η Γερμανία του Μπέκενπάουερ, ας πούμε, και του Μίλλερ.
1: Μπέκενπάουερ, παιδάκι μου. Η Γερμανία δεν θεωρείται αμελή. Δηλαδή, άμα δεν πιστεύει σε μένα, ρώτα μετά τον επιτρόπου.
0: Τι θεωρούν τα φαβορή.
1: Μου έχει μείνει στον Μπέκενπάουερ.
0: Θεωρούν τα φαβορή οι Γερμανοί για αυτό το μουντιάλ.
1: Και τι να μην θεωρούνται φαβορή οι Γερμανοί.
0: Μπα okay. Μπορεί να έχει δίκιο, ρε παιδί μου. Απλά εγώ έχω διαφορετική εικόνα για τις ομάδες και για τις αυτές. Πειράζει. Που έχω διαφορετική άποψη.
1: Μα δεν είναι θέμα άποψης. Είναι θέμα δεδομένων.
0: Ποιο είναι το δεδομένο για αυτή τη
1: Γερμανία?
0: Όταν
1: όλος ο παγκόσμιος τύπος παραμιλάει για τον αποκλεισμό της Γερμανίας.
0: Δεν είναι ο παγκόσμιος τύπος. Παραμιλάει ο γερμανικός τύπος.
1: Όχι, και ο παγκόσμιος παραμιλάει.
0: Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Okay. Σύμφωνοι.
1: Θα είναι πρώτο θέμα σε όλα τα εξειδικευμένα. Πώς το λένε, εξειδικευμένα site, εφημερίδες, ναι, περιοδικά. Πρώτο θέμα θα είναι η Γερμανία σήμερα.
0: Ναι.
1: Τι
0: θα ήταν άλλο δηλαδή? Γιατί να μην είναι η Παραγουάη που πέρασε και είναι η Γερμανία που έχασε?
1: Γιατί η Παραγουάη δεν ήταν φαβορή.
0: Να τα. Πάμε μουσικά. Τίτλος ειδήσεων. Θα στρελάνω όσο θέλω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σβήνουν οι ελπίδες για τους επιζώντες από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών. Λαϊκή οργή για την κρατική ανεπάρκεια. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνει το οριστικά σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Λίγη σήμερα η προθεσμία απογραφής των ανελκυστήρων, πρόστιμος 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Ξεκινούν στην Ντόχα του Κατάρ οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εκπνέει η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές. Γενικά αίθριος καιρός έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα από την Μυτιλίνη. Καλημέρα στον Παναγιώτη που λέει: Ρεσί Διονύση, όπως και να έχει το πράγμα. Το ότι αποκλείστηκε η Γερμανία είναι σοκ για το ποδόσφαιρο. Είναι σοκ για αυτούς που θεωρούσαν τη Γερμανία φαβορή.
1: Εγώ
0: δεν τη θεωρούσα φαβορή. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν χώνεψα ποτέ εκείνο το 7-1 στη Βραζιλία. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτά είναι παλιά κουλούρια. Δηλαδή τώρα να πιάσουμε την εποχή του Πελέ.
1: Αφού μας έρθει το Beckenbauer πριν.
0: Εντάξει.
1: Αυτό ξέρω.
0: Αυτό ξέρω και αυτό θα σας πω. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 22 βαθμούς παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους τους Παραγουανούς και τις Παραγουανές. Πολύ ωραίες.
1: Όλα.
0: Πολύ ωραίες οι Παραγουανές. Μας λέει ποιος άλλος, ο φίλος μας που έχει αφήσει την Καταλήνα Λιόλιου πάνω από το κρεβάτι του, ο Γιάννης ο Φούρναρης. Από το Λάφκο του Πηλίου. Ναι. Καλημέρα στο Βασίλη, στην τότε από τη Θεσσαλονίκη με 28 κιόλας. 28. Στο Τυχιό Καστοριάς έχει 19. Μια χαρά. Μας λέει ο Κωνσταντίνος. Στην Καβάλα ζέστη, μας λέει η φίλη μας εδώ και μας στέλνει φωτογραφία που εγώ δεν βλέπω, δεν διακρίνω τη θερμοκρασία που δείχνει όμως. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Κυρία Ειρήνη, θέλω να μου πείτε. Αλλά οδηγάει τώρα, όχι τώρα. Μόλις πιάσετε κάπου, πείτε μας τη θερμοκρασία εκεί. Ο Τέρι συμφωνεί με τη Γερμανία. Συμφωνεί για τη Γερμανία με την Κατερίνα. Μαζί με τα αυγά Διονύσης Κατερίνα 0-2 σήμερα. Μάλιστα. Καλημέρα και στο Διονύση της Έρες.
1: Γεια σου, Διονυσάκο. Λοιπόν, σήμερα λίγη προθεσμία για τα σανσέρ, για τους ανελκυστήρες. Απογραφή.
0: Μεγάλη
1: απογραφή.
0: Επιτυχία. Η απογραφή, όχι.
1: Ναι, αλλά έχει 5.000 πρόστιμο.
0: Το ξέρω.
1: Το λέω, το τονίζω, το υπογραμμίζω.
0: Και όπως μας είχε πει ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών ακινήτων, είναι μια υπόθεση 2 λεπτών στο κομπιούτερ για να την κάνετε.
1: Το κομπιούτερ, παιδιά.
0: 27 δείχνει στην Ειρήνη που μας έλεγε πριν. Στην Καβάλα. 27. Παιδιά, έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Άμα έχει 27 τέτοια ώρα, 6-25, δηλαδή δεν είναι καλά τα πράγματα.
1: Να σας πω ότι οι Μαροκινοί προσπαθούν ψυχώς την ομάδα τους απέναντι στην Ολλανδία και κάνουν όλοι μαζί, χτυπάνε ρυθμικά παλαμάκια και φωνάζουν. Ο αγώνας είναι ακόμα.
0: Ρυθμικά παλαμάκια.
1: Ναι. Ο αγώνας είναι 1-1. Αυτό μωρέ που σηκώνεις τα χέρια ψηλά και κάνουν.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνω.
0: Το κάνεις
1: έτσι. Είναι περίπου, ναι. Χτύπησα παλαμάκια. 1-1 είναι ακόμα και είμαστε στο 120.
0: 119 και 28.
1: Ναι, 120 το λένε οι αθλητικοί. Πάμε στο.
0: Πού να πάμε?
1: Θα πάμε στα πέναλτι.
0: Πολύ φοβάμαι.
1: Φοβάμαι.
0: Πολύ φοβάμαι, θα πάμε στα πέναλτι.
1: Φοβάμαι, θα πάμε στα πέναλτι. Θα σα περιγράψουμε ένα-ένα, να ξέρετε.
0: Ψυχοβγάλει στα πέναλτι.
1: Όπου ναι. Είναι πολύ, πολύ σκληρό πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή.
0: Αλέ Οράνιε. Αλέλε Οράνιε. Μου έχει μείνει από το αλέλε μπλε. Μου ξέρω για του Γάλλου. Αλέλε μπλε. Αλέλε Οράνιε. Τι είναι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, εντάξει.
1: Είναι ωραία πάντως που έχει εκπλήξει.
0: Όχι, για να μην τη λέτε δεν παίρνω θέση κτλ. Εγώ είμαι την Ολλανδία, είμαι έτσι. Αυτό.
1: Εντάξει, αφού είναι η ομάδα σου. Μια από τι ομάδε σου είναι.
0: Το είχα πει από την αρχή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα πει Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία και Νορβηγία. Με αυτέ τι τέσσερι είμαι.
1: Ναι,
0: να τα λέμε. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία. Άλλα θέματα.
0: Άλλα θέματα. Εκτός από το Μουντιάλ, γιατί.
1: Ναι. Η κυρία μπορεί... λέει που πιάσανε που σε ελήφθη γιατί ξεκίνησε τη φωτιά στην Κορινθία την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Ήταν, λέει, πρώην υποψήφια βουλευτής κόμματος της αντιπολίτευσης.
0: Εντάξει.
1: Όχι, λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Απλά θα προσπαθώ να μάθω σε ποιο κόμμα ήταν.
0: Όχι, το γράφει. Το γράφει. Άμα το πας εκεί πέρα στη δεύτερη παράγραφη, το γράφει, Καταρίνα μου. Επειδή δεν βλέπεις εσύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία τώρα, παιδιά. Δεν θα κατηγορηθεί ολόκληρο ένα κόμμα, ας πούμε. Απλά είναι ενδεικτικό ότι είναι ένα άτομο το οποίο θεωρητικά. Σε κόμμα της αντιπολίτευσης. Θεωρητικά, ας πούμε, έχει και ευαισθησίες και το περιβάλλον και το ένα και το άλλο. Και πήγε να βάλει φωτιά.
1: Ναι.
0: Σκόπιμα.
1: Ναι.
0: Την έπιασαν οι κάμερες, την έπιασαν και οι πυροσβεστικοί και οι αστυνομικοί.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό.
1: Πώς έχει κάποια προβλήματα.
0: Καμιά φορά. Δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορεί από μία περίπτωση, ας πούμε, να. Γι' αυτό λέμε και το κόμμα, ας πούμε. Να κακολογήσει το κόμμα ολόκληρο. Δεν φταίει το κόμμα τώρα, μην λέμε τέτοια πράγματα, ας πούμε. Μην φτάσουμε στην εποχή που έλεγαν κάτι διάτοντες αστέρες της πολιτικής, ας πούμε. Δεν ήταν μόνο διάτοντες. Ήταν για χρόνια στην πολιτική που λέγανε το πράσινο και το πράσινο για παράδειγμα. Τα θυμάσαι αυτά?
1: Όχι, τα θυμάμαι.
0: Όχι, μπορεί να είσαι πολύ μικρό,
1: όχι,
0: παιδί
1: τα
0: μου.
1: Θυμάμαι, γιατί ακόμα όλα τα θυμάμαι.
0: Εγώ, 28 βαθμούς είχε όλο το βράδυ στην Καβάλα. Μας λέει ο φίλος μας, ο οποίος είναι από τους μάχημους της ασφάλτου.
1: Λοιπόν, την ώρα που.
0: Τρώτε την άσφαλτο με το κουτάλι.
1: Επίσης, ναι. Την ώρα που έβλεπα τον αγώνα το βράδυ τα χαράματα.
0: Ναι.
1: Επειδή είχα αναμένο το ερκοντήσιο γιατί είχε ζέστη. Αλλά με κούρασε και λέω θα το κλείσω και θα ανοίξω, ας πούμε, αφού είμαι ξύπνια.
0: Ναι.
1: Θα ανοίξω μήπως κάνει ρεύμα.
0: Ναι.
1: Και άνοιξα από τη μεριά της μεγάλης βεράντας και βγαίνω και βλέπω μια φεγγαρά.
0: Φεγγαράρα είχε, ναι.
1: Της φράουλας, λένε. Δεν, γιατί τώρα, πριν να σου πω κάτι, σαν τα άλλα φεγγάρια το είδα εγώ.
0: Κι εγώ.
1: Και λέω, κάτσε να δω το φεγγάρι της φράουλας. Ναι. Ήταν πολύ εντυπωσιακό.
0: Και την άλλη φορά που λέγανε ότι ήταν το ματωμένο φεγγάρι, καμιά πληγή. Το ίδιο φεγγάρι ήταν. Τίποτα.
1: Το μπλε.
0: Ναι.
1: Το έχει δει να είναι μπλε.
0: Το μπλε όμως. Έχει γίνει και τραγούδι. Blue
1: moon. Αυτό είναι γιατί είσαι στενοχωρημένος.
0: Ναι, άλλο.
1: Ναι.
0: Έτερο είναι κάτω.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Κατάλαβες. Mm. Λοιπόν, έτσι που λέτε, κατά τα λοιπά.
0: Πάμε στην δισκογραφία τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε χθες παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Και από Σεπτέμβριο θα έχουμε μειώσεις.
1: Όχι όλες. Παγώνουν οι τιμές,
0: ναι,
1: στις οποίες είχε επιβληθεί το
0: πλαφόν.
1: 2.000 προϊόντα.
0: Πλαφόν κέρδος.
1: Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Μένουν εκεί που ήταν όταν μπήκε το πλαφόν.
0: Αυτό. Παγώνουν δηλαδή.
1: Ναι.
0: Για 2 μήνες.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Δεν θα έχουμε δηλαδή, επί της ουσίας, δεν θα έχουμε αυξήσεις σε αυτά τα 2.000 προϊόντα. Έτσι. Που είναι πλατιάς κατανάλωσης. Και λέει από Σεπτέμβριο θα υπάρχει συμφωνία κυρίων. Εγώ όταν ακούω συμφωνίες κυρίων. Δεν, είμαι κουμπωμένος.
1: Κι εγώ πολύ.
0: Είμαι κουμπωμένος. Να το πω αυτό.
1: Πολύ, πολύ.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μία είδηση. Μία δεύτερη είδηση, την οποία θα συζητήσουμε λίγο αργότερα, είναι ότι βγήκε μία έκθεση του Εθνικού Μετσόβη Πολυτεχνείου.
1: Και τι λέει.
0: Θα σου πω τώρα.
1: Ναι.
0: Αν με αφήσει και δεν με διακόπτει.
1: Μας ερώτησα.
0: Ναι. Λοιπόν, ότι 1 στα 4 βενζινάδικα κλέβουν.
1: Ναι, αλλά ήταν περισσότερα πριν.
0: Περίμενε. Ήταν περισσότερα πέρυσι, ήταν λιγότερα πρόπερση. Επειδή την είδα όλη την έρευνα,
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι,
0: κατάλαβες,
1: ναι,
0: διάβαζα όλη την ώρα που καθόσουν και βλέπω στο μάτς. Εγώ καθόμουν και διάβαζα.
1: Ροχάλιζες.
0: Διάβαζα τη μελέτη του Εθνικού Μετσόβη Πολυτεχνείου.
1: Όχι, εκείνη την ώρα ροχάλιζες.
0: Γιατί με αμφισβητεί συνέχεια, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Κάποιος να με υποστηρίξει λίγο.
1: Ναι, Διονύση, τα απόγευμα την είχες διαβάσει την έρευνα. Μα κοροϊδεύει τώρα
0: τη ώρα. Όχι, του τίτλου του διάβασα το απόγευμα. Αλλά ολόκληρη την έρευνα το βράδυ.
1: Την ώρα που πα Γερμανία.
0: Ναι, είχα κλειστεί την τηλεόραση. Λοιπόν.
1: Θα το δούμε και αυτό, θα το δούμε, ναι.
0: Και αυτό θα το δούμε λίγο, ναι. Να μάθουμε τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Πήγε στα πέναλτι ο αγώνας.
0: Τι θα πάει, πού θα πάει.
1: Ετοιμάζονται τώρα.
0: Άρε Κούμαν. Σπουδαίος παίκτης.
1: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι.
0: Και προπονητής τώρα.
1: Η αγωνία του τερματοφύλακα πριν το πέναλτι.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζετε ότι ο παίκτης που το βαράει δεν έχει αγωνία.
0: Όχι, το λένε αυτό γιατί είχε γίνει ταινία ή σειρά ή βιβλίο.
1: Δεν είναι γι' αυτό γιατί είχε γίνει σειρά. Το λέγανε γιατί το παιχνίδι.
0: Ναι, αλλά πέρασε ως τίτλος, ας πούμε. Από τότε που έγινε το βιβλίο, ρε παιδί μου. Όχι. Ήταν από πριν.
1: Σώστε με σήμερα.
0: Εγώ τότε το άκουσα.
1: Αλήθεια, σώστε με.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Δώστε μου να πιω το δηλητήριο. Λοιπόν.
0: Τώρα που πες, δώστε μου να πιω το δηλητήριο και άρα το μυαλό μου πήγε ότι είσαι τραγουδίστρια και τραγουδίστρια, είναι τη άλλη σου. Αλλά. Λοιπόν, τι μου έλεγε τώρα στο διάλειμμα. Πήγα να δώσω σε μια που εσύ ξέρεις ότι είναι τραγουδίστρια, εγώ δεν την ήξερα, 1 εκατοστάρικο.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, λοιπόν,
0: ναι,
1: τραγουδούσε.
0: Ναι, πού, ναι, τραγουδούσε.
1: Εκεί που τραγουδάει. Θες να πούμε το μαγαζί.
0: Α, στο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Όχι, μπορεί να τραγουδούσε κανένα πανηγύρι, ξέρω.
1: Όχι,
0: εγώ.
1: Όχι, παιδί μου, σε ηλεκτρονικό κέντρο τραγουδούσε η γυναίκα.
0: Μπορεί να ήταν σε συναυλία, ναι.
1: Όχι,
0: ωραία,
1: παιδί μου, εκεί που τραγουδάει.
0: Και πήγε να τη δώσει 1 εκατοστό ευρώ.
1: Και πάει ένα στο Τσακίρ Κέφι,
0: ναι,
1: βγάζει 1 εκατοστό ευρώ,
0: ναι,
1: και τη το δίνει. Το κοιτάει.
0: Γιατί.
1: Και του λέει.
0: Ναι. Τι του λέει.
1: Τι είναι. Του λέει. Είσαι τρελός, ρε. Στο λέω πώς το είπε.
0: Το είπε έτσι.
1: Δεν υπάρχει σε βίντεο.
0: Το είπε έτσι.
1: Δεν παίρνω εγώ μπουρμπουάρ. Το έχουμε γράψει και σε βίντεο. Το είπε. Το έχουμε γράψει και σε βίντεο.
0: 100 μπουρμπουάρ.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Της είχε δώσει το κινητό του για να βγάλει selfie μαζί.
0: Α, και της έδωσε 100 επειδή βγάλαν selfie.
1: Ναι, ναι. Παιδιά, και εγώ βγάζω, μα θέλετε. Δεν θέλω 100.
0: Λοιπόν, εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Mm. Λοιπόν, στη Νέα Κύο έχει 19 βαθμούς. Ωραία είναι. 19 βαθμούς είναι ωραία. Όχι εκεί που έχει 28.
1: Ναι.
0: Ήδη.
1: Ναι.
0: Ευχές για μια όμορφη μέρα. Μας λέει ο κύριος Πέτρος. Καλημέρα, κύριε Πέτρο. Χρόνια πολλά για χθες.
1: Ναι.
0: Μαζί το πάμε. Πιάσε κόκκινο.
1: Ναι. Γιατί θα μαλώνουμε.
0: Πάλι.
1: Δεν παίζει Αγγλία.
0: Κι άλλο.
1: Όχι, δεν παίζει.
0: Δεν παίζει Αγγλία-Βραζιλία.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί τότε μαλώνουμε.
1: Ναι, εμείς τότε μαλώνουμε.
0: Λοιπόν. Καμιά φορά μαλώνουμε και σε εκλογές.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, για λίγο.
1: Να το βαρύνω λίγο. Όχι, δεν θα το βαρύνω. Θα πω ότι.
0: Βαρυνέτο, ναι.
1: Σήμερα επίσης μπαίνουν τα 150 ευρώ.
0: Ναι.
1: Για όσους έχουν παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό το επίδομα, δηλαδή το έκτακτο που δίνεται. Αυτόματα θα μπει αυτό.
0: Δεν πρέπει να κάνουν τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Θα μπει στους λογαριασμούς.
1: Σήμερα, ναι.
0: Ναι.
1: Σήμερα.
0: Λοιπόν, να το βαρύνω εγώ.
1: Βαρύνε.
0: Ευτυχώς υπήρξε παρέμβαση εισαγγελική για αυτά τα τάγματα, τα φασιστικής εμπνεύσεως τάγματα εφόδου που έκαναν την εμφάνισή τους στη Θεσσαλονίκη. Κυνηγώντας ή απειλώντας ή αναζητώντας Εβραίους. Κατά αυτούς ιονιστές, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι. Εβραίους. Σε μια πόλη που σας τα λέγαμε χθες. Δεν έχει νόημα. Υπήρξε γι' αυτό, επειδή σας την είπαμε χθες στην είδηση, υπήρξε παρέμβαση εισαγγελική. Αν τελέστηκαν, ανατεθέθηκε στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης, αν τελέστηκαν αξιόπινες πράξεις. Πλέον είναι στα χέρια της ασφάλειας και να κάνει τη δουλειά της και στη συνέχεια της δικαιοσύνης. Να το πούμε αυτό.
1: Οι άνθρωποι αυτοί, για να το πούμε, να το περιγράψουμε γιατί μπορεί να μην το ξέρετε, έκαναν κάτι το οποίο είχαν βαφτίσει αντισιωνιστική περιπολία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Μαβίλη συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Φορούσαν τα ίδια μπλουζάκια. Δηλαδή φορούσαν στολές.
0: Ναι, όπως πολύ εύστοχα είπε χθες η Κατερίνα, ήταν ένα σχεδόν πανομοιότυπο, άλλα μπλουζάκια, αλλά σχεδόν πανομοιότυπες με τις εφόδους που έκαναν οι χρυσαυγίτες παλιότερα στην Αθήνα και όχι μόνο στην Αθήνα.
1: Τι κι αν φορεί, αν έχει τη σημαία της Παλαιστίνης στο μπλουζάκι σου.
0: Έτερον εκάτερον.
1: Όχι, ναι. Τι κι αν, λέω
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν, το έχει ανεβάσει ο Ρουβίκονας. Στα social media και ήταν αυτά τα νέα παιδιά, νέα παιδιά, αγόρια, τα οποία κάναν περιπολία γιατί θεωρούν ότι με το οι σιωνιστές έχουν καταλάβει τη Θεσσαλονίκη ένα μέρος της και αγοράζουν ακίνητα και άρα τι θα τους κάνουν δηλαδή αν θα τους βρίσκαν. Διαρωτώ με. Και επίσης γιατί υπάρχει αυτή η αφωνία. Γιατί είναι κάποιοι επιλεκτικά ευαίσθητοι. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
0: Έψαχνα όλη την ημέρα να δω κάποιες αντιδράσεις. Δεν υπήρχαν, ρε παιδί μου. Σαν να μην έγινε. Ως μη γενόμενο το γεγονός, ας πούμε. Αν γινόταν με αντίθετους όρους, αντίστροφους όρους, θα κεγόταν το πελεκούδι που λέει ο λόγος, τουλάχιστον σε επίπεδο ανακοινώσεων.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες δεν ίδρωνε το αυτή κανενός, ας πούμε, για μια, επαναλαμβάνω, φασιστικής εμπνεύσεως, γιατί αυτοί ήταν οι πρώτοι διδάξαντες και τα κάνανε μελανοχήτονες και διάφοροι τέτοιοι. Εντάξει, απλά πράγματα. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν...
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τάσο, στη Φλόρινα. 18 βαθμούς και λέει, βενζίνη στα Μπίτολα είναι 18. Εδώ λέει ναι. Δεν λέει να πέσει τιμή. Εγώ είδα και 1,79 σήμερα. Είδα και 1,79. Να το πω αυτό.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχει ξεκινήσει διαδικασία των πέναλτι στον αγώνα και έχει πιάσει ήδη ένα ο τερματοφύλακας του Μαρόκου. Τώρα εκτελεί το Μαρόκο.
0: Το πρώτο του.
1: Το Μαρόκο.
0: Οπ.
1: Το πιάνει και.
0: Όχι
1: μπήκε.
0: Μπήκε. Του φύγε από τα χέρια.
1: Ναι,
0: του φύγε από τα χέρια και μπήκε στο τέρμα.
1: Τραγωδία.
0: Τραγωδία.
1: Αυτό είναι χειρότερο.
0: Έπεσε στη σωστή γωνία, την ακούμπησε την μπάλα, αλλά του φύγε από τα χέρια και μπήκε μέσα. Αυτό. Μάλιστα. Άρα προς το παρόν προηγείται. Να
1: είναι
0: το
1: φοβερό, φύγε, φοβερό ναι. Παιδιά αυτό.
0: Προς το παρόν του προηγείται το Μαρόκο.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση. Εμείς συνεχίζουμε να βλέπουμε τη διαδικασία των πέναλτι και να σας ενημερώνουμε. 1-1 είναι επί της ουσίας τώρα, σε αυτή τη φάση.
0: Μάλιστα.
1: Τα πέναλτι εννοώ, έτσι. 1-1 έλειξε ο κανονικός αγώνας και η παράταση. Και τώρα είναι 1-1 στα πέναλτι. Τι είναι αυτό το πράγμα,
0: βλέπω,
1: τι
0: βλέπω,
1: αγωνία είναι αυτή
0: σε
1: κάθε αγώνα.
0: Ναι,
1: τραβάνε λίγο τα.
0: Καημένος, ας πούμε.
1: Ναι. Όλοι έχουν αγωνία τώρα, γιατί είναι
0: σάλισαν
1: το πράγμα τώρα.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, τώρα εκτελεί
0: το
1: η Ολλανδία.
0: Το 9 της Ολλανδίας.
1: Το 9 της Ολλανδίας, ναι. Ψηλό παιδί. Είναι ψηλό παιδί, δεν μπορώ να πω.
0: Και έχει και ένα κοσιδάκι. Και έβαλε, το βάλε. Μπράβο. Μπράβο. Έχω πάρει θέση ούτως ή άλλως με την Ολλανδία.
1: Εντάξει, ρε Διονύση, το ξέρουμε, το είπαμε, το καταλάβαμε.
0: Εντάξει. Όχι, λέω, μήπως δεν γίνεται κατανοητό. Λοιπόν, άλλα θέματα. Δεν θα σας μεταδώσουμε τώρα.
1: Δεν ξέρουμε κιόλας να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, καταρχήν, θα γίνουμε σαν αυτόν τον Τούρκο, τον σχολιαστή, τον που περιέγραφε τον αγώνα.
0: Και
1: για ένα τέταρτο έλεγε άλλη ομάδα να έχει την κατοχή, έκανε κατεβασιά το Ιράκ, έλεγε η Ολλανδία, ξέρω εγώ. Ναι. Και, και έλεγε ονόματα που του ερχόντουσαν στο μυαλό. Δηλαδή τώρα μπορούμε να λέμε ο Κρουπ. Εκτελεί ο Κρουπ. Ναι. Τώρα μπορούμε να λέμε ο
0: Χασάν.
1: Ο Χασάν.
0: Επειδή είναι το Μαρόκο. Σου λέει Χασάν.
1: Πολύ
0: εύκολο,
1: φορά
0: ναι.
1: έχει πάρει αυτό.
0: Λοιπόν, ή Χασάν ή άλλη ναι, θα ναι, είναι ή ναι. αυτό. Ναι. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, το βάλε και το Μαρόκο.
0: Πολύ ωραία.
1: Παιδιά, αυτοί έχουν κάνει πολλές ώρες προπόνηση όλοι αυτοί στα πέναλτι. Γιατί σου λέει θα φτάσουμε κάποια στιγμή στα πέναλτι. Και εκτελούν πέναλτι συνέχεια. Πέναλτι, πέναλτι, πέναλτι, πέναλτι. Και αυτό είναι η ειδική
0: παιδί μου,
1: προπόνηση.
0: Αφού σε ορισμένους αγώνες που κρατάνε έτσι και πάνε παράταση κτλ. Ναι. Γίνονται αλλαγές για να μπουν μέσα παίκτες που δεν έχουν παίξει όλο τον αγώνα. Αλλά μπαίνουν κάποιοι, βάζει ο προπονητής κάποιους παίκτες που είναι βιρτουόζοι στο πέναλτι. Καταλαβαίνεις. Είναι τεχνίτες στα πέναλτι. Καταλαβαίνεις. Γίνονται και τέτοια πράγματα.
1: Δεν χρειάζεται να κάνουν αλλαγές.
0: Όχι, παιδί μου, ο προπονητής κρατάει για να βάλει στο τέλος κάποιους παίκτες που είναι καλοί στα πέναλτι. Να μπουν μέσα στον αγώνα.
1: Μπορείς να εκτελέσεις πέναλτι και αν δεν έχεις παίξει και τα 90 λεπτά και τα 120.
0: Μπαρδόν.
1: Δεν χρειάζεται να έχεις μπει στον αγώνα.
0: Μπαρδόν.
1: Επιλέγεις εκείνη την ώρα ποιους
0: πρέπει
1: παίκτες.
0: Να είσαι δηλωμένος, παιδί μου, όμως.
1: Είσαι, στον πάγκο είσαι.
0: Αυτό, ναι, έχει 15 πώς θα
1: είναι.
0: Αναπληρωματικούς,
1: λοιπόν,
0: δεν παίζουν και 15.
1: Όχι, όταν είναι να γίνουν τα πέναλτι, λέει, θα βαρέσουν αυτός.
0: Παιδί μου, όταν αρχίσει ο αγώνας,
1: ναι.
0: 16 παίκτες δεν δηλώνεις.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ωραία.
0: Αυτό λέω. Βάζουν και από τους υπόλοιπους που δεν έχουν παίξει τον αγώνα για να βαρέσουν πέναλτι.
1: Αυτό το ίδιο λέμε.
0: Το ίδιο λέμε. Τότε γιατί διαφωνείς αφού λέμε το ίδιο.
1: Τι λες ότι τους βάζεις στο τέλος, πού τους βάζεις, να βαρέσουν τα πέναλτι στο τέλος, δηλαδή.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοώ.
1: Εδώ τι? Με να βαρέσουν τον βαράνε τερματοφύλακες.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παναγιώτη. Συγγνώμη, είναι λίγο μεγάλο το.
1: Μεγάλο. Ναι, ναι, μεγάλο.
0: Ναι.
1: Το Κάρι. Το Μαρόκο.
0: Λοιπόν, λέει ότι εδώ και 3 χρόνια ζει μόνιμα στην Γερακινή Χαλκιδικής. Πηγαίνει καθημερινά στη Θεσσαλονίκη. Στην είσοδο του χωριού Καλύβες και από τις δύο μεριές, εδώ και 1 χρόνο, είναι εξεφανισμένες οι πινακίδες με το όριο ταχύτητας.
1: Αλήθεια.
0: Η πλάκα είναι ότι μερικές φορές, μέσα στην ημέρα, έχει μπλόκο που γράφει για ταχύτητα. Κοιτάξτε, να δείτε, αν μπαίνεις πλέον, σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μπαίνεις σε κατοικημένη περιοχή, το όριο είναι 30. Αυτό είναι με το νέο κώδικα. Ήταν 50, έχει γίνει 30,
1: αυτό το
0: νομίζω.
1: Πράγμα το μεταξύ.
0: Έτσι. Ναι, αλλά έχει δίκιο. Δηλαδή, κακώς δεν υπάρχουν οι πινακίδες. Υποτίθεται ότι αυτό τιμωρείται και από τον νόμο, η αφαίρεση πινακίδων. Έτσι να τα λέμε αυτά. Ναι. Το χωριό έχει γεμίσει κόσμο λόγω καλοκαιριού και τρέχουν σαν τρελή, λέει.
1: Τρέχουν,
0: επειδή δεν υπάρχουν οι πινακίδες με τα όρια. Άρα τότε καλά κάνουν και μπλόκα.
1: Οι χάρτες του γράφουν πάντως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν έχετε χάρτη με οθόνες και στο αυτοκίνητο και αυτά, μόλις ξεπεράσεις το όριο, κοκκινίζει αυτό. Και στο κινητό σου, δηλαδή, γιατί έχουν πολύ το κινητό τους προς στο ταμπλό και βλέπουν το χάρτη.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, το πιάσε. Ω, παιδιά, είναι από το θρίλερ.
0: Ο Μαροκινός έπιασε ένα πέναλτι του.
1: Θρίλερ, παιδιά, είναι θρίλερ τα πέναλτι. Είναι θρίλερ όπως της Γερμανίας. Θρίλερ. Πραγματικά, γιατί και τα πέναλτι της Γερμανίας θρίλερ ήταν. Φοβερό πράγμα. Τη βλέπω την ομάδα σου και αυτή. Διονυσάκο.
0: Κουβά.
1: Δεν τη βλέπω. Δεν τη βλέπω καλά.
0: Αυτό το κουβά γιατί το λένε.
1: Έτσι, ως έκφραση. Πήγε στον κουβά.
0: Που σημαίνει τι.
1: Εντάξει, καλό είναι να πας να μπεις σε έναν κουβά.
0: Με αυτή την έννοια το λένε. Πώς να χωρέσει ένα κουβά.
1: Α, Χριστέ μου, δεν μπορώ. Μπες το μικρόφωνο.
0: Η κυρία Πέπη μας λέει, καλημέρα. Λέει, σας άκουγα χθες, αλλά δεν είχα ίντερνετ να επικοινωνήσω μαζί σας.
1: Ναι.
0: Επειδή έλεγα για τα στραγάλια της Κατερίνης.
1: Ναι.
0: Λέει, έχεις δοκιμάσει στραγάλια Κομωτινής.
1: Και αυτά λένε.
0: Πιο αφράτα δεν υπάρχουν.
1: Και αυτά λένε ότι είναι συγκλονιστικά. Μπράβο, ναι, ναι.
0: Αλμυρά είναι αυτά, κυρία Πέπη. Γιατί εγώ έλεγα για τα αλμυρά ειδικά. Αλλά,
1: τι εννοείς αλμυρά.
0: Με αλάτι, παιδί.
1: Τα άσπρα εννοείς.
0: Όχι τα άσπρα, δεν εννοώ τα άσπρα.
1: Ή τα κίτρινα.
0: Τα κανονικά, κίτρινα.
1: Τα κίτρινα.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, το Μαρόκο απέκλεισε την Ολλανδία. Μόλις.
0: Στα πέναλτι. Θέλω να σας πω.
1: Πάει και η Ολλανδία.
0: Πάει και αυτή η ομάδα
1: μου. Πάει και η Ολλανδία. Αυτό κι αν είναι έκπληξη.
0: Αυτό είναι εκπληξάρα.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό είναι εκπληξάρα.
1: Είναι έκπληξη αντίστοιχη με αυτού τη Γερμανία.
0: Μου μένουν 3 ομάδες να υποστηρίζω. Η μία καλά δεν έχει καμία τύχη. Απλά εγώ την υποστηρίζω έτσι γιατί.
1: Ποια την Νορβηγία.
0: Η Αγγλία, παιδί μου.
1: Α, γιατί δεν έχει τύχη.
0: Δεν νομίζω.
1: Μα η Αγγλία είναι από τι παραδοσιακέ δυνάμει
0: ποδοσφαίρου. Το ξέρω ότι είναι τι παραδοσιακέ ομάδε ποδοσφαίρου. Ναι, το ξέρω.
1: Και έχει αποδείξει ότι έχει στάμινα.
0: Τότε που. Τι έχει.
1: Και έχει και ένα χαρικέιν.
0: Τι έχει.
1: Στάμινα.
0: Τι είναι αυτό.
1: Στάμινα.
0: Για πες.
1: Έχει αντοχές.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, συνδεδόμαστε την τηλεόραση τώρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Στεναχωρημένη, παιδιά. Εγώ είμαι στεναχωρημένος.
2: Γιατί.
0: Αποκλείστηκε μόλις η Ολλανδία.
2: Έφυγε η Ολλανδία
0: στα πέναλτι μόλις.
2: Όσο ναι. μιλάγαμε τον κύριο Κογιουμτζή.
0: Στα πέναλτι.
2: Σου έχω πιάσει να φεύγω λίγο από την εκπομπή. Κάνα μισάωρο, ρε παιδί μου, το πρωί.
3: Ειδικά τώρα για την κατάσταση με πέναλτι θα έπρεπε να φύγει.
0: Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου, έτσι.
2: Μπορείς να παρακολουθείς
0: ταυτόχρονα και άλλα πράγματα. Γιατί νομίζετε ότι το διάλεξα.
2: Και Ολλανδία έξω και Γερμανία έξω.
3: Ναι,
0: εντάξει, για τη Γερμανία δεν πειράζει.
2: Και η Ιταλία ήταν ήδη έξω, πάει η Ευρώπη, αποδεκατίστηκε.
3: Ε, κρατάει τη σημαία ψηλά η Γαλλία.
2: Για να δούμε.
0: Αλέλεμπλε. Όχι, συγγνώμη, είναι η Γαλλία, είναι η Αγγλία, είναι η Νορβηγία.
2: Εντάξει, παραμένει κόσμο. Ναι, δεν λέω όχι.
0: Η Ισπανία.
1: Εννοεί από τι υπερδυνάμει.
0: Η Ισπανία. Γιατί η Ισπανία δεν είναι υπερδυνάμη. Εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Τέλο πάντων, εγώ ήθελα να πω ότι έλεγα του Διονύση ότι η χθεσινή βραδιά ήταν από τι πιο ενδιαφέρουσε του Μουντιάλ. Από τις πιο ενδιαφέρουσες του Μουντιάλ.
2: Σε ακούμε.
3: Τι συνέβη, θα μας τα πει η Κατερίνα.
1: Ναι, γιατί λαχταρίσαμε μέχρι να περάσει η Βραζιλία στον πρώτο αγώνα το βράδυ.
2: Ναι.
3: Με την Ιαπωνία, ναι.
1: Ναι. Εν συνεχεία.
2: Τώρα όμως λαχταρίσαμε, λες. Ποιος θα καθαρίσει κερκίδες τώρα που πήγαν οι Ιάπωνες. Ποιος θα κάνει φασίνα στο γήπεδο.
1: Δεν ξέρω. Εδώ,
2: δεν τα λαμβάνεις υπόψη αυτά.
3: Ποιος θα δεν ξέρω.
0: Το καλό είναι ότι αυτό το είχαν πάρει και άλλοι και οι φύλαθοι και άλλων ομάδων. Εγώ είχα δει και Τούρκους για παράδειγμα, οι οποίοι στη συνέχεια καθάρισαν το γήπεδο. Οι οποίοι επίσης αποκλείστηκαν. Αλλά λέμε τώρα. Αποκλείστηκαν και αυτοί.
1: Ούτε οι Τούρκοι
0: θα όλοι αυτοί που καθαρίζανε φύγανε.
1: Ναι, τους καθαρίσανε.
2: Οι Τούρκοι που το λες υποτιμητικά το κόμμα και οι Τούρκοι.
0: Όχι, όχι, δεν το συνήθισαν πριν.
2: Όχι, να το πω σε σχέση με εμάς. Οι Τούρκοι εδώ και 10 χρόνια εφαρμόζουν το αντικαπνιστικό νόμο πα σε μαγαζί ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη και δεν καπνίζουν μέσα.
0: Δεν το λέω γι' αυτό, ρε παιδί μου.
2: Μεγάλοι μάγκες και καπνίζουμε στα μαγαζιά.
0: Μη θεωρηθεί ότι το λέω υποτιμητικά. Το είπα απλά επειδή πριν δεν το κάνανε και μετά τους Ιάπωνες το κάνανε και αυτοί.
1: Παράδοση έχουν οι Ιάπωνες το
3: κάνανε. Τελείωσες.
2: Ναι, τίποτα, όχι.
0: Παιδιά, έχει τώρα με το αντικαπνιστικό. Τον έχει πιάσει τώρα, ας πούμε, και δεν μας τρελάνει.
3: Α, ναι, χθες το βράδυ βέβαια ασχολιόταν με το να βρει κάτι φωτογραφίες της Δέσποινας Βανδύ, της Κιάρα Φεράνη και άλλα θέματα.
2: Γιατί? Όταν είμαι σπίτι μου, δεν καπνίζει κανείς σπίτι μου,
1: τι είναι με το Δεσποινάκι, τι συμβαίνει.
0: Συγγνώμη, όχι, εγώ με τη Φεράνη έχω κολλήσει.
1: Η Φεράνη ήταν στη Μήλο και στην Κίμολο.
0: Και πήγε και στην Κίμολο και έκανε ξακουστό σε όλο τον κόσμο, στους ακολουθούς της δηλαδή, οι οποίοι είναι πάνω από εκατομμύριο, ξέρω εγώ πώς είναι, για τον κινηματογράφο που υπάρχει τον μετακινούμενο στην Κίμολο. Ωραίο θέμα, πολύ ωραίο θέμα.
1: Που μπορεί να κάνει βέβαια.
0: Εμείς χθες για αυτό το θέμα, επειδή είδαμε τη Φεράνη, χθες μιλούσαμε με τον Δήμαρχο Κιμόλου και μας τα εξηγούσε.
1: Βέβαια.
2: Επειδή όλα αυτά τα πράγματα είναι λίγο βαρετά, έχουν μείνει μόλις 18 μέρες μέχρι να αρχίσουμε να τσακωνόμαστε για την Οδύσσια. Που θα ξεκινήσει να παίζει στα σύνορα.
1: Θα γίνει χαμός, παιδιά.
3: Εγώ είμαι έτοιμη.
2: Αυτό περιμένω.
1: Θα γίνει χαμούλης, θα γίνει.
2: Θα είμαστε νολανικοί και αντινολανικοί. Θα πάμε στα χαρακόμματα. Θα γίνουν ωραία πράγματα. Θα θυμηθούμε έτσι τις ρίζες μας. Που ψάχνουμε μια αφορμή να τσακωνόμαστε.
3: Δεν θες, ρε παιδί, να δούμε μια ταινία και να συζητήσουμε.
0: Θα έχει και λαοσυνάξεις έξω από τους κινηματογράφους. Γιατί έχω δει παλιά. Παλιά είχαν γίνει κάτι τέτοια. Στο Χριστουφιά Σταυρόλα και τα λοιπά. Ναι.
3: Τώρα παίρνει το πληκτρολόγιο και ξεσπά εκεί. Κονώνε στο πληκτρολόγιο.
1: Αλήθεια είναι. Εντάξει, αυτό. Και πού να τρέχει μέσα στη ζέστη.
2: 18 μέρες μοιράνε. Μετά θα αρχίσουμε έτσι ωραίο ατόφιο καυγά ελληνικό να χορτάσουμε, ρε παιδί μου, τσακωμό. Εντάξει.
0: Να σου πω.
2: Τώρα τι τσακωνόμαστε τώρα, το φόρο στα μερίσματα.
0: Τώρα που το λες, ας πούμε για τους 300. Ταινία που είχαμε δει όλοι και είχε γίνει γνωστή παγκοσμίως. Που ήταν μαύρος ο Ξέρξης, δεν είχε γίνει κανένας ιδιαίτερος χαμός.
1: Γιατί είναι
3: όχι, ναι. Γι' αυτό θα έπρεπε, άμα
0: ήθελα να υπέρσε.
1: Ναι,
0: εμείς δεν είχαμε λόγο, σωστά.
1: Εμείς ήμασταν Δύση Σπάρτα.
3: Εμείς ήμασταν ο Λεωνίδα.
0: Με τον Μπάτλερ, ναι.
3: 400.
0: Πολύ ωραία.
1: Βέβαια, ωραία ταινία.
2: Ταινιάρα, έτσι.
3: Ωραία, καταπληκτική.
2: Αυτή θα δούμε τώρα, έχει την όλα αυτά τα
1: ωραία ταινία.
0: Αυτά τα γουακ.
2: Έτσι, τα γουακ. Τα γουακ είναι αυτό το τηγάνι που είναι το κινέζικο.
1: Η γουακ κουλτούρα είναι τώρα, εντάξει.
0: Θα βγούμε από το στούντιο γιατί πάει και 59.
3: Όχι, δεν είναι, φεύγουμε.
2: Σε 18 μέρες οι καυγάδες.
1: Να πούμε καλημέρα, μια και είμαστε στα παιδιά, στους συναδέλφους του Air News, στο site που μας βλέπουν και μας ακούνε κάθε πρωί.
2: Βεβαίως. Καλημέρα.
3: Καλημέρα και εμάς στο site της ΕΡΤ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Συμφωνούμε.
1: Και εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε από 1.450 σε 1.719, ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 5.000 και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα, οι ζημιές στις υποδομές είναι εκτεταμένες. Συνολικά 189 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, ενώ άλλα 666 έχουν καταρρεύσει μερικώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ο Χόρχε Ροντρίγκες ανέφερε ακόμη ότι μετά τους δύο μεγάλους σεισμούς έχουν καταγραφεί 609 μετασεισμοί. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμμια, όμως με το πέρασμα του χρόνου οι πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες μειώνονται δραματικά. Την ίδια ώρα, κάτοικοι περιοχών που επλήγησαν καταγγέλουν ότι παραμένουν αβοήθητοι. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστου σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσκροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη συμφωνία για πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων εάν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμερ Μολάεφ, καθώς και δύο ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Ουκρανός ολιγάρχης βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο, λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους. Σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γυραιά Ήπειρο. Οι θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ακόμη και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλο μητρό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού δελτίου για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ήθελα με λίγο πιο χαμηλόν τόνο τραγούδι λίγο, γιατί έχουμε και τη στεναχώρια μας, καταλαβαίνετε. Εγώ δηλαδή, προσωπικά, που αποκλείστηκε η Ολλανδία μου.
1: Κρίμα που αποκλείστηκε.
0: Ναι, μωρέ, κρίμα.
1: Εγώ δεν στεναχωρήθηκα, αλλά κρίμα.
0: Τώρα μας είπε η Κατερίνα.
1: Ναι, τι σας είπε.
0: Δεν είμαστε στον αέρα. Μας είπε ότι το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά.
1: Σε εσά, του Διονύσηδε.
0: Εμείς είμαστε με τον Καναδά. Εγώ. Εμείς, εγώ, είμαστε με τον Καναδά.
1: Τον Καναδά είμαι και εγώ.
0: Έχουμε πολλούς φίλους. Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που έχουμε, που μας εξηγούν πώς βγήκε η έκφραση «πήγε στον κουβά». Μας έστειλε ηχητικό μήνυμα ο φίλος μας ο Γιώργος, που οδηγεί τέτοια ώρα. Μας έστειλε μήνυμα και ο φίλος μας ο κύριος Κώστας και ένας άλλος, ο Βασίλης. Ότι το δελτίο που παίζει στο στοίχημα ή σε αυτά τα πράγματα, αντί να πάει στο ταμείο, να εισπράξει δηλαδή, πέφτει στον κουβά. Γιατί δεν πέτυχε την πρόβλεψη. Καταλαβαίνεις. Και έτσι έχει μείνει η έκφραση «πήγε κουβά». Πήγαμε κουβά.
1: Ναι.
0: Εμείς οι Ολλανδοί πήγαμε κουβά.
1: Επειδή έχουν ξεκινήσει οι άδειες καλοκαιρινές και θα προγραμματίζετε τις αναχωρήσεις σας και όλα αυτά τα πράγματα και θα πάτε κάποιοι σε νησιά. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, παρότι το διαβάζω τώρα και το λέω, μπορεί να το ξεχάσω μετά και να πάω να κλείσω εισιτήρια από τη Ραφίνα να φύγω την Παρασκευή, που δεν φεύγω. Αλλά λέμε τώρα. Την Παρασκευή, λοιπόν, δεν θα φεύγουν τα πλοία από τη Ραφίνα.
0: Ναι.
1: Από τις 6 το πρωί της Παρασκευής έως τις 6 το πρωί του Σαββάτου, 3 και 4 Ιουλίου δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Κάνουν απεργία. Η Πενέν έχει κηρύξει 24-ωρη απεργία και διαμαρτύρονται για ζητήματα ασφαλείας για τα πληρώματα και τα πλοία, γιατί λένε ότι οι υφιστάμενες υποδομές στο λιμάνι της Ραφίνας αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το σημερινό αριθμό των δρομολογημένων πλοίων. Είναι συγκεκριμένο. Λένε, ας πούμε, ότι οι διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης φτάνουν για 5 πλοία και σήμερα εξυπηρετούνται 11. Και ότι αυτό είναι πρόβλημα. Λοιπόν, και κάνουν απεργία. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, γιατί είναι η μέρα που φεύγουν κάποιοι, που ξεκινάνε την άδειά τους. Οπότε, αν έχετε προγραμματίσει να φύγετε από Ραφίνα ή σκεφτόσαστε, μωρέ, πάμε από Ραφίνα, είναι πιο κοντά.
0: Ναι.
1: Δεν πάτε από Πειραιά, καλύτερα. Λέω εγώ.
0: Ναι. Αυτοί που έχουν ήδη βγάλει εισιτήρια.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι θα κάνουν.
1: Να μιλήσουμε με τους ταξιδιωτικούς.
0: Γιατί επειδή έχει αρχίσει να υπάρχει μια τάση και στην Ελλάδα να προγραμματίζουμε, ρε παιδί μου, δεν είμαστε τη τελευταία στιγμή, όπως όταν πληρώνουμε τους φόρους, αλλά σε άλλα πράγματα, π.χ. για τις διακοπές μας που είναι και ιερές και καλά κάνουν και είναι ιερές γιατί τις έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, να έχουμε προγραμματίσει εδώ και 10 μέρες, ας πούμε, και ένα μήνα. Ότι θα φύγουμε Παρασκευή να πάμε στο τάδε νησί. Δεν ξέρω πού μπορείς να πας από τη Ραφίνα.
1: Λοιπόν, προτείνω.
0: Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Προτείνω σήμερα που είναι Τρίτη, αύριο Τετάρτη, να μιλήσουμε με κάποιον να μας εξηγήσει τι θα γίνει. Αν μην λέμε τώρα εμείς από το κεφάλι μας.
0: Ναι, να μας εξηγήσει.
1: Τι θα γίνει.
0: Ένας φίλος μας στέλνει μια φωτογραφία με το Ματίνια. Έτσι. Στη Γαλλία είναι. Γαλλικά. Τα μεν, γαλλικά και τα δε. Τα μεν έχουν 14,99, τα άλλα έχουν 8,99. Τα μεν είναι οργανικά. Και τα άλλα.
1: Λογικά και τα άλλα είναι κανονετή.
0: Ξέρω εγώ.
1: Θερμοκηπείο.
0: Ενδεχομένως. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω το μήνυμα. Φαντάζομαι ότι ο φίλος που μας έστειλε τη φωτογραφία θα μας εξηγήσει. Ο Γιάννης, ο φίλος μας στο Μεσολόγγι, είναι στη Δεσφίνα.
1: Τι τρώει πρωί.
0: Προβατίνα.
1: Πρωί.
0: Ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Έτσι το κόβω. Πάντως κάτι.
1: Κρέας
0: με πατάτες, αλλά. Ναι, στη Δεσφίνα. Η Δεσφίνα φημίζεται για την προβατίνα της.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, σου λέω αλήθεια. Ο κύριος Νίκος μας λέει: δεν ξέρω τι λέει ο νέος κοκ, αλλά το ότι η Πατησίων έχει όριο τα 30 και η Δροσοπούλου, ένας μικρός παράλληλός της που ίσα χωράει το λεωφορείο, έχει 50, δεν μου φαίνεται και πολύ νορμάλ. Μπορεί να μην έχουν προλάβει να αλλάξουν τις πινακίδες. Ενδεχομένως. Κάνω μια σκέψη, ρε παιδί μου. Πλέον με το νέο κώδικα στις κατοικημένες περιοχές, η γενική κατεύθυνση είναι 30.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, υπήρξαν και αντιδράσεις όταν είχε πέσει το όριο από τα 50 στα 30. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν κάποια σοδοί οι οποίες να επιτρέπονται και λίγο παραπάνω. Τι να σας πω, δεν το ξέρω. Αυτό το πράγμα ούτε ξέρω με ακρίβεια, δεν έχω καταλάβει ποτέ. Έχουμε μιλήσει με συγκοινωνιολόγους το ένα το άλλο, δεν έχουμε καταλάβει ποτέ πώς βγαίνουν τα όρια ταχύτητας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς βγαίνει το όριο ταχύτητας στην Συγκρού, ξέρω εγώ, 70, στην Αττική Οδό που μπορείς να πας με 150 να είναι 100, και στην.
1: Και 80.
0: Ναι, και στην. Μπάσχε με τις εξόδους.
1: Ναι.
0: Και στην Κηφισίας να είναι 70. Δεν τα καταλαβαίνουμε τα όρια. Δεν έχουμε καταλάβει πώς βγαίνουν ακριβώς αυτά τα όρια.
1: Ναι.
0: Να σου πω την αλήθεια.
1: Έτσι, ναι. Κοίταζα τώρα στα πλάνα που έστελναν από το γήπεδο που έγινε ο αγώνας της Ολλανδίας με το Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Το στάδιο Μοντερέι στη Γουαδελούπη.
0: Ναι.
1: Γηπεδάρα μιλάμε.
0: Το Μοντερέι.
1: Γηπεδάρα απ' έξω. Ήταν εντυπωσιακό. και μέσα. Και είναι πολύ ωραίο, ρε παιδί.
0: Αυτά είναι. Και κάπου άκουγα στους συναδέλφους που μεταδίδουν τους αγώνες.
1: Ναι, ναι.
0: Που λένε ότι τα περισσότερα από αυτά τα γήπεδα έχουν και οροφές, κλείνουν άμα
1: θέλεις. Ναι,
0: και αυτό είναι σκεπαστά.
1: Ναι.
0: Ναι, άμα έχει καμιά βροχή ή κανένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Δεν.
1: Πώς εντύπωση θα μας έκανε εμάς αυτό,
0: τριόροφα και τα λοιπά. Ναι.
1: Να κλείνει το γήπεδο.
0: Έτσι λένε θα γίνει εδώ πέρα, λέει. Έτσι λένε, δεν ξέρω αν θα γίνει.
1: Ναι.
0: Διάβασα, δεν έχω δει και τα σχέδια, μην σας πω τώρα, βάζω το χέρι στη φωτιά. Ότι θα γίνει το Καραϊσκάκι, θα γίνει τριόροφο. Θα πάρει άλλο ένα όροφο πάνω.
1: Ναι.
0: Θα ανακοινιστεί, υποτίθεται, και θα γίνει τέτοια πράγματα. Μας εξηγεί ο φίλος μας που μας έστειλε τη φωτογραφία.
1: Μην διάβαζε για το Παναθηναϊκό, για το Βοτανικό.
0: Ότι η λογική να τα καλλιεργεί, αν κάποιος δηλαδή μπορεί, έστω και στο μπαλκόνι του, παρά να αγοράζει προϊόντα που έρχονται από 1000 χιλιόμετρα μακριά με τέτοιο οικολογικό αποτύπωμα. Έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα. Αλλά πόσοι μπορούν να έχουν στο μπαλκονάκι τους, να τα φροντίζουν, να τα προσέχουν και τα λοιπά. Μία ορτασία πήρα στο μπαλκονάκι τους, να τα φροντίζουν, να τα προσέχουν και τα λοιπά. Μία ορτασία πήρα, ας πούμε, και ήδη τα φύλλα από την ορτασία.

0: Ναι. Τέλος πάντων, καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που λέει: αχ, τι ήθελα και ξύπνησα σήμερα. Γερμανία όξο, Ολλανδία όξο, μόνο η Νορβηγία μου μείνε. Μαζί σου, Δημήτρη, εγώ βάζω και τη Γαλλία όμως. Εγώ βάζω και τη Γαλλία.
1: Ναι,
0: καλημέρα στον κύριο Παύλο. Δυστοπική εικόνα της μαζικής προσευχής των Μαροκινών πριν τα πέναλτι. Είναι η απόλυτη έκφραση της αντίληψης ότι ο Θεός καθορίζει τα πάντα στη ζωή μας, υποστηρίζοντας τους καλούς πιστούς και τιμωρώντας τους άπιστους. Γι' αυτό και για ποδοσφαιρικούς λόγους βεβαίως ήμασταν με την κοσμική Ολλανδία και θα είμαστε και με τον Καναδά. Ναι. Στεναχωριόμαστε λοιπόν μαζί με τον κύριο Διονύση μας. Καλά κάνετε, κύριε Παύλο.
1: Εντάξει, κύριε Καλά Παύλο, μας, τι να κάνουμε. Τώρα, έγινε μια φοβερή έκρηξη στο Μονακό χτες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Είχαν βάλει μια βόμβα έξω από εκεί που μένει ένας Ουκρανός ολιγάρχης, πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Ναι. Έγινε η έκρηξη, τραυματίστηκε ο ίδιος και δύο μέλη της οικογένειάς του. Η βόμβα που είχε τοποθετηθεί είχε μέσα, λέει. Ειδικά τώρα.
0: Αυτά που βάζουν στις βόμβες για να κάνουν μεγάλο κακό στους γύρω. Δηλαδή βάζουν ή βίδες ή πώς το λένε, καρφιά, ή βάζουν μπύλες από ρουλεμάν, αυτές τις στρογγυλές οι οποίες εκτινάσσονται σε μεγάλο αυτό και θερίζουν. Αυτό το κάνουν για να έχουν πολλές ζημιές.
1: Ο Βαντίμερ Μολάεφ είναι ο 23ος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ουκρανία. Του είχαν επιβληθεί κυρώσεις από το Κίεβο. Γιατί έκανε επενδύσεις στις κατεχόμενες περιοχές από τη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι. Τώρα, στο Μονακό, δεν πάει το μυαλό σου. Υποτίθεται το Μονακό είναι μια χώρα η οποία έχει όλο γιότ, γίνονται εκεί το Grand Prix και αυτό και ο βασιλιάς, ο πρίγκιπας του Μονακό,
1: είναι
0: η Grace
1: σοκ.
0: Kelly και τέτοια πράγματα.
1: Έκανε δήλωση ο Αλβέρτος.
0: Τι θα κάνει.
1: Είπε ότι είναι σοκ για όλη την κοινότητα των Μονεγάσκων αυτό.
0: Δεν είναι.
1: Ναι. Και ότι το Μονακό θα παραμείνει ενωμένο και αποφασισμένο απέναντι στη βία και στο έγκλημα. Και η ασφάλεια της κοινότητας μας ήταν πάντα προτεραιότητα. Για σκέψου τώρα. Πάντα δεν θα βάζεις, αισθάνεται. Καλά, αισθάνεται σε πλούσιος και σμήνεις στην τοποθεσία Μονακό, αλλά αισθάνεσαι και ασφαλής κανονικά στην τοποθεσία Μονακό.
0: Η Μαριτίνα μας μας στέλνει φωτογραφίες. Εγώ το έλυσα το θέμα ντοματίνη. Ο Στεφανούλης ετών 7 ζήλεψε τη χάρη του ΠΚΠ και ειδού. Να, ορίστε, μας στέλνει και δύο φωτογραφίες.
1: Τι μου λες.
0: Το οποίο εμένα δεν μου φαίνεται για ντοματίνη, βέβαια. Αυτό έτσι πως το βλέπω, σαν κολοκύ θα μου μοιάζει. Αλλά τέλος πάντων, προφανώς η Μαριτίνα ξέρει καλύτερα από μένα γιατί. Ναι. Ντοματίνη είναι αυτά. Αυτά είναι ντοματίνη. Δεν ξέρει το παιδί.
1: Ναι. Τέλος πάντων, ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε τώρα στα οικονομικά. Για να πάμε στη. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε κάτι δηλώσεις φαλητρή το βράδυ και είπε: προειδοποιώ όσους έχουν πρατήρια βενζίνης
0: να ρίξουν
1: τις τιμές, γιατί αλλιώς τι θα τους κάνει, τους βομβαρδίζει.
0: Ξέρω εγώ τι θα τους κάνει.
1: Αυτός τους το προκάλεσε το κακό.
0: Τι να σου πω. Βγάζεις άκρη με τον Τραμπ. Μ' αρέσει που κάνεις και εισαγωγή. Να πάμε στα οικονομικά.
1: Ναι.
0: Και λες για τον Τραμπ.
1: Τι
0: σχέση έχει το ένα
1: ωραία,
0: με το
1: πάμε
0: άλλο.
1: Στην Πινελόπη Μητρούλη.
0: Άγια σου. Πάμε στην Πινελόπη. Δηλαδή,
1: μας.
0: Από τον Τραμπ χίλιες φορές Πινελόπη. Πινελόπη.
2: Δεν έχει σχέση ο Τραμπ με τα οικονομικά. Όταν ο πόλεμος που κάνει στο Ιράν έχει επιδράσει στην οικονομία όλου
0: έχει,
2: του κόσμου.
0: Έχει με την τσέπη του. Τίποτα άλλο. Αυτό. Κατάλαβες. Οι άλλοι πληρώνουν τα επίχειρα.
1: Ναι.
0: Αυτό νοιάζεται μόνο για τη δική του τσέπη. Ναι.
2: Ακριβώς, αυτό συμβαίνει. Πάμε. Να μιλήσουμε λίγο για την ακρίβεια.
0: Τι είναι αυτό που θα παγώσουν οι τιμές, σε ποιο επίπεδο θα παγώσουν οι τιμές, για πες μας, εξήγησέ μας και σε ποια προϊόντα. Ναι.
2: Να πούμε ότι χθες έγινε μια σύσκεψη στο Μαξίμου, δεν ξέρω αν το έχετε πει νωρίτερα.
1: Όχι, δεν έχουμε πει τίποτα.
0: Ναι.
2: Στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου του κ. Χατζηδάκη και του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρικάκου, και συμμετείχε και η επικεφαλής της Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, η κυρία Τσαγκάρη, η οποία φαίνεται ότι θα έχει κομβικό ρόλο σε αυτή τη συμφωνία που επετεύχθη. Από την πλευρά της αγοράς, γιατί δεν ήταν βεβαίως μόνο κυβερνητικά στελέχη, ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο Γιάννης Γιώτης, και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ, Απόστολος Πεταλάς. Τώρα, γιατί έγινε αυτή η σύσκεψη? Ο στόχος είναι να εκτευχθεί μια εθνική συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών, η οποία θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο. Στο μεσοδιάστημα, και αυτό είναι που λέτε, ρωτάτε για το πάγωμα των τιμών, στο μεσοδιάστημα, και επειδή η κυβέρνηση πίεζε ώστε η εθνική συμφωνία να λειτουργήσει από σήμερα, από αύριο, από την 1η Ιουλίου, και όχι από το Σεπτέμβριο, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν τεχνικά ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν στο μεσοδιάστημα. Το δίμηνο λοιπόν Ιουλίου και Αυγούστου συμφωνήθηκε, υπήρξε συναντήληψη, ήταν η λέξη που χρησιμοποιήθηκε από τον κύριο Θεοδωρικάκο στις δηλώσεις του, να παγώσουν οι τιμές στα επίπεδα που είναι σήμερα.

0: Και αυτό σημαίνει ότι θα παγώσουν οι τιμές ακόμα και στα προϊόντα στα οποία έχει επέλθει μείωση της τιμής τους εξαιτίας της εφαρμογής του πλαφών. Να πούμε εδώ ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ, το οποίο λειτουργούσε από την έναρξη του πολέμου και μετά, καταργείται από αύριο.
1: Ωραία. Έχουμε κάποια. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Επειδή είπες για τα, ακόμα και σε αυτά που έχουν πέσει τιμές, έχουμε κάποια λίστα ή κάποια ενδεικτικά προϊόντα των οποίων η τιμή να έπεσε κατά τη διάρκεια αυτής της επιβολής του πλαφών, δηλαδή από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι σήμερα. Κάποια προϊόντα των οποίων η τιμή να έπεσε και να παραμείνει για 2 μήνες παγωμένη στα χαμηλά όρια. Έχουμε κάποια προϊόντα, κάτι.
0: Ξέρουμε καταρχήν ότι αυτά τα προϊόντα είναι 2.000, ότι η μεσοσταθμική μείωση είναι της τάξης του 6%, και ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θοδωρικάκος, είπε πως υπάρχουν βασικά είδη διατροφής μέσα στα προϊόντα αυτά, ακόμα και κρέας.
1: Προφανώς όχι το μοσχαρίσιο, το οποίο ναι.
0: Προφανώς όχι το μοσχαρίσιο, αλλά πάντως υπάρχει και κρέας. Άρα σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα θα συγκρατηθούν στο επίπεδο που είναι σήμερα και άρα δεν θα έχουμε επίπτωση στον πληθωρισμό και βέβαια δεν θα επιβαρυνθεί η τσέπη του καταναλωτή. Τώρα, από το Σεπτέμβριο και μετά, οι εταιρείες προμήθειας από τη μία πλευρά, τα σούπερ μάρκετ και η βιομηχανία θα πρέπει να έχουν συνεννοηθεί με ενδιάμεσο την επικεφαλής της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, θα συνεννοηθούν μεταξύ τους έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν μειώσεις σε βασικά προϊόντα για το καλάθι του νοικοκυριού, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θοδωρικάκος. Δηλαδή, δεν έχει νόημα, όπως είπε, να υπάρξει μείωση σε τιμές προϊόντων τα οποία είναι περιφερειακά. Πρέπει να είναι βασικά. Θα συνεννοηθούν λοιπόν έτσι ώστε να υπάρξει συγκράτηση τόσο από τη βιομηχανία και τους προμηθευτές, όσο και από τα σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε να περάσει στον καταναλωτή η μείωση.
1: Έχω μερικές απορίες εγώ βέβαια. Σε συνθήκες που δεν υπάρχει έντονος ανταγωνισμός, με την έννοια ότι υπάρχει σχεδόν ολιγοπωλιακό καθεστώς. Υπάρχουν 4-5 μεγάλες εταιρείες, οι οποίες έχουν ίσα με 8.000 κωδικούς. Αυτές οι εταιρείες δίνουν το στίγμα στην αγορά. Αυτές οι εταιρείες είναι όλες του εξωτερικού, δηλαδή δεν είναι ελληνικές. Με αυτή την έννοια το λέω. Πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί, πώς μπορεί να υλοποιηθεί και να έχουμε συγκράτηση τιμών? Αυτό δεν καταλαβαίνω πολύ εύκολα.
0: Και οι εταιρείες αυτές όμως εκπροσωπούνται εδώ στην Ελλάδα από κάποιους προμηθευτές. Οι προμηθευτές αυτοί λοιπόν σε συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία, με την Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, θα συγκρατήσουν σε ένα επίπεδο τις τιμές τους, ανάλογα με το προϊόν, σε κάποιους κωδικούς. Ο στόχος είναι να είναι βασικοί κωδικοί. Και αυτή η συγκράτηση των τιμών από τους προμηθευτές θα μετακυλιστεί στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή η κυρία Τσαγκάρη θα κάνει καταρχήν μια συνεννόηση με τον προμηθευτή που φέρνει το προϊόν, όπως λες, της
1: εταιρείας
0: στην Ελλάδα, ακριβώς. Θα πει μια τιμή, μια μείωση της τάξης, ας πούμε 5%, και ο στόχος της Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή είναι εν συνεχεία αυτό το 5% που δίνει ο προμηθευτής να φτάσει στον καταναλωτή, δηλαδή να συμφωνεί και με το σούπερ μάρκετ ότι θα κρατήσει και εκείνος την τιμή του χαμηλότερα κατά 5%, έτσι ώστε ο καταναλωτής να υποφεληθεί από αυτή τη μείωση. Αυτή είναι η ιδέα της όλης προσπάθειας. Τώρα, το κατά πόσο θα πετύχει, αν αυτό ρωτάς, Διονύση, δυστυχώς δεν μπορώ να το πω αυτό.
1: Στο τέλος της ημέρας αυτό ρωτάω. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω, είσαι από τις πιο έμπειρες σε αυτό το ρεπορτάζ. Πόσα χρόνια ακούς για συμφωνίες κυρίων, πόσες από αυτές τις φορές είχε πραγματικό αποτέλεσμα στην τσέπη του καταναλωτή? Είναι ένα θέμα.
0: Κοίτα να δεις, έκανε μια αναφορά χτες και ο κύριος Θεοδωρικάκος πάνω σε αυτό. Είπε ότι στη διάρκεια που ο ίδιος είναι Υπουργός Ανάπτυξης έχουν υπάρξει 2 προηγούμενες συμφωνίες κυρίων. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι στην πρώτη συμφωνία είχαμε 750 κωδικούς όπου είχε συμφωνηθεί η μείωση των τιμών και στη δεύτερη φορά είχαμε 2.000 κωδικούς. Ο στόχος είναι λοιπόν να υπάρξουν μειώσεις περίπου 2.000 κωδικούς. Σε μια αγορά που λειτουργεί με τους όρους του ανταγωνισμού, δεν μπορούμε να μιλάμε για συμφωνίες κυρίων, διότι αυτό αντιβαίνει στους όρους του ανταγωνισμού. Και γι' αυτό το λόγο παίζει τον ρόλο του ενδιάμεσου η Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή. Ναι. Έτσι ώστε να μην υπάρχει απευθεία συνεννόηση των προμηθευτών με τους πολιτές, με τους λιανοπολιτές, γιατί ενδεχομένως αυτό να θεωρηθεί παραβίαση των όρων του ανταγωνισμού. Τώρα, κατά πόσο έχουν επιτυχεί αυτές τις συμφωνίες. Σε ένα βαθμό και για κάποιο χρονικό διάστημα επιτυγχάνουν. Σε συγκεκριμένα προϊόντα, όχι σε όλα βεβαίως.
1: Είναι κάτι και αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν κρατάει μακροπρόθεσμα, δεν κρατάει 5 χρόνια, κρατάει μερικούς μήνες.
1: Αυτό είναι το θέμα. Βέβαια, μετά από 2 μήνες δεν ξέρουμε πώς θα έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες.
2: Γιατί, για παράδειγμα,
1: γιατί για παράδειγμα, άλλη ήταν εικόνα πριν την 28η Φεβρουαρίου, που ξεκίνησαν οι επιθέσεις του τον ΗΠΑ και του Ιράν στο, και του το Ισραήλ στο Ιράν. Άλλες ήταν οι συνθήκες μετά. Διαμορφώνονται, θέλω να πω, είναι πολύ ευμετάβλητο το κλίμα. Δηλαδή, μπορεί να αλλάξουν από μία. Δηλαδή, δασμούς να βάλει ο Τραμπ γιατί έτσι του ήρθε, μπορεί να αλλάξουν πάλι τα δεδομένα και να έχουμε τελείως διαφορετική εικόνα μετά από 2 μήνες. Ας πάμε αυτούς τους 2 μήνες με το πάγωμα, σε αυτούς τους κωδικούς και βλέπουμε από Σεπτέμβριο.
2: Εντάξει,
1: αυτό καταλαβαίνω.
0: Έτσι ακριβώς αυτό συμβαίνει. Αυτό ακριβώς συμβαίνει.
1: Να,
0: και κανένας δεν μπορεί να εκτιμήσει τι θα γίνει αύριο. Δηλαδή, στο τέλος Φεβρουαρίου η εικόνα ήταν ότι η αγορά εξομαλύνεται. Οι τιμές του πετρελαίου ήταν σε λογικά επίπεδα και τα πράγματα πηγαίναν λίγο καλύτερα σε σχέση με τον πληθωρισμό. Από εκεί και πέρα έγινε ένας πανικός. Οι αγορές εκτινάχθηκαν, έφτασε το Brent μας και τα 120 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα το Brent αποκλιμακώνεται, αλλά φαίνεται ότι μέρα με την ημέρα τα πράγματα είναι τόσο ρευστά που σήμερα αποκλιμακώνεται, αλλά αύριο μπορεί να πάρει λιγάκι.
2: Σωστό.
0: Ναι, αύριο, ναι,
1: και υπάρχει και άλλο ένα δεδομένο, ότι μπορεί το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου να πέφτει, για παράδειγμα. Τα ασφάλιστρα για την διακίνηση του πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς, για παράδειγμα, εξακολουθούν και παραμένουν στο Θεό. Δηλαδή στα ύψη.
2: Να βάλω βενζίνη, να σκεφτώ όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά πρέπει να τα ξέρεις για να έχεις πλέον να έχεις εικόνα δικιά σου.
2: Γιατί πρέπει να ξέρω πολλά πράγματα γύρω γύρω.
1: Σε ευχαριστούμε, Πινελόπη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Να πούμε ότι 7 και 13 πρώτα λεπτά έγινε ένας σεισμός 4,1 Ρίχτερ 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα στη Λακωνία. Το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα. Το λέω γιατί μπορεί να αναρωτιέστε αν μας ακούτε από εκεί, αν κουνηθήκατε, πόσο είναι και τα λοιπά.
1: Να πούμε επίσης ένα μήνυμα που μας έστειλε ο φίλος μας ο κύριος Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Περιμένουν, λέει, φέτος 2 εκατομμύρια Τούρκους που αναμένονται στο νησί ή στα νησιά γενικότερα. Μπορεί οι κυβερνήσεις, λέει, να παίζουν παιχνίδια, αλλά ο κόσμος θέλει ειρήνη και καλή ζωή. Και μας στέλνει ένα βίντεο που Τούρκοι και Έλληνες διασκεδάζουν μαζί. Μα δεν έχει πει κανείς ότι έχουν ναυτοί να χωρίζουν τίποτα. Κάποιες εκ των ηγεσιών τους έχουν κάτι σχεδιασμούς, για παράδειγμα, περί γαλάζιας πατρίδας, τα οποία δεν μπορούν να μένουν αναπάντητα από την άλλη, λέω εγώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος προφανώς αυτό το έχουμε πει και το έχουμε αναδείξει. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε μιλήσει με τη Μυτιλίνη ακριβώς για το κύμα των τουριστών από την Τουρκία.
2: Ναι.
1: Και τώρα, υπό τους ήχους των Imagine Dragons, λέω να βγούμε από το στούντιο, γιατί έρχονται τίτλοι ειδήσεων.
2: Πάμε, ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πάνω από 46.000 αγνοούμενοι, λαϊκή οργή για την κρατική ανεπάρκεια. Ο ΙΕ προειδοποιεί για το βαθύ αποτύπωμα των φωνικών σεισμών. Οριστικά τέλος σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με την βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Τελευταία μέρα απογραφής των ανελκυστήρων, πρόστιμο ως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Ξεκινούν στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Νέα αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Εντός της ημέρας η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψήφιους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές. Καπέλο 3 ευρώ από αύριο στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά έθριος ο καιρός έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και θα επιμείνουμε λίγο με την αγορά. Πριν σας είπαμε το ρεπορτάζ για το θέμα των τιμών, τώρα θα πάμε στο θέμα των καυσίμων. Και θα πάμε στο θέμα των καυσίμων με αφορμή μια έκθεση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που είδε το φως της δημοσιότητας χθες, όπου αποκάλυπτε πως ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων νοθεύει τη βενζίνη. Τόσο απλά. Είναι λίγο καλύτερη κατάσταση από πέρυσι, αλλά είναι λίγο χειρότερη από πρόπερσι, σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία που έδειχνε η έκθεση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλέσαμε λοιπόν τον κύριο Παπαγεωργίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι πρόεδρος Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής, είναι ο άτυπος σύμβουλός μας επί των θεμάτων αυτών.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό γιατί. Γιατί ο κύριος Παπαγεωργίου είχε το θάρρος να βγει και να πει ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, άμα βλέπετε για παράδειγμα πρατήριο με πάρα πολύ χαμηλή τιμή, πολύ κάτω από τη μέση τιμή για παράδειγμα,
1: μην
0: πάτε, να σας προβληματίσει. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Σε αυτή την ειλικρίνεια βασιζόμαστε για να μας πει τι κατάσταση επικρατεί και γιατί ένα στα τέσσερα πρατήρια δίνουν νοθευμένη βενζίνη. Κύριε Παπαγεωργίου, καλώς ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Κοιτάξτε, στο παρελθόν έχει υπάρξει άλλη μία έρευνα, η οποία του Πολυτεχνείου, κατά απέτηση του συνδέσμου των εταιριών εμπορίας, πολύ σωστά, όπου εκεί είχε αποδειχτεί ότι ένα στα τρία πρατήρια είχαν λιποβαρή παράδοση. Αναφερθήκατε πριν σε νοθευμένο καύσιμο. Δεν είναι νοθευμένο καύσιμο το αποτέλεσμα της έρευνας.
1: Λιγότερο καύσιμο.
2: Να το διευκρινίσουμε, είναι λιγότερο καύσιμο. Η έρευνα προφανώς έγινε με κάποιο κρυφό αυτοκίνητο, το οποίο ήταν κατάλληλα, είχε τα κατάλληλα εκείνα εργαλεία, όπου μπορούσε και έκανε την αναγωγή και μετρούσε το βάρος του καυσίμου.
0: Μάλιστα, δηλαδή υποτίθεται ότι μου έβαλες 15 λίτρα, δεν μου έβαλες 15 λίτρα, αυτό το μετέτρεπε σε βάρος, δεν μου έβαλες 15 λίτρα, αλλά μου έβαλες, ξέρω εγώ, 14 λίτρα,
2: ναι. Ακριβώς, πολύ σωστά.
0: Ναι.
2: Μάλιστα, να πούμε ότι σύμφωνα με την έρευνα, το 77% των πρατηρίων της χώρας, όχι της χώρας, η έρευνα έγινε στην Αττική στη Θεσσαλονίκη, το 77% λοιπόν των πρατηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης παρέδιδε σωστό καύσιμο. Το 12% με μικρές αποκλίσεις, οι οποίες μικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται, οι οποίες μπορεί να είναι και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Λέει ο νόμος ότι και περισσότερο καύσιμο να δίνει στον καταναλωτή η αντλία. Το πρατήριο έχει τις ίδιες ακριβώς επιπτώσεις, θεωρείται ότι παρανομεί κατά τον ίδιο τρόπο, διότι δεν μπορεί να ελέγξει την αντλία του. Βέβαια, εκεί βγαίνει και εντρισμένος ο καταναλωτής. Εγώ ξέρω αρκετές περιπτώσεις από συναδέλφους που η αντλία έδινε, αλλά λίγο.
0: Λίγο περισσότερο.
2: Λίγο
0: περισσότερη βενζίνη από αυτή που πλήρωνε ο καταναλωτής. Ναι.
2: Ακριβώς. Ή δεν έδινε, υπάρχει ένα όριο που είναι το 0,5%, το οποίο είναι ανοχής στις αντλίες.
0: Το οποίο είναι λόγω θερμοκρασιών, αν δεν κάνω λάθος.
2: Το οποίο είναι
0: μπορεί να παίζουν. Ναι.
2: Θερμοκρασιών, λόγω αστοχίας υλικών της κατασκευής της αντλίας. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι που μπορεί να παρουσιάσει αυτή τη μικρή απόκληση.
0: Αυτό
2: μέχρι 0,5 δικαιολογείται από τον νόμο, είναι ελάχιστο, δεν επηρεάζει και κανέναν.
0: Αυτό εσείς το ξέρατε και πριν, δηλαδή περιμένατε την έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για να το καταλάβετε, ή το ξέρετε στο δικό σας μικροχώρο ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι
1: ασυνείδητοι,
0: κερδοσκόποι ή οτιδήποτε εσκροκέρδια, τι, το ξέρατε, είναι μια κατάσταση η οποία είναι γνωστή στην αγορά?
2: Κοιτάξτε, εμείς το αναφέρατε και πριν, όταν κοιτάζουμε τις τιμές καθημερινά από τα πρατήρια της χώρας, τις μέσες τιμές στις οποίες υπάρχουν, βλέπουμε κάποια πρατήρια τα οποία πωλούν ακόμα και κάτω από την τιμή του δηληστηρίου ή κάποια πρατήρια που πωλούν ελάχιστα πάνω από την τιμή του δηληστηρίου. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτό, διότι κάποιος πρέπει να κερδίσει, κάποιος πρέπει να είναι ανοιχτό το πρατήριο. Δεν γίνεται να πουλάς κάτω από την τιμή του δηληστηρίου που αγοράζει η εταιρεία χοντρικής. Ούτε μπορεί να περάσει να πουλάς ελάχιστα από πιο πάνω. Γιατί μεσολαβεί η εταιρεία χοντρικής που θα βγάλει το κέρδος της, που κάνει τη διαχείριση, ο διανομέας, το ΒΤΟ που έχει έξοδα για να σου το φέρει.
0: Υπάρχει ένας οδηγός, το πρατήριο το ίδιο που έχει λειτουργικά κόστη.
2: Το πρατήριο που έχει το προσωπικό, που έχει το ρεύμα του, που έχει το ενίκιο του. Άρα δεν δικαιολογείται. Έτσι,
0: άρα μας λέτε ότι όποιος...
2: Το βλέπουμε, παρόλη την εξόρμηση της ΑΔΕ που είχε γίνει, η οποία ήταν πολύ πετυχημένη μετά την πρώτη έρευνα του Πολυτεχνείου που έδειχνε ότι ένα στα τρία πρατήρια έχουν λιποβαρή.
1: Ήταν αποδοτική τώρα.
2: Έχουν κλείσει περίπου τα 70 πρατήρια.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχουν συνεπίες, δηλαδή όταν κάποιο διαπιστωθεί ότι κάνει αυτή την κομπίνα, το κλείνουνε, το σφραγίζουνε?
2: Ναι, η αδέρφια έχει τα εργαλεία που μπορεί και εξ αποστάσεως, διότι 24 ώρες τη μέρα ελέγχονται τα πρατήρια υγραυσίμων, να κάνει εκείνον τον απαραίτητο έλεγχο για να δει αν κάποιο πρατήριο είναι ύποπτο προς έλεγχο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό είχε γίνει και την προηγούμενη φορά και στοχευμένα πια η ΑΔΕ, η εξόρμηση που είχε κάνει ήταν στοχευμένη σε συγκεκριμένα πρατήρια, τα οποία σχεδόν όλα παρανομούσαν. Και να πούμε ότι 70 πρατήρια κλείσαν με απόφαση της ΑΔΕ. Και τι σημαίνει αυτό? Επιτόπου κατευθείαν καταλογίζεται ένα πρόστιμο 150.000 ευρώ και 2 χρόνια απόφαση στη Διεύθυνση Μεταφορών των περιφερειών της χώρας να παραμείνει κλειστό για 2 χρόνια.
0: Ναι. Εισπράττονται αυτά τα πρόστιμα. Εισπράττονται αυτά τα πρόστιμα, το γνωρίζετε?
2: Τώρα είναι ένα ερώτημα αυτό. Ξέρετε, κάποιες
0: γιατί ξέρω και εταιρείες οι οποίες κηρύσουν κατευθείαν πτώχευση και, και δεν πληρώνουν ενδεχομένως τα πρόστιμα.
2: Ναι. Δεν είναι αυτοί που, οι οποίοι στείνανε αυτά τα πρατήρια, οι οποίοι ήταν κυκλώματα ακόμη πολλές φορές και μέσα από τις φυλακές, είχαν προστινούς.
1: Ναι, σωστά.
2: Είχαν αχυράνθρωπους. Οι οποίοι δεν είχαν καμία τύχη οι άνθρωποι στη ζωή τους. Δηλαδή, πολλές φορές πρόκειτο και για ανθρώπους που ήταν αρκετά άρρωστοι και ίσως να ξέραν ότι σε κάποιο διάστημα θα φύγουν από τη ζωή. Ναι. Τώρα, αν εισπράττονται, τι να σας πω.
1: Πάντως είναι εντυπωσιακό.
2: Έχει αξία. Ναι.
1: Όχι, πείτε.
2: Έχει αξία να πούμε ότι στη χώρα μας πια ένα στα 5 πρατήρια είναι εταιρικά. Τελικά η έρευνα αυτή προς τα πού κατευθύνθηκε το Πολυτεχνείο? Μήπως είναι και τα εταιρικά μέσα, μήπως και τα πρατήρια τα οποία υπάρχουν διαχειριστές? Γιατί ξέρετε, ένας οικογενειάρχης πρατηριούχος, εγώ τώρα γνωρίζω τον κλάδο, είμαι 52 χρονών, γεννήθηκα μέσα σε αυτό το επάγγελμα. Ήταν μια επιχείρηση στην οποία έζησα από τους γονείς μου. Είναι και τα εταιρικά μέσα σε αυτήν την έρευνα.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω.
2: Τα αποτελέσματα έχουν βγει από εκεί. Αυτό υπάρχουν διαχειριστές. Ξέρετε, υπάρχουν τα λεγόμενα εταιρικά πρατήρια. Όπου εκεί υπάρχει διαχειριστής. Δεν είναι, όταν λέμε εταιρικό πρατήριο, δεν είναι η εταιρεία. Τι σημαίνει η εταιρεία? Είναι μια εταιρεία σε όλη τη χώρα, η οποία έχει σε όλη τη χώρα απλωμένα πρατήρια. Άρα κάποιοι άνθρωποι διαχειρίζονται αυτά τα πρατήρια. Αν αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν έχουν συνείδηση, είναι προφανές ότι μέσα και από εκεί μπορεί να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.
0: Εσωτερικοί έλεγχοι υπάρχουν? Δηλαδή η εταιρεία, για παράδειγμα, περιμένει το Πολυτεχνείο να βγάλει την έρευνα, ή η εταιρεία από μόνη της κάνει και αυτή ελέγχους, ή οφείλει να κάνει ελέγχους?
2: Και η εταιρεία από μόνη της, και μάλιστα σύμφωνα με τα μέτρα αδέωσης επιμέλειας, και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να κάνει. Mm. Που έχει εφαρμόσει το Υπουργείο έτσι τα πρατήρια υγραυσίμων. Είναι και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη μια φορά το χρόνο να κάνει απαραίτητους ελέγχους. Γίνονται έλεγχοι. Υπάρχουν συμβάσεις και με το Πολυτεχνείο, αλλά και με εταιρείες, όπου οι εταιρείες χοντρικής πώλησης στέλνουν συνεργεία και κάνουν έλεγχο και σε εμάς. Η αγορά η δική μας ελέγχεται πάρα πολύ.
1: Αλήθεια είναι, το θέμα ξέρετε ποιο είναι?
2: Έλεγχο ότι... κάνουν οι περιφέρειες, οι διευθύνσεις ανάπτυξης.
1: Ναι.
2: Εγώ επειδή τυχαίνει να είμαι και αντιπεριφερειάρχης νήσων στην Αττική και είμαι και ελεγχόμενος και ελεκτής, να σας πω ότι τα αποτελέσματα που έχει η διευθύνση ανάπτυξης δεν είναι στα ποσοστά αυτά. Βέβαια, να σημειώσουμε για τους καταναλωτές να μην τρομάζουν ότι οι πρατήρια τα οποία είχαν μεγάλη απόκληση, που σημαίνει ότι αποδεδειγμένα έκλεβα τον καταναλωτή, είναι 10%. Έτσι, είναι ένα στα 10 σύμφωνα με την έρευνα.
1: Ναι.
2: Είπαμε πριν ότι το 12% είχε μικρές αποκλήσεις, οι οποίες δικαιολογούνται πολλές φορές και από τον νόμο.
1: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά το ξέρετε, αυτό που συζητούσαν, ας πούμε, διάφοροι ήταν το εξής, ότι εγώ έχω ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει, το λέω σχηματικά τώρα, έχει ένα τεπόζιτο το οποίο χωράει 30 λίτρα. Και πάω και μου βάζουν στο βενζινάδικο 35. Είναι άδειο το τεπόζιτο, έχει αδειάσει, και μου βάζουν 35. Πώς μπορώ να αποδείξω εγώ ότι δεν είμαι ελέφαντας?
2: Κοιτάξτε, ο κάθε καταναλωτής γνωρίζει λίγο πολύ, εάν είναι υποψιασμένος και ανατρέχοντας είτε μέσα από το ίντερνετ στη σελίδα του κατασκευαστή του αυτοκίνητου του, είτε στο βιβλιαράκι που έχουμε όλοι μέσα στο αυτοκίνητό μας που αναφέρει οδηγίες για το αυτοκίνητο. Φαίνεται μέσα πόσα λίτρα, πολύ σωστά είπατε. Αν το τεπόζιτο μας λοιπόν είναι 30 και κάποιος μας βάζει 35 λίτρα, είναι προφανές ότι σε μια απόκληση πάνω από 10% είναι προφανές ότι κάτι έχει συμβεί.
0: Κάτι στραβό.
1: Το θέμα είναι πώς βρίσκεις το δίκιο.
0: Δεν βρίσκεις το δίκιο σου όμως. Δηλαδή, αυτό που είπε η Κατερίνα σχηματικά, άντε να αποδείξω ότι δεν είσαι ελέφαντας.
2: Υπάρχουν συγκεκριμένα τηλέφωνα, email, τα οποία μπορεί να καταγγέλει ο καταναλωτής όταν νιώθει ότι είτε αδικήθηκε είτε κάποιος τον έκλεψε κάποια επιχείρηση. Και συμβαίνει με όλες τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, ένα τραψήφιο το 1512, όπου μπορεί να καλέσει την Αττική ειδικά και να κάνει την αναφορά του ή την καταγγελία του. Και το κράτος είναι υποχρεωμένο να ελέγξει αν αυτή η καταγγελία σταθεί ή όχι.
0: Πάντως έχει σημασία.
2: Και την καταγγελία του να το απαντήσει κιόλας.
0: Πάντως έχει σημασία που λέτε ότι ο κλάδος σας είναι ένας από τους πιο αυστηρά ελεγχόμενους από διαφορετικές αρχές, από πολλές διαφορετικές αρχές, που λίγο στον καταναλωτή του μειώνει έτσι την αμφιβολία για το τι καύσιμο βάζει. Βέβαια, εδώ υπάρχει, επειδή εγώ μίλησα για νοθεία κακώς, εδώ δεν είναι μόνο και η ποσότητα που βάζει, είναι και το τι ποιότητας καύσιμο του βάζει, που αυτό είναι μια η οποία δεν ξέρω πώς και αν ελέγχεται.
2: Πολύ σωστό, και αυτό ελέγχεται. Δεν ξέρω αν έχει τύχει ποτέ να δείτε στον δρόμο μικρά βανάκια τα οποία γράφουν και ΔΑΚ. Είναι τα βανάκια του Υπουργείου Περιβάλλοντος που ελέγχουν επιτόπου στα πρατήρια υγροκαυσίμων την ποιότητα των καυσίμων. Ναι. Δηλαδή πηγαίνει στο πρατήριο και επιτόπου ελέγχει, παίρνει δείγμα και ελέγχει εκείνη την ώρα την ποιότητα των καυσίμων. Αν υπάρχουν υπόνοιες ότι το καύσιμο μπορεί να είναι νοθευμένο ή εκτός ορίων, λαμβάνει και άλλο δείγμα και πηγαίνει περαιτέρω έλεγχο στο χημείο του κράτους, στα εργαστήρια του κράτους. Είναι και αρκετές περιπτώσεις όπου έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε πρατήρια υγροκαυσίμων, τα οποία είναι ανακοινώσιμα στο διαδίκτυο. Έτσι, δηλαδή, υποχρεωμένη η ηλεκτρική αρχή που επιβάλλει το πρόστιμο, η νομαρχία, η περιφέρεια,
0: να τη γνωστοποιήσει.
2: Να γνωστοποιήσει, να ρωτήσει στο διαδίκτυο ότι αυτό το πρατήριο, το καύσιμο βγήκε εκτός ορίου. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δεν είναι νοθεία. Υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στο θείο, στο θειάφι, οι οποίες πολλές φορές προέρχονται ακόμα και από τη διήλυση, που προφανώς δεν είναι επιβαρυντικές για το αυτοκίνητο. Ενδεχομένως, όχι, ξεφεύγουν από τα όρια τα οποία έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας ως δικλείδα ασφαλείας για το περιβάλλον. Γενικά, να πούμε πάντως ότι σύμφωνα και με αυτή την έρευνα, η κατάσταση στο χώρο μας είναι αρκετά καλύτερη. Αυτό που φωνάζαμε όλοι εμείς οι πρατηριούχοι, οι οποίοι συνδικαλιζόμαστε, εκπροσωπούμε τον κλάδο μας και τις υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου μας. Ευτυχώς για μας το παρήγορο είναι ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Δυστυχώς υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει ακόμη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγγελίου.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πού να αρχίσουμε.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Δημητράκη.
0: Δημήτρη, ο Καϊμάς.
1: Δημήτρη,
0: σου
1: έκανα συμπαράσταση. Ήμουν ξυπνιά όλο το βράδυ, δηλαδή.
0: Δεν είμαστε καλά, Δημήτρη μου. Αποκλείστηκε η Ολλανδία. Δεν είμαστε καλά.
1: Δεν είναι καλά ο Διονύσης, να ξέρεις. Το έχεις καταλάβει.
0: Προσωπικά δεν είμαστε καλά. Στεναχωρέθηκα πολύ, φίλε. Πολύ.
3: Εκτός από αυτό όμως, αν εξαιρέσουμε τις προσωπικές μας προτιμήσεις...
0: Πώς γίνεται να τις εξαιρέσουμε.
3: Εχθές ήταν μια πραγματικά ωραία βραδιά, ποδοσφαιρική, με δύο παιχνίδια σαν πέναλτι, ένα παιχνίδι να κρίνεται στο 96, δηλαδή όλα αυτά προκρίσεις, οπότε σίγουρα έτσι δείχνει μια ωραία βραδιά. Να το πούμε από την αρχή, με την Βραζιλία... Να πετάει έξω την Ιαπωνία στο 96, είχε προηγηθεί η Ιαπωνία, ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, μετά όμως βαρέθηκε η Βραζιλία, ισοφάρισε, έβαλε και γκολ, σκαμπιθερίστηκε.
0: Παιδί μου, στο πρώτο ημίχρονο η Βραζιλία ήταν σαν να έκανε αγκαρία, δεν ήταν στο γήπεδο.
3: Μπήκαν άλλοι. Δεν είχαν μπει τα ξαδέλφια.
0: Τώρα κάτι γνωστή, το χωριό.
3: Η κανονική, ναι. Μετά 11.30 ώρα η Γερμανία κόντρα στην Παραγουάη. Η Γερμανία μπορεί να ακούγεται ως έκπληξη, αλλά η παρουσία της ως τώρα στο Μουντιάλ δεν ήταν έκπληξη.
0: Πέστα, ρε Δημήτρη, πέστα, γιατί.
3: Ήταν κακή σε όλα τα παιχνίδια της. Αν δεν ήταν μέτρια. Το Εκουαδόρ, δηλαδή το Σάββατο που έχασε, ήταν ένα ακόμα δείγμα. Μπορεί να λέγανε κάποιοι ότι ήταν αδιάφοροι, αλλά οι Γερμανοί ποτέ δεν είναι αδιάφοροι στα παιχνίδια τους. Απλά κάποιες φορές δεν μπορούν. Έτσι και τώρα ήταν ένα αποτυχημένο μουντιάλ.
1: Καταρρίφθηκε ο μύθος. Στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί.
3: Είναι εδώ και κάποια χρόνια. Έτσι. Είναι εδώ κάποια χρόνια. Ναι. Ελπίζουμε και στα μεταξύ μας παιχνίδια από το Σεπτέμβριο θα παίξουμε. για το Nation League να είναι κάπως έτσι και να κερδίζουν οι Έλληνες και οι Γερμανοί.
0: Ο Λίνεκερ που είχε πει αυτή τη φράση το γυρίζει στην Κυπουρική τώρα. Λοιπόν, η Ολλανδιάρα έχασε, ρε παιδί μου, πες τώρα.
3: Ναι, αλλά κοίταξε και το Μαρόκο όμως από την αρχή, όχι από την αρχή.
0: Ήταν φορμαρισμένο.
3: Εδώ και στο προηγούμενο Μουντιάλ ήταν στους τέσσερις. Πριν από ένα χρόνο, στο κύπελλο Αφρικής, που δεν είναι κάποια μελιτέα διοργάνωση, το κατέκτησε.
0: Κόπα Αφρικά.
3: Στα προκριματικά έδειξε ότι είναι καλή ομάδα. Οπότε και νομίζω εχθές ήταν οι δύο κυρίως. Ήταν ματσάρα χθες, έτσι. Ήταν ματσάρα και στην κανονική διάρκεια, αλλά και στα πέναλτι. Παιδιά, χαθήκανε τέσσερα πέναλτι. Δηλαδή, εμείς να παίζαμε μεταξύ μας και τα βάζαμε.
1: Αλήθεια,
3: ναι, να δει, ναι, αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Να δει τώρα. Αλλά μα συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες.
1: Ναι, εντάξει, τι να κάνεις.
3: Πριν πάω στα σημερινά παιχνίδια, έχω μείνει πραγματικά εκπληκτός από τη Νότια Κορέα. Από όλους την Νότια Κορέα. Από τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας και τους οπαδούς.
1: Για πες, γιατί.
3: Γιατί ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, όχι το γήπεδο της Αφρικής Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος, σαν να λέμε ο πρωθυπουργός. Έτσι, ναι. Γιατί έχουν πρόεδρο στην Νότια Κορέα.
1: Ναι, ναι.
3: Διέταξε έρευνα για τους λόγους του αποκλεισμού από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Άντως, εδώ είναι οκ. Okay.
1: Ναι.
3: Οι Κορεάτες που είναι, τους βλέπουμε ότι είναι ήρεμοι, έτσι, ένας ήρεμος λαός.
1: Ναι.
3: Έχει γεμίσει στο διαδίκτυο, στα social, απειλές κατά της ζωής του προπονητή της Νότιας Κορέας.
1: Τι λες τώρα!
3: Πάνω από 180 αστυνομικοί στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, ώστε να μην έχουμε μπάχαλα.
1: Είχαν αυτό, τέτοια προσδοκία, ναι, δηλαδή.
0: Όχι μόνο αυτό, τον φέρανε σε ώρα που με αστυνομική συνοδεία, σε ώρα που υποτίθεται δεν θα ήταν φύλαθλοι μαζεμένοι, και τον βγάλαν και με πήγε πίσω πόρτα και ήταν και εκεί μαζεμένοι. Και τον γιούχαραν τον άνθρωπο, ναι.
3: Αυτό δεν το έχω ακούσει. Δηλαδή, να πω για κάποιες Λάτινες χώρες.
1: Ναι,
0: αλλά εκεί βγαίνει ο φύλαθος με το πιστόλι και πυροβολεί μέσα.
1: Κολομβία, παιδί μου, σκοτώνουν.
0: Αυτό λέω, τι λέω, το ίδιο πράγμα.
3: Αλλά ότι οι Κορεάτες θα ζούσαν έτσι το ποδόσφαιρο, δηλαδή δεν θα έχει τη ζωή μου το στοιχημάτισμα ότι δεν πρόκειται να είναι αυτή η χώρα. Αλλά είναι άλλη χώρα. Όχι στην Νότια Κορέα, γι' αυτό το αναφέρω. Μου κάνει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Καλά
3: κάνεις. Πάμε στα σημερινά παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι ευτυχώς είναι πολλά που είναι νωρίς, δηλαδή ανθρώπινες ώρες δικές μας. Ακτήλε Φαντοστού Νορβηγία, 8 η ώρα. Μάλλον η Νορβηγία είναι το φαβορή, αλλά με αυτά που έχουμε δει ποτέ δεν ξέρεις. Μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία, εδώ οι Γάλλοι νομίζω θα πάνε τρένο.
0: Έτσι πιστεύεις εσύ.
3: Και 4 η ώρα η Περματσάρα, Μεξικό-Εκουαδόρ. Και το λέω Περματσάρα, στο Μεξικό. Σχολεία δεν έχει. Το κλείνουμε σήμερα. Στο δημόσιο, τηλεκπαίδευση όποτε μπορείτε. Συστάσεις στον ιδιωτικό τομέα, κάντε και εσείς τηλεκπαίδευση, γιατί πρέπει να δούμε μπαλίτσα.
1: Εντάξει, θα τρελαθώ.
3: Η κυβέρνηση θα αποφάσει, έτσι. Δεν είπα μεταξύ μας, παιδιά, αύριο δηλώνουμε όλοι ασθένεια στην ΕΡΤ και δεν πατάμε και να δούμε παιχνιδί. Αυτό το αποφάσισε η κυβέρνηση.
1: Με τη βούλα, ναι, με την άδεια της αστυνομίας.
3: Δεν κανείς, ναι, ας το κάνουμε και επίσημα, έτσι.
1: Ωραία, παιδιά, ωραία πράγματα.
3: Αλλά και στο Εκουαδόρ, φαντάζομαι, δεν το έψαξα, αλλά δεν βρήκα κάτι. Αλλά την επόμενη της πρόκρισης είχε δοθεί η γενική αργία.
0: Βέβαια. Ξαχρυπήσει όλοι.
1: Θεούλιδες είναι, θεούλιδες.
0: Μ' αρέσουν αυτά, μ' αρέσουν πολύ.
3: Ναι, λέω, εκεί να συνέβαινε κάτι αντίστοιχο με τον προπονητή.
0: Εγώ θα τον είχαν. Δεν θα υπήρχε σήμερα.
1: Του κάναμε τα 40 ήδη.
0: Δηλαδή.
3: Ναι, αλλά αυτή είναι η Κατερίνα. Και εγώ δεν. Δηλαδή, ωραία, λέω. Άντε, να έχουμε στόχο να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Όσο παραπάνω να πάει.
1: Δηλαδή, τι πίστευα είναι ότι ο Κορεάτης. Δηλαδή, ότι τι, α πούμε.
3: Άντε, λέω να παίζανε σήμερα. Δηλαδή, να παίζανε στου 32. Πόσο παραπάνω.
1: Οι Γερμανοί τι να πούνε, δηλαδή. Και οι Ολλανδοί.
3: Δηλαδή, ένα λαό που είναι και φιλήσυχο δεν είναι στα κάγκελα για ό,τι συμβαίνει. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ. Δεν ξέρω.
0: Αυτή την εικόνα έχουμε, ρε παιδί.
1: Ναι,
0: γενική
1: παιδί,
0: εικόνα.
1: Δεν ξέρουμε για πώς το λένε. Να βράζει το αίμα τους. Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Έχει όμως και σήμερα και απόψε το βράδυ έχει ματσάρες, δηλαδή, και παίζουν όλες οι ομάδες. Δηλαδή παίζει και η Νορβηγία, παίζει και η Γαλλία, παίζει. Ποιο άλλο είπε, όχι, εντάξει. Μεξικό, Μεξικό το κουστάρουν, μου αρέσει.
1: Μεξικό θα βλέπει πάλι πρόεδρος και θα βλέπει τον άντρα της στο σαλόνι και θα πηγαίνει στη τηλεόραση, θα φυλάει την οθόνη και τέτοια.
3: Ποια να το κάνει αυτό?
1: Η πρόεδρος του Μεξικού.
3: Α, ναι, εντάξει, είναι άλλος λαός. Αυτοί είναι, είπαμε, Λάτιν, οπότε έχουν δει αλλιώς το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση για τους Νοτιοκορεάτες. Αλλά μας είπαμε και τα τρία ματσάκια και εκτείνει πάντως του Νορβηγία 8. 12 Γαλλία, Σουηδία και 4 Μεξικό, Εκουαδόρ, νομίζω θα είναι μια χαρά παιχνίδια.
0: Άρα θα έχουμε να πούμε αύριο το πρωί πάλι.
1: Άλλη ξενύχτια, ναι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Μας ο Δημήτρης Καϊμάς.
0: Έχουμε, ναι, ο Δημήτρης Καϊμάς. Έχουμε 2-3 μηνύματα. Η πρωτοβουλία Καβάλα Stop Διοξίδιο του Ανθρακούς διοργανώνει μεγάλη ενημερωτική συναυλία διαμαρτυρίας την Τετάρτη 1η Ιουλίου στην πλατεία Κανάρη ενάντια στην προγραμματισμένη αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον κόλπο της Καβάλας. Ένα μήνυμα. Ο Σπύρος αναρωτιέται πώς με το ρεύμα υπάροχοι ρεύματος που δεν παράγουν ρεύμα πουλάνε πιο φτηνά από τη ΔΕΗ. Αυτό τώρα είναι ο αλγόριθμος, η εξίσωση κτλ. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που λέει του προπονητή της Νότιας Κορέας του απαγόρευσαν την είσοδο στα σούπερ μάρκετ.
1: Για όνομα του Θεού, παιδιά.
0: Παιδιά, δεν.
1: Τι κακό είναι αυτό.
0: Άλλος φίλος λέει νόμιμα θα ξενυχτάω. Γιατί σήμερα είναι και τελευταία μέρα στο σχολείο. Μη με ματιάσετε, 2 μήνες διακοπές. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα, που είναι διευθυντής σχολείου ΕΠΑΛ. Είναι αυτός που μας έλεγε να τρώμε γουάσα.
1: Σκόρδα.
0: Τελικά από ποιους έχασε η Ολλανδία? Από το Μαρόκο, είπαμε.
1: Μαρόκο.
0: Από το Μαρόκο.
1: Μαρόκο.
0: Ναι. Κύριε Πέτρο, από το Μαρόκο. Λοιπόν, και ο φίλος μου, ο Γιώργος από την Εγνατία, λέει καλημέρα. 29 βαθμούς ήλιος και λίγη κίνηση. Όσον αφορά στα καύσιμα, όλα καλά τα λέει ο πρόεδρος, αλλά κλείνουν βενζινάδικα και ανοίγουν με νέο αφημί. Αυτό είναι ένα νέο θέμα. Και το δεύτερο, ακόμη να πέσει η τιμή της βενζίνης. Τρίτο, διόρθωσε ότι η έρευνα μιλούσε για όγκο καυσίμου, όχι για νοθεία. Λες και δεν είναι και τα δύο χιδέα. Ωραία, και τα δύο, αλλά η έρευνα όμως του Πολυτεχνείου. Η έρευνα του Πολυτεχνείου αφορούσε το συγκεκριμένο. Το επιπλέον το ελιποβαρές. Ναι. Δεν αφορούσε την νόθευση με άλλα προϊόντα, ας πούμε.
1: Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα εμείς.
0: Ναι, οπότε γι' αυτό αναφέρθηκε σε αυτό.
1: Να σας πω γρήγορα ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό από το ύψος της μεταμόρφωσης μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι πάνω τη μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα δηλαδή έχει προβλήματα. Πολύ αυξημένη στο λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή τη βλέπω καλά τα πράγματα. Το ίδιο και στην Μεσογείον. Στην Κηφισίας είναι κατά τόπους από το ύψος του Χαλανδρίου και κάτω. Και προς τα κάτω είναι δηλαδή το πρόβλημα. Και να σας πω και για το. Στο κέντρο είναι εντάξει ακόμα, καλά τα πράγματα. Και λέω γρήγορα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Άντε, από αύριο 1η Ιουλίου θα αρχίσει σιγά σιγά να ρεώνει ο κόσμος. Σιγά σιγά. Σταδιακά. Για παράδειγμα, να. Κλείνουν τα ΕΠΑΛ.
1: Εντάξει.
0: Θα φύγει ο κόσμος.
1: Πόσοι είπαμε.
0: Καθηγητές, ας πούμε, εκπαιδευτικοί, διευθυντάδες.
1: Περίμενε, Χρυσέ μου, από τη Θεσσαλονίκη.
0: Περιμένω, Χρυσέ μου.
1: Λοιπόν, περιφερειακός και στα δύο ρεύματα. Από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Το ξέραμε.
1: Πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Στο περιφερειακό. Την Τσιμισκή τη βλέπω καλή. Μόνο σε ένα κομμάτι της έχει λίγο χαμηλές ταχύτητες. Εκεί λίγο πριν το Λευκό Πύργο. Δηλαδή όπως πηγαίνουν.
0: Δεξιά.
1: Πηγαίνουμε προς τα έξω.
0: Δεξιά.
1: Πάμε να φύγουμε από τη Θεσσαλονίκη.
0: Αριστερά.
1: Έτσι, προς το λιμάνι, ας πούμε, προς τα εκεί.
0: Ναι.
1: Εκεί, ναι, φεύγω. Εντάξει, θα φύγω, παιδιά. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά να μείνετε. Η Όλγα έχει κίνηση, Διονύση.
0: Κρίμα.
1: Η Βασιλής Όλγα. Λοιπόν, να μείνετε εδώ. Ακολουθούν Βασίλης Αδαμόπουλος.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σεισμός 4,2 ρίκτερ σημειώθηκε στις 7 και 13 το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά τους 2 καταστροφικούς σεισμούς. Την ιδιαίτερα σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί περιέγραψε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλα συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να μην παρατείνει περαιτέρω το έκτακτο μέτρο. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανοεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους βασικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης, με έμφαση στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Η ηλεκτρική οι μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα συζητηθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Συγκράτηση των Τιμών στα Ράφια. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Από την Κάσο, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάγεφ, καθώς και 2 ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό, όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Ουκρανός ολιγάρχης βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο, λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με Ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους, σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Γυραιά Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, άλλη δυνατότητα παράτασης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρεος ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Αμέσως μετά, πάρ' το αλλιώς. Με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννινών. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Και 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο Earth Echo. Εκπομπές. Συνεντεύξεις. Αφιερώματα. Ηχητικά ντοκιμαντέρ. Και σπάνιο αρχιακό υλικό.
2: Εδώ Ιωάννινα. Ραδιοφωνικός σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Earth Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου και ανοίγουμε την πρωινή μας εκπομπή από την ΕΡΤ Υπήρου στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM και από το διαδίκτυο στο erteco.gr. Στον ήχο ο Άργυρης Κλιμαντήρης με την Άντα Κωνσταντίμα και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεοδόρου. Η πρωινή μας συντροφιά, μεγάλη διάθεση, χαμόγελο και την απαραίτητη δόση αισιοδοξίας που ταιριάζει στις τελευταίες μέρες του μήνα. Ημερολόγιο και ορολόγιο συμφωνούν προς το καλοκαίρι. Έχει πάρει για τα καλά θέση στο προσκήνιο και η μέρα προσφέρεται για όμορφες εικόνες, μικρές αποδράσεις, συναντήσεις και στιγμές που δίνουν χρώμα στην καθημερινότητα. Η Αυγή βρήκε την Ήπειρο ήρεμη με φωτεινά ανοίγματα στον ουρανό και ευχάριστη ατμόσφαιρα για το ξεκίνημα της μέρας. Σταδιακά θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ορεινά τμήματα της περιφέρειας, ενώ κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα κινηθούν σε ήπιες εντάσεις και θα συνοδεύσουν διακριτικά τη μέρα, προσφέροντας μια αίσθηση δροσιάς στα παράκτια και στο εσωτερικό της περιφέρειας. Στις πόλεις των Ιωαννίνων, της Άρτας, της Πρέβεζας και της Θεσπρωτείας, το σκηνικό διατηρείται

γενικά καλοκαιρινό, με εναλλαγές ήλιου και νεφώσεων και συνθήκες κατάλληλες για κάθε δραστηριότητα. Ο υδράργυρος σε κάποιες περιοχές θα κινηθεί γύρω στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Η τελευταία μέρα του Ιουνίου φέρνει μαζί της και μια ιδιαίτερη θέση στο ημερολόγιο της ιστορίας. Σαν σήμερα, το 1908, σημειώνεται ένα από τα πιο παράξενα και εντυπωσιακά γεγονότα που έχουν καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη. Κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα, στη μακρινή Σιβηρία, μια γιγαντιαία έκρηξη συγκλονίζει την περιοχή. Η ισχύ της υπολογίστηκε αργότερα μεταξύ 10 και 15 μεγατόνων, μέγεθος που προκαλεί δέος ακόμα και σήμερα. Το οστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό ώστε ισοπαίδωσε περίπου 60 εκατομμύρια δέντρα σε μια τεράστια έκταση άνω των 2.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Κάτοικοι εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά περιέγραψαν ένα εκτυφλωτικό φωτεινό σχηματισμό στον ουρανό, ακολουθούμενο από έναν εκοφαντικό κρότο. Παρά την τεράστια ένταση του φαινομένου, η απομονωμένη θέση του γεγονότος κράτησε για χρόνια μακριά τους επιστήμονες. Οι πρώτες οργανωμένες έρευνες ξεκίνησαν τη δεκαετία του 20 και από τότε η Ταγκούσκα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της σύγχρονης επιστήμης. Η επικρατέστερη θεωρία μιλά για έκρηξη μετεωρίτη ή κομήτη στην ατμόσφαιρα πριν το σώμα φτάσει στο έδαφος. Άλλοι ερευνητές πρότειναν εναλλακτικές ερμηνείες, ενώ η λαϊκή φαντασία έδωσε ακόμα πιο τολμηρές εκδοχές, από μυστικά πειράματα μέχρι επισκέπτες από άλλους κόσμους. Βέβαια, κάθε φορά που ακούγονται τέτοιες θεωρίες, κάπου ένας παραγωγός ραδιοφώνου ψάχνει αν υπάρχει σήμα από εξωγήινους στο μικρόφωνο του σταθμού. Ευτυχώς, μέχρι αυτή τη στιγμή λαμβάνουμε μόνο τα γνωστά μηνύματα καλών φίλων και ακροατών. Η ιστορία της Ταγκούσκα υπενθυμίζει πόσα μυστικά εξακολουθεί να κρύβει το σύμπαν. Κάθε γενιά προσθέτει ακόμα ένα παζλ, κομμάτι παζλ της γνώσης και κάθε ανακάλυψη ανοίγει νέους δρόμους για έρευνα. Εκεί βέβαια βρίσκεται και η ομορφιά της επιστήμης, στην περιέργεια, στην αναζήτηση και στη χαρά της εξερεύνησης. Κυρίες και κύριοι, η λήξη του πλαφόν από σήμερα στο περιθώριο κέρδους για τρόφιμα και σούπερ μάρκετ σηματοδοτεί μια νέα φάση στη διαχείριση της ακρίβειας, την ώρα που η κυβέρνηση επιδιώκει να καθησυχάσει τους καταναλωτές με δεσμεύσεις για σταθερές τιμές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι ανακοινώσεις που ακολούθησαν τη χθεσινή σύσκεψη στο Μαξίμου συνοδεύτηκαν από διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξουν νέες αυξήσεις στους επόμενους δύο μήνες, ενώ οι μειώσεις που εφαρμόστηκαν σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων παραμένουν σε ισχύ. Η εικόνα αυτή βέβαια αντιμετωπίζεται με δυσπιστία από μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με συνεχείς ανατιμήσεις τα τελευταία χρόνια και οι πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς παραμένουν ισχυρές. Οι καταναλωτές γνωρίζουν από την καθημερινή εμπειρία τους ότι οι τιμές βασικών αγαθών εξακολουθούν να βρίσκονται σε ψηλά επίπεδα, γεγονός που δυσκολεύει την αποδοχή των κυβερνητικών διαβεβαιώσεων. Η επίκληση της αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών και της ομαλοποίησης στην αγορά ενέργειας δημιουργεί προσδοκίες για χαμηλότερο κόστος προϊόντων. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί πολίτες περιμένουν να δουν απτά αποτελέσματα στα ράφια των καταστημάτων πριν διαμορφώσουν την όποια εικόνα. Η εμπιστοσύνη οικοδομείται μέσα από τη συνέπεια και τη διάρκεια των μέτρων και λιγότερο μέσα από εξαγγελίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά σε μια εθνική κοινωνική συμφωνία από το Σεπτέμβριο με στόχο τη δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μένει να αποδεχθεί στην πράξη, καθώς οι προηγούμενες προσπάθειες περιορισμού της ακρίβειας δεν κατάφεραν να ανακουφίσουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Η αγορά διαθέτει σύνθετους μηχανισμούς και κάθε παρέμβαση κρίνεται τελικά από το αποτέλεσμα που φτάνει στον τελικό καταναλωτή.
στα νοικοκυριά. Η αγορά διαθέτει σύνθετους μηχανισμούς και κάθε παρέμβαση κρίνεται τελικά από το αποτέλεσμα που φτάνει στον τελικό καταναλωτή.

κάνει. Οι καταναλωτές θα παρακολουθούν τις εξελίξεις με πρόσοχη, έχοντας ως βασικό κριτήριο το ποσό που πληρώνουν στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Εκεί τελικά θα κριθεί αν οι εξαγγελίες μετατρέπονται σε πραγματική ανακούφιση ή αν θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η δυσπιστία που ήδη κυριαρχεί στην κοινωνία. Αργύριε.

Καλημέρα, Βαγγέλη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η Ευρώπη ζει ένα από τα μεγαλύτερα, από τα δύσκολα κύματα ζέστης των τελευταίων ετών, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σε επίπεδα που δοκιμάζουν τις αντοχές των ανθρώπων και των υποδομών. Οι εικόνες από πολλές χώρες θυμίζουν κινηματογραφικά πλάνα, καθώς δρόμοι αδειάζουν τις μεσημεριανές ώρες, τα συντριβάνια μετατρέπονται σε σημεία δροσιάς και οι πολίτες αναζητούν λίγη σκιά ακόμα και κάτω από το πιο μικρό δέντρο. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς και οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς οι παρατέτα

αυξημένη ζέστη επηρεάζει τις μετακινήσεις, την εργασία και την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Ακόμα πιο εντυπωσιακή ήταν η εικόνα που είδα στην Πολωνία, όπου καταγράφηκε νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας με πάνω από 40 βαθμούς στην πόλη Σούμπιτσα. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας απίφθηναν συστάσεις για περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων, για νερό και παραμονή σε δροσερούς χώρους, ενώ σε αρκετές πόλεις λειτουργήσαν διάφορα σημεία δροσισμού για το κοινό. Η Γαλλία βιώνει ακόμα πιο δύσκολες στιγμές. Στο Παρίσι, η αύξηση των θανάτων που συνδέονται με τον καύσωνα προκάλεσε έντονη πίεση στα νεκροτομεία, με τις δημοτικές αρχές να προχωρούν στην εγκατάσταση προσωρινών ψυκτικών μονάδων και στη μεταφορά σωρών σε γειτονικές περιοχές. Η εικόνα αποτυπώνει με τον πιο άγριο τρόπο τις συνέπειες των ακραίων θερμοκρασιών. Την ίδια στιγμή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γεμίζουν με βίντεο πολιτών που επιχειρούν να ψήσουν αυγά πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες, να λιώνουν σοκολάτες μέσα σε λίγα λεπτά ή να περπατούν ξυπόλυτες στην άσφαλτο. Το χιούμορ περισσεύει, όπως και ο υδρότας, και οι ανεμιστήρες εργάζονται υπερορίες δίχως μάλιστα να ζητούν και επιδόματα. Στα πιο βόρεια κομμάτια της Ευρώπης ξεσπούν καταιγίδες, έντονες καταιγίδες, τόσο μεγάλη αντίφαση σε τόσο μικρή απόσταση. Στην Ελλάδα το κύμα ζέστης θα διατηρηθεί για τις επόμενες μέρες με ψηλές θερμοκρασίες στα περισσότερα υπηρετικά τμήματα. Η ατμόσφαιρα θα παραμείνει αποπνικτική κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την πολύωρη έκθεση στον ήλιο και να καταναλώνουν αρκετά υγρά. Στην Ήπειρο ο καιρός θα συνεχίσει να είναι ιδιαίτερα ζεστός, με ψηλές θερμοκρασίες στα παιδινά και έντονη δυσφορία κατά τις θερμές ώρες της μέρας. Στα ορεινά η κατάσταση θα είναι πιο υποφερτή, προσφέροντας ανάσες δροσιάς σε κατοίκους και επισκέπτες. Πήγα χθες στην Πάργα, κάπου εκεί κοντά στο μεσημέρι, και πραγματικά η θερμοκρασία ήταν πάρα πολύ έντονη και δύσκολη, δύσκολη κατάσταση να μπορέσεις να αντέξεις τέτοιες θερμοκρασίες. Και δεν ήταν και τόσο ψηλή η θερμοκρασία. Νομίζω ότι ήταν γύρω στους 36-37, αλλά έτσι, αυτή η απότομη μετάβαση είναι και σοκ για τον οργανισμό. Σήμερα είδα ότι η θερμοκρασία θα κοιμαθεί γύρω στους 37-38 βαθμούς. Εντάξει, θα το αντέξουμε, αλλά θέλει προσοχή. Η αλλαγή του σκηνικού, από ό,τι είδα από τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, αναμένεται από την Πέμπτη, όταν ψυχρότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν κυρίως τη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα. Η Ήπειρος, το Βόρειο Ιόνιο και η Δυτική Στερεά αναμένεται να δεχθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση. Η μεταβολή ωστόσο προβλέπεται πρόσκαιρη, συνοδευόμενη από ενισχυμένους ανέμους και τοπική αστάθεια. Μέχρι τότε τα καπέλα, τα παγωμένα νερά και τα κλιματιστικά θα παραμείνουν οι καλύτεροι φίλοι του καλοκαιριού. Οι πιο τυχεροί θα βρίσκονται δίπλα στη θάλασσα, οι υπόλοιποι θα περιμένουν με ανυπομονησία την πρώτη σταγόνα της βροχής, ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά ο καιρός θα θυμηθεί πως εκτός από καλοκαίρι υπάρχει και λίγη δροσιά. Στο μεταξύ, μέτρα προστασίες για τα δάση της περιοχής θα ισχύσουν μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου. Ωστόσο, οι περιορισμοί δεν εφαρμόζονται καθημερινά. Ενεργοποιούνται μόνο όταν ο ημερήσιος δείκτης επικινδυνότητας για πυρκαγιά βρίσκεται στις ψηλές κατηγορίες, σε ψηλότερες ή σε κατάσταση συναγερμού. Όσοι λοιπόν να σχεδιάζουν μια εξόρμηση στη φύση, καλό είναι να ενημερώνονται πρώτα για τον χάρτη πρόβληψης κινδύνου πυρκαγιές και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Παράλληλα, είναι σημαντικό να αποφεύγεται οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά
στην Ήπεθρο ή η απόρριψη αναμένων τσιγάρων. Κυρίες και κύριοι, η ζέστη κυριαρχεί αυτή την περίοδο στην Ευρώπη και οι περισσότεροι πολίτες έχουν στραμμένο το βλέμμα σε κλιματιστικά, ανεμιστήρες και παραλίες. Και όμως πίσω από τα θερμόμετρα που θυμίζουν φούρνο, οι ειδικοί έχουν ήδη αρχίσει να μετρούν το χειμώνα. Οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου προκαλούν ανησυχία, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να βρεθεί μπροστά στις χαμηλότερες ποσότητες αποθηκευμένου καυσίμου των τελευταίων 15 ετών. Διάβασα μια συμβουλευτική, την έκθεση μιας συμβουλευτικής εταιρείας που λέει ότι μέχρι το τέλος της περίοδου αναπλήρωσης, στα τέλη Οκτώβρη δηλαδή, οι ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα έχουν πληρότητα περίπου 76%. Το ποσοστό αυτό βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα από τα επίπεδα που θεωρούνται ασφαλή για έναν απαιτητικό, ας πούμε, χειμώνα και προκαλεί εύλογες ανησυχίες για την επάρκεια αλλά και το κόστος της ενέργειας. Η εικόνα αυτή διαμορφώθηκε από μια σειρά εξελίξεων που επηρέασαν τη διεθνή αγορά. Ο προηγούμενος χειμώνας αποδείχθηκε ιδιαίτερα ψυχνός, με αποτέλεσμα να καταναλωθούν σημαντικά αποθέματα φυσικού αερίου. Παράλληλα, οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή περιόρισαν τις μεταφορές υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενώ μειωμένη παρουσιάστηκε και η παραγωγή σε σημαντικούς εξαγωγείς όπως το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι μια παρατεταμένη περίοδος χαμηλών θερμοκρασιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκρηκτικές ανατιμήσεις για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τον πληθωρισμό, τις τιμές των προϊόντων και εν τέλει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Βέβαια, μέσα στον σημερινό καύσωνα η συζήτηση για το χειμώνα μοιάζει σχεδόν εξωπραγματική. Η σκέψη και μόνο ενός καλοριφέρα, ας πούμε, προκαλεί περισσότερη ζέστη, ενώ αρκετοί πολίτες δηλώνουν ότι αυτή την περίοδο θα πλήρωναν ευχαρίστως για να κουβά μπαγάκια αντί για ένα τόνο φυσικού αερίου. Οι ανεμιστήρες έχουν αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στα σπίτια, τα κλιματιστικά λειτουργούν ασταμάτα και οι παραλίες θυμίζουν πολύ συχνά στους πεζόδρομους του 15 Αυγούστου, παρότι το ημερολόγιο βρίσκεται ακόμα στις αρχές του καλοκαιριού. Άντε προς το μέσο του καλοκαιριού. Η πραγματικότητα πάντως υπενθυμίζει ότι η ενέργεια παραμένει ζήτημα που απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται μέσα στο καλοκαίρι επηρεάζουν άμεσα τους λογαριασμούς του χειμώνα και καθορίζουν το επίπεδο ασφάλειας των ευρωπαϊκών φυσικά και των ελληνικών αποθεμάτων. Η αγορά παρακολουθεί στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις καιρικές συνθήκες και τις νέες συμφωνίες προμήθειας, καθώς από αυτές θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η πορεία των τιμών τους επόμενους μήνες. Μέχρι τότε η μοναδική σκέψη των περισσότερων πολιτών της Ευρώπης παραμένει απλή. Λίγη σκιά, ένα ποτήρι παγωμένο νερό και μια θερμοκρασία που να θυμίζει καλοκαίρι αντί για δοκιμαστικό πρόγραμμα λειτουργίας φούρνου. Αργύρι.

0: εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Είναι η εκπομπή Πάρτο Αλλιώς από τις νότιες ερτυπήρες στους 88,2 και 100,3 MHz FM και διαδικτυακά από το rteco.gr. Στον ήχο ο Αργύρης Κλιματήρης με την Άντα Κωνσταντίμα και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεοδόρου. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Λέω να κάνω μια αναφορά σε ένα από τα βασικά θέματα της οικονομίας της περιφέρειας. Η Ήπειρος, από ό,τι είδα και τις τελευταίες αναφορές και κάποια στοιχεία της Ελστάτ, χάνει σταδιακά ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ταυτότητάς της και η εξέλιξη αυτή περνά σχεδόν αθόρυβα σε να πρόκειται για μια ακόμη στατιστική καταγραφή. Οι αριθμοί όμως αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί. Μέσα σε μόλις ένα χρόνο, περίπου 1.500 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έβαλαν οριστικό λουκέτο, αφαίνοντας πίσω τους αδιαμαντριά εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις και οικογένειες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα μιας ζωής. Κάθε μονάδα που κλείνει σημαίνει λιγότερη παραγωγή, λιγότερες θέσεις εργασίας, μικρότερο εισόδημα για την τοπική αγορά και ακόμα ένα χτύπημα στην ελληνική περιφέρεια. Η κτηνοτροφία αποτέλεσε επί δεκαετίες τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ηπείρου. Από αυτήν στηρίχθηκαν χωριά, οικογένειες, συνεταιρισμοί, τυροκομεία, μεταφορικές επιχειρήσεις και δεκάδες επαγγέλματα που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με την παραγωγή γάλακτος και κρέατος. Σήμερα ολόκληρη αυτή η αλυσίδα εμφανίζει επικίνδυνα σημεία κόπωσης. Η μεγαλύτερη υποχώρηση σήμερα καταγράφεται στην εγωπροβατοτροφία, ενώ η αγελαδοτροφία έχει χαθεί προβολού. Ένα τομέα που αποτελεί διαχρονικά το ισχυρότερο συγκριτικό πλεονέκτημα της Ηπείρου. Οι απώλειες στις εκτροφές προβάτων πλησιάζουν το 1/3 μέσα σε ένα χρόνο. Πρόκειται για ποσοστό που θα προκαλούσε συναγερμό σε οποιοδήποτε παραγωγικό κλάδο. Παρ' όλα αυτά, η δημόσια συζήτηση παραμένει περιορισμένη και οι ουσιαστικές παρεμβάσεις εξακολουθούν να αναζητούνται. Το ίδιο ανησυχητική είναι και η εικόνα στην εγωτροφία. Η εγωτροφία είναι μεγάλη δύναμη. Νομίζω ότι είμαστε πρώτοι σε εκτροφή κατσικιών στην Ευρώπη. Μικρές οικογενειακές μονάδες εγκαταλείπουν την παραγωγή, ενώ ακόμα και μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις δυσκολεύονται να καλύψουν το διαρκώς αυξημένο λειτουργικό κόστος. Η επιβίωση μετατρέπεται καθημερινά σε δύσκολη οικονομική εξίσωση, όπου οι ζωοτροφές, η ενέργεια, τα καύσιμα, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις αυξάνονται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από τα έσοδα. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η χειροτροφία. Οι απώλειες εμφανίζονται μικρότερες σε απόλυτους αριθμούς, η τάση όμως παραμένει καθοδική και επιβεβαιώνει ότι η κρίση αφορά συνολικά τον πρωτογενή τομέα. Η ζωονόση των τελευταίων ετών επιβάρυνε ακόμα περισσότερο την κατάσταση, δημιουργώντας πρόσθετο κόστος περιορισμού στις μετακινήσεις των ζώων και έντονη αβεβαιότητα για το μέλλον των εκτροφών. Και πίσω από κάθε λουκέτο υπάρχει ένας άνθρωπος ή μια οικογένεια που αποφάσισε ότι η προσπάθεια έποψε να έχει πρόοπτικη. Υπάρχει ένα νέο παιδί που επέλεξε να αναζητήσει εργασία μακριά από το χωριό του. Υπάρχει μια οικογένεια που σταμάτησε να επενδύει στον τόπο της. Η Ήπεθρος αδειάζει με αργούς ρυθμούς, χωρίς την πανοκρουσία και δίχως να γίνεται πρώτο θέμα στην καθημερινή πολιτική ατζέντα. Αντίστοιχη πορεία όμως ακολουθεί και η γεωργία. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις μειώνονται χρόνο με το χρόνο, ενώ ολοένα περισσότερα χωράφια αρδεύονται. Η λειψιδρία, η κλιματική μεταβολή, ακόμα και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και το αυξημένο κόστος παραγωγής εν γέννη διαμορφώνουν ένα περιβάλλον που αποθαρρύνει τις επενδύσεις και περιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης. Οι παραγωγοί καλούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις, επιλέγοντας συχνά καλλιέργειες με χαμηλότερο ρίσκο και βέβαια αντίστοιχες χαμηλότερες απαιτήσεις σε νερό και εισροές. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα και την κτηνοτροφία. Οι ζωοτροφές αποτελούν βασικό παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους παραγωγής γάλακτος και κρέατος. Κάθε μείωση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις μεταφράζεται σε μεγαλύτερη εξάρτηση από εισαγόμενες πρώτες ύλες και σε ακόμη μεγαλύτερη οικονομική πίεση για τον ανθρώπο. Έτσι, λειτουργείται ένας φαύλος που δυσκολεύει κάθε προσπάθεια ανάκαμψης και στερεί από την Ήπειρο και την υπόλοιπη Ελλάδα, φυσικά σημαντικό μέρος της παραγωγικής της δυναμικής. Η κατάσταση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι η επισιτιστική ασφάλεια εξελίσσεται σε κορυφαίο ζήτημα για ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο. Οι διεθνείς κρίσεις, οι γεωπολιτικές εντάσεις, η ενεργειακή αβεβαιότητα και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής υπενθυμίζουν ότι κάθε χώρα χρειάζεται ισχυρή πρωτογενή παραγωγή. Η Ελλάδα διαθέτει το πλεονέκτημα της εμπειρίας, της ποιότητας των ανθρώπων που γνωρίζουν τη γη και την κτηνοτροφία. Το ζητούμενο βέβαια είναι αν θα καταφέρει να διατηρήσει αυτό το κεφάλαιο ή αν θα το αφήσει να χάνεται οριστικά. Η Ήπειρος νομίζω ότι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πρόκλησης. Η παραγωγή γάλακτος, η τυροκομεία και τα προϊόντα υψηλής ποιότητας που έχουν καθιερωθεί στις ελληνικές και διεθνείς αγορές στηρίζονται σε ένα κλάδο που σήμερα δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε. Η περίφημη φέτα, η αποκαλούμενη ναυαρχίδα των εξαγωγών μας, τα παραδοσιακά τυριά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα της περιοχής αποτελούν πρεσβευτές της ελληνικής οικονομίας. Κάθε μονάδα που πάβει να λειτουργεί που δυναμώνει αυτή την αλυσίδα αξίας και περιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή η αγροτική πολιτική εξακολουθεί να κινείται με αργούς ρυθμούς απέναντι σε προβλήματα που απαιτούν άμεσες λύσεις. Οι παραγωγοί ζητούν σταθερό πλαίσιο λειτουργίας, ουσιαστική μείωση του κόστους παραγωγής, καλύτερη διαχείριση των ζώων νόσων, επαρκείς και έγκαιρες αποζημιώσεις και πρόσβαση σε σύγχρονες υποδομές. Η πραγματικότητα της καθημερινότητας απέχει αρκετά από τις εξαγγελίες που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο σε συνέδρια και δημόσιες εκδηλώσεις. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί βέβαια και η έλλειψη νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα. Η ηλικιακή γύρανση των κτηνοτρόφων εξελίσσεται σε ακόμη μία ορολογιακή βόμβα. Πολλά παιδιά αποφεύγουν να επενδύσουν σε έναν κλάδο που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, υψηλό κόστος και περιορισμένες αποδόσεις. Το αποτέλεσμα είναι ολόκληρες περιοχές να χάνουν σταδιακά το παραγωγικό δυναμικό τους και να οδηγούνται σε δημογραφική συρρήκνωση. Οι συνέπειες επεκτείνονται πολύ πέρα από τα όρια των στάβλων και των χωραφιών. Λιγότερη παραγωγή σημαίνει μικρότερη οικονομική δραστηριότητα για εμπόρους, μεταφορείς, γεωπόνους, κτηνίατρους, τυροκομεία και επιχειρήσεις που στηρίζονται στην τοπική παραγωγή. Η Ήπεθρος λειτουργεί ως ένας ενιαίος οργανισμός και κάθε απώλεια επηρεάζει πολλαπλά την τοπική οικονομία. Κυρίες και κύριοι, η συζήτηση για τον πρωτογενή τομέα χρειάζεται πλέον να περάσει από τις διαπιστώσεις της αποφάσης. Η στήριξη της ελληνικής παραγωγής αποτελεί στρατηγική επιλογή για την οικονομία, την απασχόληση και την διατροφική επαρκεία της χώρας. Κάθε ευρώ που επενδύεται στην κτηνοτροφία και στην γεωργία επιστρέφει πολλαπλάσιο στην πραγματική οικονομία, ιδιαίτερα στις περιφέρειες που ζουν από την παραγωγή. Και οι αριθμοί που καταγράφονται σήμερα λειτουργούν ως προειδοποίηση. Αν η πορεία αυτή συνεχιστεί, η Ελλάδα θα εξαρτάται όλο ένα και περισσότερο από εισαγόμενα προϊόντα, την ώρα που διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις να παράγει ποιοτικά τρόφιμα και να ενισχύει τις εξαγωγές της. Η απώλεια της παραγωγικής γης και κτηνοτροφικών μονάδων μεταφράζεται σε απώλεια εισοδήματος, θέσεις εργασίας και αναπτυξιακών ευκαιριών. Η Ήπειρος βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η επιλογή αφορά το μέλλον μιας ολόκληρης περιφέρειας και την δυνατότητά της να παραμείνει παραγωγική. Κάθε μήνας που περνά χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης οδηγεί σε νέα λουκέτα και σε ακόμη μεγαλύτερη απογοήτευση των ανθρώπων της Ήπειρου. Η χώρα χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη αγροτική στρατηγική με σαφείς στόχους, σταθερή χρηματοδότηση και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Η παραγωγή τροφίμων αποτελεί ζήτημα εθνικής σημασίας και αξίζει να αντιμετωπιστεί με τη σοβαρότητα που απαιτούν οι περιστάσεις. Οι άνθρωποι της Ήπειρου έχουν αποδείξει πολλές φορές ότι μπορούν να κρατήσουν ζωντανή την ελληνική παραγωγή. Η πολιτεία καλείται πλέον να αποδείξει ότι μπορεί να κρατήσει ζωντανή την ελληνική Ήπειρο. Αργυρί.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Λοιπόν, είχα σκοπό να κάνω μια πολιτική, ένα πολιτικό σχόλιο, αλλά θα το κάνουμε αύριο, καθώς ο χρόνος δεν επαρκεί. Και μόλις είδα μια υπενθύμηση ότι από αύριο γίνονται ακριβότερες οι ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και παράδειγμα η Κίνα, που σαρώνει τα πάντα, και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με νέα εγκύκλιο που είδα πριν από λίγο, εγκύκλιο της ΑΔΕ, τίθεται σε ισχύ ειδικός εισαγωγικός συντασμός για προϊόντα αξίας έως 150 ευρώ, επηρεάζοντας προφανώς αγορές από δημοφιλείς και πολύ χρησιμοποιούμενες πλατφόρμες όπως το Temu, το Shein και άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα που πλέον έχουν μπει στην καθημερινότητα χιλιάδων και εκατομμυρίων Ελλήνων. Η βασική αλλαγή με βάση τη συγκεκριμένη εγκύκλιο είναι ότι ο δασμός δεν υπολογίζεται στην συνολική αξία της παραγγελίας αλλά σε κάθε διαφορετικό είδος προϊόντου περιλαμβάνει το πακέτο. Για παράδειγμα, αν κάποιος αγοράσει μια μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια θα πληρώσει συνολικά 6 ευρώ επιπλέον, δηλαδή 3 ευρώ για κάθε διαφορετικό είδος. Αν όμως αγοράσει δύο ίδιες μπλούζες θα επιβαρυνθεί μόνο με 3 ευρώ καθώς θεωρούνται ένα είδος. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι όσο περισσότερα διαφορετικά προϊόντα περιλαμβάνει μια παραγγελία, τόσο αυξάνεται και το επιπλέον κόστος. Έτσι, πολλές μικρές αγορές που μέχρι σήμερα θεωρούνταν ιδιαίτερα οικονομικές, ενδέχεται πλέον να μην είναι τόσο συμφέρουσες. Το νέο μέτρο αφορά μόνο εισαγωγές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν επηρεάζει αγορές που γίνονται από ελληνικά ή ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα. Επίσης, ο ΦΠΑ εξακολουθεί να καταβάλλεται όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Σύμφωνα λοιπόν με την ΑΔΕ, το μέτρο θα ισχύσει ως τις 30 Ιουνίου του 2028, όταν θα εφαρμοστεί το νέο ευρωπαϊκό τελωνιακό σύστημα. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιστρέψει ένα προϊόν επειδή άλλαξε γνώμη, ο εισαγωγικός δασμός δεν επιστρέφεται. Επιστροφή προβλέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως όταν το προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται σε όσα συμφωνήθηκαν κατά την αγορά. Με απλά λόγια, όσοι συνεχίσουν να ψωνίζουν από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει πλέον να υπολογίζουν και αυτοί τη νέα επιβάρυνση ώστε να γνωρίζουν το πραγματικό κόστος της παραγγελίας τους πριν να ολοκληρώσουν την αγορά. Και να κλείσω με την αντιπλημμυρική προστασία του αράχθου που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα για την ασφάλεια της Άρτας. Παρ' όλα αυτά η πορεία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από συνεχείς καθυστερήσεις καθώς το Υπουργείο Υποδομών ενέκρινε νέα παράταση 18 μηνών για την ολοκλήρωση των μελετών. Η σχετική απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών μεταθέτει την προθεσμία από τις 14 Μαΐου του 26 στις 15 Νοεμβρίου του 27. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι θα έχουν συμπληρωθεί 8 χρόνια από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης το 19χρονο οι μελέτες που απαιτούνται για να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου. Σύμφωνα με την επίσημη απόφαση, η καθυστέρηση οφείλεται σε εκκρεμότητες των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. Οι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίθηκαν το Σεπτέμβριο του 25 και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων το Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Ωστόσο, η διαχειριστική αρχή δεν έχει ακόμα εκδώσει την πρόσκληση για την ένταξη της επόμενης φάσης στο ΕΣΠΑ της περίοδου 21-27 μέσω της διαδικασίας τμηματοποίησης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες απέστειλαν το Μάη του 26 έγγραφα με αίτημα την επιτάχυνση των διαδικασιών, όμως η απαιτούμενη απόφαση παραμένει σε εκκρέμωτα. Έτσι, το δεύτερο και το τρίτο στάδιο των μελετών μεταφέρονται χρονικά για ακόμα 18 μήνες.
Να θυμίσω ότι η σύμβαση πρόβλεπε αρχικά ολοκλήρωση μέσα σε 34 μήνες. Στη συνέχεια τροποποιήθηκε ο σχεδιασμός, ακολούθησαν πολυετής διαδικασίες αδειοδοτήσεων και δημόσιας διαβούλευσης, ενώ σήμερα το έργο εξακολουθεί να βρίσκεται στη φάση των μελετών. Και τέλος να θυμίσω ότι οι πλημμύρες του 2015 ανέδειξαν την ανάγκη άμεσης προστασίας της περιοχής και αποτέλεσαν την αφετηρία της διαδικασίας χρηματοδότησης. Οι κάτοικοι της Άρτης, της παραποτάμιας ζώνης, εξακολουθούν να περιμένουν απαντήσεις για το πότε θα ολοκληρωθούν οι μελέτες και πότε θα ξεκινήσουν επιτέλους οι παρεμβάσεις που θα θωρακίσουν ουσιαστικά τον Άραχο και τις γύρω περιοχές. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να σας καλημερίσουμε. Στον ήχο ήταν ο Αργύρης Κλιμαντήρης και η Άντα Κωνσταντίμα και στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθεοδόρου. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε τον ήλιο, που σήμερα θα είναι ιδιαίτερα επώδυνος. Είπαμε ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν σε κάποια σημεία της περιφέρειας, τους 37 και τους 38 βάθμους, μπορεί σε κάποια άλλα σημεία να έχουμε και ψηλότερες θερμοκρασίες. Οπότε λοιπόν προσοχή στην ηλίαση, στη θερμοπληξία, αλλά και στο περιβάλλον. Όχι αναμένα τσιγάρα, όχι φωτιές, όχι εργασίες που μπορεί να κάψουν ολόκληρα δάση. Η Ήπειρος έχει πληρώσει ακριβά πέρσι 60.000 στρέμματα, έγιναν στάχτη από μια φωτιά που είχε δεκαετίες να φάνει στην Ήπειρο, καθότι η περιοχή θεωρείται τροποντινά πυρήμαχος και δεν είχαμε τέτοιες καταστροφές. Όμως πέρσι ήρθε η χρονιά που έδειξε ότι η φωτιά δεν οροδεί προ ουδενός. Λοιπόν, να είστε καλά και να προσέχετε. Καλή σας μέρα. Ιωάννινα.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από το περιφερειακό σταθμό Ιωάννινα της ΣΕΡΤ που επιμιλήθηκε ο Χρήστος Λεμοζάλης στον ήχο, ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοίνωσε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απευθείας αεροπορική σύνδεση Ιωαννίνου Ηρακλείου, η οποία θα υλοποιηθεί πιλωτικά το διάστημα 20 έως 22 Νοεμβρίου. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αξιολόγηση και τη διερεύνηση της δυνατότητας μόνιμης αεροπορικής διασύνδεσης μεταξύ της Ηπείρου και της Κρήτης. Η διπλή γεφύρωση του Αράχθου στο ύψος του ιστορικού γεφυριού της Σάρτας είναι το μεγαλύτερο σε προϋπολογισμό έργο 11 εκατομμυρίων ευρώ, για το οποίο έλαβε απόφαση η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, κατακυρώνοντας τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό. Το έργο θα υλοποιήσει η Εταιρεία Εργοδυναμική Πετρών, Πατρών, η οποία θα κληθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Η Περιφερειακή Επιτροπή, παράλληλα, στην εδρίασή της, ενέκρινε ακόμη τους διαγωνισμούς δεκάδων έργων για αποκαταστάσεις ζημιών και βελτιώσεις του οδικού δικτύου. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Καχρημάνη, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, τίθεται σε ισχύ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον περιορισμό της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 4 τόνων για τις 3 ημέρες της εβδομάδας, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, σε τμήματα της Εθνικής Οδού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει περιορισμό της κυκλοφορίας από Παρασκευή 3 το μεσημέρι έως Κυριακή 9 το βράδυ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Λιβάνιο πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Σουλίου Θεόδωρος Θανάσιος Ντάνης, με βασικό αντικείμενο την προώθηση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου αλλά και τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων για σημαντικά έργα υποδομής. Στη σύλληψη δύο ημεδαπών προχώρησαν υπάλληλοι του ανακριτικού τμήματος της ΔΥΠΗΝ Πρέβεζας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της πυροσβεστικής, ενώ επιβλήθηκε και το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο. Παράλληλα, τους αποδόθηκε και η κατηγορία του εμπρισμού. Στην κορυφή των προτεραιοτήτων του Δήμου Πογονίου βρίσκεται η ενίσχυση της πιλωτικής προστασίας και η ασφάλεια των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη εκπαίδευση αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου για την εκπόνηση σχεδίων και μνημονίων ενεργειών πολιτικής προστασίας. Από το τμήμα δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Πρέβεζας ταυτοποιήθηκε η Μεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματιστήκε δικογραφία για απάτης κατά εξακολούθηση που διαπράχτηκαν στις 3 Απριλίου του 2026 στην Πρέβεζα. Σύμφωνα με την έρευνα, συνεργοί του κατηγορουμένου παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΕ και επικοινώνησαν τηλεφωνικά με δύο ηλικιωμένες γυναίκες. Με πρόσχημα τη δίθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και κίνδυνο πυρκαγιάς, τις έπεισαν να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα και να τα αφήσουν έξω από τα σπίτια τους. Ο κατηγορούμενος παρέλαβε σακούλες που περιείχαν συνολικά 3.900 ευρώ και κοσμήματα αγνώστου αξίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Αλεμοζάλης.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Μέχρι πού θα έφτανες για να βρεις σήμα και να δεις το επόμενο επεισόδιο της αγαπημένης σου σειράς. Τώρα στο νέο ΕΡΤΦΛΙΞ μπορείς απλά να κατεβάσεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο και να το δεις offline όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. ΕΡΤΦΛΙΞ. Είσαι μέσα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε στον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ. Χρήστο Νεμουζάλη στο μικρόφωνο. Αργύρης Κλιμαντήρης στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί σας, θα σας κάνουμε παρέα μέχρι και τις 11 με όλη την ειδησιογραφία όπως διαμορφώνεται μέχρι και αυτή την ώρα σε διεθνές, κεντρική πολιτική σκηνή και βεβαίως στο επίκεντρο της εκπομπής, η περιφέρεια της Ηπείρου. 88,2 για τα Γιάννενα, 100,3 για τις υπόλοιπες περιοχές, Ήτη, Πρέβεζα, Άρτα και Θεσσαλωτία, Λευκάδα και Τολοκαρνανία και βεβαίως μέσα από το rteco.gr μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Καύσωνας ρεκόρ, κυρίες και κύριοι, σαρώνει την Ευρώπη. Σε κλειό ακραία ζέστης βρίσκεται η Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό να προειδοποιεί ότι το ισχυρό κύμα καύσωνα που πλήττει την Ήπειρο έχει ήδη οδηγήσει στην κατάρριψη δεκάδων θερμοκρασιακών ρεκόρ, ενώ συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο για την υγεία, προφανώς στις δασικές πυρκαγιές αλλά και τις υποδομές. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα ο υδράργυρος ανεβαίνει σταδιακά με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα λοιπόν με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, το κύμα ακραία ζέστης που ξεκίνησε από την Ιβηρική Χερσόνησο εξαπλώνεται στην Δυτική, Κεντρική αλλά και στη Νότια Ευρώπη καθώς και στα Βαλκάνια, επηρεάζοντας περισσότερους από 150 εκατομμύρια πολίτες.

Στη Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι, τεράστιο το αποτύπωμα που αφήνουν οι δολοφονικοί σεισμοί, καταστρεπτικοί αυτοί σεισμοί, τουλάχιστον 1.719 νεκροί, πάνω από 46.000 οι αγνοούμενοι. Ο ΙΕ προειδοποιεί για το βαθύ αποτύπωμα των φωνικών αυτών σεισμών. Την αλληλεγγύη του λοιπόν προς τον λαό της Βενεζουέλας που δοκιμάζεται από τις συνέπειες των φωνικών σεισμών της 24ης Ιουνίου εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες της χώρας, επισημένοντας παράλληλα ότι η έκταση της καταστροφής εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Έξι μέρες λοιπόν μετά, και ενώ οι προσπάθειες διάσωσης κάτω από τα χαλάσματα συνεχίζονται, τουλάχιστον κυρίες και κύριοι 1.719 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Περισσότεροι από 5.034 έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εκτοπιστεί.

αποκλειστικά δικιά μας ευθύνη η αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ, τονίζει το Ιράν. Η αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον, υπογράμμισε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, απαντώντας σε σχόλιο του Γάλλου Προέδρου κ. Εμμανουέλ Μακρόν για το θέμα αυτό. Ο κύριος Μακρόν ανέφερε νωρίτερα πως η Γαλλία και το Ομάν εργάζονται από κοινού για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και πως θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυση των αρκών από τα στενά του Ορμούζ. Η κατάσταση είναι ευαίσθητη και περίπλοκη. Συμβουλεύουμε τη Γαλλία να μην περιπλέξει περισσότερο τις προκλήσεις της, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Πυρετώδεις προετοιμασίες εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η ατζέντα του Προέδρου της Τουρκίας, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πολυφρούριο θυμίζει η Άγκυρα τις τελευταίες ημέρες, καθώς προετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου. Και κλειδώματα, αποκλεισμένοι δρόμοι αλλά και εκατοντάδες συλλήψεις συνθέτουν το σκηνικό στην πρωτεύουσα της Τουρκίας. Παράλληλα, όπως τόνισε η ανταποκρίτρια του ΕΡΤ News στην Κωνσταντινούπολη, Ελβίρα Κρίθαρη, ο κύριος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ετοιμάζει την ατζέντα της χώρας του εν ώψη της Συνόδου, αλλά και μετά τις δηλώσεις του Προέδρου της Αμερικής, του κ. Ντόναλντ Τραμπ, περί δώρου, και αυτά τα δώρα αφορούν σε κινητήρες F-110 και F-35 στην Τουρκία. Ο τοπικός τύπος λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη έχει επιδοθεί και στην Άγκυρα σε μια ανάλυση για το πώς το πότε θα ανοίξει ο δρόμος προκειμένου να πάρει η Άγκυρα τα πολεμικά αυτά αεροσκάφη.

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρει ότι όταν έρθει η ώρα, η αξιοπιστία μας θα βασίζεται στο τι είπαμε και τι τελικά κάναμε. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι οι αυξήσεις μισθών αλλά και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Ελπίζουμε, ανέφερε, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές. Σημειώνοντας παράλληλα πως αυτή ακριβώς είναι η απάντηση σε όσους αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω σε παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε, ανεπιστρεπτή, συμπλήρωση.

Η συζήτηση μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και της κυρία Γκυλφόιλ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελλάς, επικεντρώθηκε στις εξελίξεις στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνονται πως ο πρόεδρος της Ελλάς αναφέρθηκε στους λόγους αλλά και το πλαίσιο δημιουργίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής αλλά και αλλαγής πολιτικής που χρειάζεται η χώρα. Παράλληλα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ιδίως στους τομείς του στρατηγικού διαλόγου, άμυνας, οικονομίας και ενέργειας και τα σημαντικά βήματα που πραγματοποιήθηκαν, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το διάστημα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 μέχρι το 2019.

πάγωμα τιμών το καλοκαίρι και Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις από το Σεπτέμβριο, αναφέρει ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος. Στη λήξη λοιπόν του πλαφών στο περιθώριο κέρδους από τις 30 Ιουνίου, τη δέσμευση της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ για διατήρηση αμετάβλητων των τιμών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και την εφαρμογή από τις αρχές Σεπτεμβρίου της Εθνικής Συμφωνίας για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κ. Θεοδωρικάκος μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η αντιμετώπιση του κόστους ζωής και της ακρίβειας αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, δήλωσε ο Υπουργός, σημειώνοντας ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων μετά την ομαλοποίηση των τιμών του πετρελαίου λόγω του τέλους του πολέμου στη Μέση Ανατολή δημιουργεί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε η μείωση του κόστους να περάσει στις τιμές των προϊόντων.

από 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, ανέφερε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Αγαπηδάκη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο ERT News. Για την πρόοδο που έχει σημειώσει λοιπόν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καλά, και τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει, μίλησε η κυρία Αγαπηδάκη στο δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Απόστολο Μαγκυριάδη. Κυρία Αγαπηδάκη, μεταξύ άλλων, απέδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της πρόληψης, τονίζοντας ότι πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες και Ελληνίδες έχουν προχωρήσει σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.

λίστα του ΣΥΡΙΖΑ, η εσωκομματική αντιπαράθεση είναι το θέμα της νέας συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία νέα συνεδρίαση μεταφέρεται η συνεχιζόμενη εσωκομματική κόντρα με φόντο την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Στο ήδη τεταμένο και εσωστρεφές κλίμα που επικρατεί, προσθέθηκε μεταξύ άλλων και η αποχώρηση της Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου, ενώ έχουν πυκνώσει και οι πληροφορίες για νέες αποχωρήσεις σήμερα μάλιστα στελεχών αλλά και ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών. Η κυρία Ξενογιανακοπούλου δήλωσε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς. Η πολιτική και η κοινωνική ανάγκη απαιτεί στράτευση για έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο που θα εκφράσει ξανά ένα πλειοψηφικό ρεύμα πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής», σημείωσε η κυρία Ξενογιανακοπούλου.

Η Ελλάδα σήμερα έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κύριος Παύλος Μαρινάκης, ενώ συνεχίζει λέγοντας πως η εντυμότητα Τσίπρα αποτελεί το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Σκληρή κριτική λοιπόν στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και κληθείς να απαντήσει σχετικά με το κυβερνητικό απολογισμό του Προέδρου της Ελλάς για την οικονομική πολιτική, τόνισε πως χρειάστηκε πάνω από ένα 24ωρο για να απαντήσει μέσω του νέου κόμματός του και μάλιστα με τρόπο που δείχνει κακή χρήση της AI, της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα ακόμη μεγάλο ψέμα, όπως το χαρακτήρισε. Είναι γνωστός, πρόσθεσε, για τις πρόχειρες αλλά και τις ανακριβείς απαντήσεις του. Η Ελλάδα σήμερα έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την περίοδο που ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός, υποστήριξε ο κύριος Μαρινάκης.

Η εντυμότητα Τσίπρα αποτελεί το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Πρόκειται για έναν πρώην πρωθυπουργό που, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, έχει καταγγελθεί και γνώριζε για νεκρούς στο μάτι και παρόλα αυτά επέλεξε να κάνει πολιτικό σοου. Εξαπάτησε έναν ολόκληρο λαό με το δημοψήφισμα, το οποίο τελικά ανέτρεψε, και προχώρησε σε ρυθμίσεις που οδήγησαν στην αποφυλάκηση χιλιάδων βαρυπινητών, συμπληρώνοντας ότι είναι ο πρωθυπουργός των δύο υπουργών που παραπέμφθηκαν στο ειδικό δικαστήριο που εξαπάτησε τον ελληνικό λαό και φόρτωσε τη χώρα με 90 δισεκατομμύρια ευρώ.

όπως αναφέρει ο κύριος Κασελάκης τέλος, έλλειψη σεβασμού από την κυρία Τσάκρη. Δεν θα γίνουμε συνιστόσα του Πασόκ. Πάνω από το πτώμα μου θα συνεργαστώ με τον Τσίπρα, αναφέρει ο Στέφανος Κασελάκης. Ερωτηθείς για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι έχουν υπάρξει συνεδριακές αποφάσεις. Με το εκλογικό το τοπίο θα τις καθορίσει. Θα πάμε στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα με 6-7 κόμματα που καλύπτουν το κέντρο. Ο Στέφανος Κασελάκης λοιπόν αποκάλυψε ότι είχε προτείνει γραπτό στη βουλευτή της κυρίας Τσάκρη την έκδοση κοινής δήλωσης παραίτησης πολύ πριν την αποχώρησή της. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αποχώρηση των βουλευτών που είχαν εκλεγεί υπό άλλη ηγεσία επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα για ανανέωση του πολιτικού φορέα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία κυβέρνησης εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας με στόχο από το Σεπτέμβριο τη μείωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ακρίβεια. Για μία ακόμη επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Τόνισε πως δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστεί η αύξηση των τιμών, η οποία δεν δικαιολογείται στη χώρα μας με βάση την αγοραστική δυνατότητα των πολιτών της. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό, στο επίκεντρο ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου και ο προγραμματισμός των βασικών προτεραιοτήτων για το αμέσως επόμενο διάστημα. Εντός της ημέρας η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για παιδί. Λίγη σήμερα η προθεσμία απογραφής των ανελκυστήρων πρόστιμα ως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Εκπνέει η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψήφιους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για την Αττική και άλλες 15 περιοχές. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πάνω από 46.000 αγνοούμενοι, λαϊκή οργή για την κρατική ανεπάρκεια. Ξεκινούν στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων από το News Radio και έχουμε συνδεθεί με την Πρέβεζα και συγκεκριμένα με τον πρόεδρο της Χοροδίας Αρμονίας, τον κύριο Κοσμά Κοροναίο, καθώς σε λίγες μέρες έχουμε το 44ο Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας. Και αν δεν κάνω λάθος, το Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας, στο οποίο συμμετέχουν πάρα πολλές χώρες από την Ευρώπη αλλά και την Αμερική, είναι, αν δεν απατώμε, μία από τις δύο, αν όχι η κορυφαία πολιτιστική εκδήλωση του καλοκαιριού της Πρέβεζας, μαζί με το Πρέβεζα Jazz Festival. Κύριε Κοροναί, καλημέρα από τα Γιάννενα.
1: Καλημέρα κύριε Νεμοζαλή, σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να βρίσκομαι σήμερα το πρωί κοντά σε εσάς και τους ακροατές σας. Και πραγματικά, όπως πολύ σωστά είπατε, το Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας είναι ένας από τους μεγαλύτερους θεσμούς στην περιοχή και φυσικά οφείλω να πω και πανελλαδικά θεωρείται το μεγαλύτερο χοροδιακό φεστιβάλ της χώρας αυτή τη στιγμή. Καθότι κάθε χρόνο συγκεντρώνει περίπου στους 1000 χοροδούς από όλο τον κόσμο, συμμετοχή χοροδιών από όλα τα μήκη και τα πλάτη, όπως πολύ σωστά είπατε πριν από λίγο.
0: Και πέρα βεβαίως το πολιτιστικό κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς θα μας τα πείτε εσείς αμέσως μετά, υπάρχουν συναυλίες σε διάφορους χώρους της πόλης της Πρέβεζας, σε ναούς αλλά και στο Ρωμαϊκό Οδείο, στον επιβλητικό αρχαιολογικό αυτό χώρο, είναι και ένα άλλο στοιχείο, καθώς μόλις το αναφέρατε εσείς εμέσως, πρόκειται για 1000 χοροδούς που αντιλαμβανόμαστε και αντιλαμβάνονται και οι φίλοι ακροατές το οικονομικό αποτύπωμα που έχει αυτή η μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση, καθώς αυτοί οι τα χίλια άτομα, πέραν ότι θα αφήσουν και χρήματα στην τοπική κοινωνία της Πρέβεζας, νομίζω κύριε Κοροναί, γίνονται και οι καλύτεροι πρεσβευτές της πόλης στο εξωτερικό.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά το θέσατε κύριε Νεμοζάλη. Αυτά τα χίλια άτομα θα διαμείνουν στην Πρέβεζα για τουλάχιστον 5 μέρες κατελάχιστον, που όπως καταλαβαίνετε σημαίνει διανυκτερεύσεις, σημαίνει εστίαση, σημαίνει μαγαζιά, ρούχα, διαφημιστικά, οτιδήποτε.
0: Προφανή τα ωφέλη.
1: Και φυσικά, όπως πολύ καλά, όπως πολύ σωστά είπατε, άμα και η επιστροφή στη χώρα τους, είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές του φεστιβάλ. Γι' αυτό, όπως βλέπετε, και το φεστιβάλ της Πρέβεζας μόνιμα έχει χοροδίες από πολλά κράτη, διότι αλήθεια είναι αλήθεια αυτό που είπατε, ότι οι χοροδίες που επιστρέφουν στις χώρες τους γράφουν πάρα πολύ καλά reports και πραγματικά μας εμπιστεύονται προκειμένου να επισκεφθούν τη χώρα τόσο καλλιτεχνικά αλλά όσο και από τις παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρονται. Πραγματικά ο κόσμος φεύγεται ιδιαίτερα ευχαριστημένος τόσο από την εστίαση όσο και από τη διαμονή και στην Πρέβεζα. Οφείλω να πω βέβαια ότι το Χοροδιακό Φεστιβάλ αποτελεί ένα κτίριο λάκτισμα για την τουριστική σεζόν στην Πρέβεζα. Όπως ξέρετε, μέσα στην Πρέβεζα η τουριστική σεζόν δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Με το Χοροδιακό Φεστιβάλ ουσιαστικά ξεκινάει και ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών της πόλης μας κάθε χρονιά.
0: Η αυλαία του Χοροδιακού ανοίγει στις 4 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, και με ποιον τρόπο ανοίγει, κύριε Κοροναί?
1: Στις 6 Ιουλίου τη Δευτέρα, 6. Διότι okay. Εκτός από το Χοροδιακό Φεστιβάλ, παράλληλα διοργανώνουμε και ένα masterclass, δηλαδή ένα σεμινάριο διεύθυνσης χοροδίας, όπου και σε αυτό θα συμμετέχουν 30 μαέστροι από όλο τον κόσμο, θα έρθουν στην πόλη μας για μια εβδομάδα, οι οποίοι θα καθίσουν από τις 6 Ιουλίου μέχρι και τις 12 Ιουλίου που θα τελειώσει το φεστιβάλ, να παρακολουθήσουν μαθήματα από καθηγητές πανεπιστημίου από το εξωτερικό που θα έρθουν για αυτό το συγκεκριμένο λόγο, συγκεκριμένα τη Σλοβενία και την Ισπανία, να τους διδάξουν. Και ίσως είναι και αυτός, όπως ξέρετε, ο εκπαιδευτικός ρόλος του δικού μας χοροδιακού φεστιβάλ, ότι προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλουμε και στην επιμόρφωση των νέων μαέστρων και κυρίως των Ελλήνων, στον οποίο δυστυχώς δεν δίνονται πολλές ευκαιρίες να έρθουν σε επαφή με τέτοιους μουσικούς. Οπότε περιμένουμε από τις 6 Ιουλίου να ξεκινήσουμε και να φιλοξενήσουμε στην πόλη μας χοροδίες και μαέστρους από όλο τον κόσμο.
0: Επειδή έχει τύχει και το έχω παρακολουθήσει το χοροδιακό φεστιβάλ, είναι πολύ εντυπωσιακή η αυλαία που ανοίγει με τις παρελάσεις των χοροδιών που κρατούν τις σημαίες τους, περνούν όλοι οι χοροδοί εκεί στην κεντρική, στην παραλία της Πρέβεζας, και με τελική κατάληξη το κηποθέατρο, όπου εκεί γίνονται οι παρουσιάσεις των χοροδιών. Πέρυσι όμως, ωστόσο, κύριε Κορονέ, έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Υπήρξαν πάρα πολλές ανακοινώσεις αναφορικά με τη χοροδία του Ισραήλ. Τελικά ξεπεράστηκε και νομίζω ότι δεν ήταν. Δημιουργήθηκε ένας ντόρος άνευ λόγου.
1: Δημιουργήθηκε, και εγώ αυτό πιστεύω. Η μουσική σε καμία περίπτωση, κύριε Μοζάλη, δεν χωρίζει. Η μουσική ενώνει. Εμείς πέρυσι φιλοξενήσαμε μια χοροδία από το Ισραήλ, όπου οι συνθήκες με τις οποίες ήρθε ήταν πραγματικά δύσκολες, εν μέσω πολέμου κτλ. Βέβαια, η συγκεκριμένη χοροδία αποτελείται από μέλη τα οποία δεν είχαν σχέση με τον πόλεμο που διεξάγεται στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι και έτσι, για τον λόγο αυτό, όλα αυτά που δημιουργήθηκαν δεν είχαν και κανένα ιδιαίτερο λόγο.
0: Μην μείνουμε σε αυτό.
1: Κατάφερε και ήρθε. Έγινε το φεστιβάλ, ήρθε η χοροδία, συμμετείχε στο φεστιβάλ με κάποια φυσικά ζητήματα, αλλά όλα πήγαν πολύ καλά. Όπως υπάρχει συμμετοχή από το Ισραήλ, οπότε νομίζω ότι δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε στην παρέλαση των χοροδιών, και από εκεί και πέρα ολοκληρώνεται η πρώτη μέρα και ξεκινούν οι συναυλίες σε ιερούς ναούς της πόλης, αλλά και η τελετή λήξης ως ήθιστε γίνεται στο Ρωμαϊκό Οδείο της Νικόπολης. Τώρα, προφανώς για όλο αυτό πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα, για να μπορείς να φιλοξενήσεις δεκάδες χοροδίες και χιλιάδες χοροδούς. Μπράβο. Σε αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κορονέ. Υπάρχει κάποια στήριξη που λαμβάνει το χοροδιακό φεστιβάλ?
1: Φυσικά. Το χοροδιακό φεστιβάλ στηρίζεται κατ' εξοχήν από το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Ηπείρου και το Δήμο Πρέβεζας. Αυτοί είναι οι φορείς οι οποίοι συμβάλλουν οικονομικά. Από εκεί και πέρα τη δράση στηρίζει η Ιερά Μητρόπολη και ο Σεβασμιότατος, ο οποίος μας έχει έτσι αγκαλιάσει με την αγάπη του.
0: Ο κύριος Χρυσόστομος.
1: Ακριβώς. Ο οποίος μας έχει δώσει το πνευματικό κέντρο της Μητρόπολης, καθώς και μας επιτρέπει και την δημιουργία σοβαρών εκδηλώσεων στους ιερείς ναούς. Όπως επίσης και τα εκκλησιαστικά συμβούλια των νέων κτλ. Άλλη αρρωγή μας είναι φυσικά η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας, ο Σύλλογος Φωτοπτικών Λιμένους Πρέβεζας, η ΛΕΚ φυσικά. Και φυσικά συνδράμουν όλες οι υπηρεσίες, το λιμεναρχείο, η αστυνομία, η πυροσβεστική, το νοσοκομείο, όλοι οι φορείς συμμετέχουν με τις δράσεις τους και βοηθούν την πραγματοποίηση του Εβδομήματος Χοροδιακού Φεστιβάλ. Και
0: πολύ
1: φυσικά
0: ωραία.
1: Το Χοροδιακό Φεστιβάλ έχει τους εθελοντές, που θέλω να σταθώ σε αυτό το σημείο, κύριε Νεμοζάλη, ότι όλο
0: παρακαλώ.
1: Το φεστιβάλ πραγματοποιείται εθελοντικά από τα μέλη τόσο της μικρής μας χοροδίας όπως και της παιδικής, δηλαδή περίπου 100 με 120 εθελοντές δουλεύουν ευθυμερών τόσο κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ όσο και πριν, προκειμένου να προσφέρουμε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες στους προστεκλημένους χοροδούς που επισκέφτονται την πόλη μας. Και πραγματικά φεύγουν με τα καλύτερα σχόλια, και ίσως είναι και αυτή η διαφορετικότητα του δικού μας φεστιβάλ, ότι βασικά βασιζόμαστε 100% σε εθελοντές για να χρησιμοποιήσουμε, τέλος πάντων για να εξυπηρετήσουμε τις μετακινήσεις και όλα τα σχετικά και όλες τις σχετικές δράσεις του χοροδιακού φεστιβάλ.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Κορονέ, καταλήγοντας να πούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πρέβεζα στις 6 Ιουλίου με την αυλαία του 44ου Διεθνούς Χοροδιακού Φεστιβάλ. Καλή επιτυχία να έχετε και να κυλήσουν όλα ομαλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νεμιζάλη.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς.
1: Για όλα αυτά τα χρόνια και πραγματικά είμαστε υποχρεωμένοι. Σας ευχαριστώ.
0: Καθόλου.
1: Και σας περιμένω και στην Πρέβεζα να τα πούμε από κοντά.
0: Με μεγάλη μας χαρά, και δική μας υποχρέωση αυτή να προβάλλουμε και να αναδεικνύουμε τόσο μεγάλου βεληνικούς διεθνούς βεληνικούς πολιτιστικά γεγονότα. Καλημέρα, κύριε Κορονέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα θα περάσουμε σε ένα άλλο μεγάλο γεγονός αθλητικού περιεχομένου, καθώς η Πρέβεζα υποδέχεται το 15ο τουρνουά μπάσκετ 3-on-3. Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά events του καλοκαιριού στη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο, έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Σύλλογος Καλαθοσφαίρης Νικόπολης Πρέβεζας διοργανώνει το 15ο τουρνουά μπάσκετ 3-on-3, το οποίο θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα στα μέσα περίπου στα ανοιχτά γήπεδα στάθης παρούσης του Δημοτικού Κολυβητηρίου Πρέβεζας. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, η διοργάνωση εντάσσεται στο επίσημο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπάσκετ της FIBA. Στο σημείο αυτό έχουμε συνδεθεί, θα συνομιλήσουμε με τους εκ των διοργανωτών, πιο ορθά, τον κύριο Αλκίνο Οκονή. Κύριε Κονή, καλημέρα από τα Γιάννενα.
1: Καλημέρα κύριε Νεμοζάλη, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Προλόγησα το θέμα. Παρακαλώ πολύ, πείτε μας να επισέλθουμε στα ενδότερα. Γιατί εδώ μεταξύ άλλων βλέπω πολύ μεγάλα ονόματα που παρελάβουν από τα γήπεδα του Κολυμπητηρίου Πρέβεζας, μεταξύ των οποίων στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ο Μπάνε Πρέλιεβιτς, ο Χάρης Παπαγεωργίου, ο Γιώργος Σιγάλας, Αργύρης Καμπούρης, Δημήτρης Ρωμανίδης, Άγγελος Κορονιός, Σταυρακόπουλος, Κακιούζης και πολλοί άλλοι ακόμα.
1: Έτσι ακριβώς. Όπως είπατε, το διάστημα 17 με 19 Ιουλίου ο Σύλλογος Καλαθοσφαίρης Νικόπολη Πρέβεζας διοργανώνει για 15η χρονιά το τουρνουά μπάσκετ 3-on-3 στα γήπεδα μπάσκετ στο Κολυμπητήριο Πρέβεζας. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση για την πόλη μας, αθλητική διοργάνωση και όχι μόνο, που προσελκύει κάθε χρόνο πάρα πολλούς επισκέπτες, πάρα πολλούς μπασκετμπολίστες και μπασκετμπολίστριες. Και να πω ενδεικτικά, κάθε χρόνο έχουμε γύρω στις 100 με 120 ομάδες, που σημαίνει γύρω στους 450 συμμετέχοντες. Είναι μια μεγάλη τιμή για την πόλη μας να έρχονται, όπως είπατε, μεγάλα ονόματα του χώρου του μπάσκετ. Όλα αυτά τα χρόνια, τα 15 χρόνια, ξεκινήσαμε το μακρινό 2011 μέσα όταν ξεκίνησε η κρίση, και έχουμε φτάσει 15 χρόνια μετά να είναι ένα event που ξεπερνάει τα όρια της περιοχής μας, της πόλης μας και της Δυτικής Ελλάδος.
0: Αυτοί οι 400 περίπου συμμετέχοντες είναι από την πόλη της Πρέβεζας ή και από άλλες περιοχές, κύριε Κονή?
1: Να φανταστείτε, φέτος έχουμε συμμετοχές και από τη Γερμανία. Έλληνες της Γερμανίας θα έρθουν. Μας έχουν κάνει αιτήματα μέσω της πλατφόρμας της FIBA. Εκεί μπορεί ο κόσμος να βρει στο επίσημο καλεντάρι της FIBA. Μπορεί να πληκτρολογήσει και να βρει το τουρνουά μας. Έχουμε πολλούς από Αθήνα, πολλούς από Θεσσαλονίκη, πάρα πολλούς από την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος. Και γενικά έρχονται, η Πρεβεζά, να σας πω έτσι, είναι γύρω στις 20 με 30 ομάδες. Όλοι οι υπόλοιποι είναι φιλοξενούμενοι στην πόλη μας.
0: Μάλιστα.
1: Και γίνεται ένα ωραίο τριήμερο, μπασκετικό τριήμερο, με διάφορα events, διάφορα happenings. Θα έχουμε και μία έκπληξη την τελευταία ημέρα. Θα κάνουμε και ένα σαν πάρτι για τα 15 χρόνια αυτής της μεγάλης διοργάνωσης που διοργανώνεται στην πόλη μας.
0: Πολύ ωραία και πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε, διότι η νεολαία μας και όχι μόνο, το ότι στρέφεται στον αθλητισμό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή προτιμάμε να βλέπουμε την νεολαία στα γήπεδα, να παίζει, να υδρώνει, παρά με τα τάμπλετ, τα κινητά, στις καφετέρειες και όλα αυτά τα παραλυκόμενα. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κονή, πώς καταφέρατε και η Πρέβεζα, αλλά και εσείς προσωπικά σαν διοργανωτής του 3-on-3, να εντάξει εν λόγω εκδήλωση στο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπάσκετ της FIBA? Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πώς καταφέραμε καταρχάς με τη στήριξη τόσο των τοπικών επιχειρηματιών όσο και των τοπικών φορέων, του Δήμου, της Περιφέρειας και του Επιμελητηρίου όλα αυτά τα χρόνια, να φτάσει το τουρνουά μας σε ένα επίπεδο που πλέον είναι αναγνωρίσιμο όχι μόνο στο χώρο της ελληνικής επικράτειας αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο. Συνεπώς αυτό δίνει τη δυνατότητα σε παίχτες και αθλητές που είναι λίγο πιο επαγγελματίες να παίξουν στο τουρνουά μας και να πάρουν πόντους για τη FIBA, και η FIBA αναγνώρισε αυτή την προσπάθεια σαν ένα event που ξεπερνάει τα όρια τα τοπικά. Και με αυτή την βοήθεια όλων των φορέων και των επιχειρηματιών φτάσαμε σε ένα επίπεδο το τουρνά της πόλης μας μαζί με άλλα μεγάλα τουρνά της Ελλάδας να εντάσσεται στο επίσημο καλεντάρι της FIBA. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι επειδή το κάνουμε κάθε χρόνο το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πολλοί κόσμος προσαρμόζει και τις διακοπές του ούτως ώστε να είναι παρόν. Αυτό μας λένε πολλοί φίλοι που έρχονται κάθε χρόνο στο τουρνουά. Και βήμα-βήμα το φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει και το οικονομικό αποτύπωμα που αφήνεται εν λόγω εκδήλωση στην πόλη της Πρέβεζας και το τουριστικό. Νομίζω ότι μόνο ωφέλη απορρέουν από αυτή την εκδήλωση, κύριε Κονή, καθώς, να πούμε κλείνοντας, το 15ο τουρνουά φιλοδοξεί να συνεχίσει αυτή την παράδοση, προσφέροντας τρεις μέρες γεμάτες δυνατές αναμετρήσεις, αθλητικό θέαμα και όμορφες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Οι αγώνες ξεκινούν στις 6 το απόγευμα και υπάρχει και εκδόσει και σχετική ανακοίνωση για τις δικαίωμα συμμετοχής και τα λοιπά, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Ο βασικός μας στόχος είναι να συνδέσουμε την πόλη μας με τον αθλητισμό και τον αθλητικό τουρισμό, να φέρουμε νέους και νέες στον χώρο του μπάσκετ και στον χώρο του αθλητισμού γενικότερα, και θα το συνεχίσουμε, ελπίζουμε, για πολλά χρόνια ακόμα. Και σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς και την ΕΡΤ που στηρίζετε με τον τρόπο αυτό της προβολής το τουρνουά μας.
0: Εδώ θα είμαστε και ξανά και όταν θα πλησιάζουν οι μέρες να τα πούμε και πάλι, αλλά και αμέσως μετά το τουρνουά να κάνουμε την αποδελτοποίηση εντός εισαγωγικών του τουρνουά αυτού, και μακάρι να έχετε, και είμαστε βέβαιοι για την δεδομένη επιτυχία του αθλητικού τριημέρου αυτού στην Πρέβεζα.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κονή.
1: Καλημέρα. Καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Και κύριε, έχουμε μία ακόμη συνέντευξη, την οποία όμως θα την πραγματοποιήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, λίγο μετά τις 10 και μετά το δελτίο ειδήσεων, όπου θα συνομιλήσουμε με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα τον Μπάρκα. Από τον οποίο θα ζητήσω να μας σχολιάσει την πολιτική επικαιρότητα αλλά και τις εξελίξεις αναφορικά με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει εισέλθει σε ένα εντελώς εσωστρεφές κλίμα. Υπάρχουν αποχωρήσεις μελών και στελεχών και σήμερα αναμένονται να γίνουν και άλλες αποχωρήσεις. Χθες το χορό αυτό ξεκίνησε, άνοιξε η κυρία Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου.

Τώρα, στα δικά μας, στα της Υπήρου, η κυρία Μερόπη Τζούφη, η βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Αριστεράς, επαναφέρει το ζήτημα της Εγνατίας Οδού, καθώς και των διοδίων, για μισή Εγνατία, όπως αναφέρει. Το αφήγημα της γερασμένης Εγνατίας είναι βολικό για την κυβέρνηση, αλλά δεν απαντά στο βασικό ερώτημα ποιος άφησε την Εγνατία να φτάσει σε αυτή την κατάσταση και γιατί προχώρησε η παραχώρηση, ενώ υπήρχαν γνωστές και σοβαρές εκκρεμότητες στις πιστοποιήσεις των σειράγκων, αναφέρει μεταξύ άλλων η βουλευτής Ιωαννίνων. Η κυρία Τζούφη συνεχίζει λέγοντας ότι η Εγνατία Οδός δεν είναι απλά ένας δρόμος, είναι για την Ήπειρο, είναι ένας όρος ισότιμης πρόσβασης, ανάπτυξης ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής. Παράλληλα, η κυρία Τζούφη σημειώνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να μιλά ως εκπρόσωπος της παραχώρησης και να απαντήσει ως πολιτική ηγεσία με ευθύνη απέναντι στους πολίτες.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Ιωαννιτών, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η αεροπορική σύνδεση Ιωαννίνων Ηρακλείου κάνει το επόμενο βήμα μετά από μια συστηματική και πολυεπίπεδη κοινή προσπάθεια. Έτσι λοιπόν, ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοίνωσε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απευθείας αεροπορική σύνδεση μεταξύ Ιωαννίνων και Ηρακλείου, η οποία θα υλοποιηθεί πιλωτικά το διάστημα 20-22 Νοεμβρίου, ως ένα σημαντικό βήμα για την αξιολόγηση και την περαιτέρω διερεύνηση της δυνατότητας μόνιμης αεροπορικής διασύνδεσης μεταξύ της Ηπείρου και της Κρήτης. Ο Δήμος Ιωαννιτών επένδυσε συστηματικά τα τελευταία δύο χρόνια στο διαχρονικό αίτημα των τοπικών κοινωνιών της Ηπείρου και της Κρήτης για αεροπορική σύνδεση των δύο περιοχών, αναλαμβάνοντας πολλαπλές πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και συνεργασίας. Αφετηρία αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε η επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Ιωαννιτών στο Ηράκλειο και ακολούθησε σειρά κοινών πρωτοβουλειών και επαφών μεταξύ των δύο περιοχών, με κορυφαία την επίσκεψη εκπροσώπων φορέων της Κρήτης και τελεχών της Aegean Airlines στα Ιωάννινα. Η συνεργασία που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου οδήγησε στην σημερινή υλοποίηση της πιλωτικής πτήσης. Η κοινή βούληση λοιπόν των δύο αυτών περιοχών αποτυπώθηκε και στην κοινή επιστολή υποστήριξης προς την Aegean Airlines, την οποία συνυπέγραψαν περιφέρειες, δήμοι, πανεπιστήμια, εκκλησία, επιμελητήρια, αλλά και παραγωγικοί φορείς της Κρήτης και της Ηπείρου, αναγνωρίζοντας δε ότι η σύνδεση Ιωαννίνων Ηρακλείου μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα και την οικονομία των δύο περιοχών. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, όπου θα συνδεθούμε με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Μπάρκα.

0: Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο επίκεντρο της ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό βρίσκεται η αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω συμφωνίας με την αγορά για τη διατήρηση μειώσεων τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, οριστικό τέλος από σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με την βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Εγάλιο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Για μια ακόμη επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στην πράξη, υπογράμμισε, ενώ όπως η λύση που επιλέχθηκε δεν δίνει ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα. Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών, σημειώνοντας πως οι σημερινές τιμές δεν δικαιολογούνται με βάση την αγοραστική δυνατότητα των πολιτών στη χώρα μας. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι περιορίζεται σε κλήσεις προς τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές, χαρακτηρίζοντας αυτές τις παρεμβάσεις ως ευχολόγια. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη του προς το λαό της χώρας που δοκιμάζεται από τις συνέπειες των φωνικών σεισμών εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Παράλληλα, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με το CNN. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος Κιάν συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που καίει αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται σε ρεματιά με πυκνή βλάστηση και βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 πρώτα λεπτά το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Δεν αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής ζημιές. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από τις δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί σε αγροτική περιοχή στον Στήρωνα Ηρακλείου Κρήτης 60χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να καταπλακώθηκε από τρακτέρ.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρου θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στον περιφερειακό σταθμό Ιωάννη της ΣΕΡΤ, 88,2 για τα Γιάννα, 100,3 για τις υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου, Λευκάδα και Τροκαρνανία και βεβαίως μέσα από το airteco.gr μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό μου δόθηκε η καλύτερη πάσα όσον αφορά το τραγούδι «Ελλάς» του Βασίλη Παπακοσταντίνου για να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ νομού Πρέβεζα, τον κύριο Κώστα Μπάρκα. Ένα από τα Γιάννενα.
1: Καλημέρα κύριε Μουζάλη, καλημέρα.
0: Σας ακούω εύθυμο και να γελάτε, υποθέτω είναι για την μουσική όταν επιλογή.
1: Όταν με προβοκάρετε.
0: Σας φτιάξαμε τη διάθεση, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, καλή είναι η διάθεση, πάντα κύριε Μουζάλη, δεν έχω...
0: Το ξέρω. Είστε ιδιαίτερα έμπειρος και μέσα από την παρουσία σας, την καθημερινή σας εμπειρία στη Βουλή, αλλά και μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες και από τα κανάλια της ΣΕΡΤ που πολύ συχνά είστε καλεσμένος. Λοιπόν, κύριε Μπάρκα, να ξεκινήσουμε να μπω στο ψητό. Αποχώρηση Μαριλίζας Ξενογεννακοπούλου. Κατά πληροφορίες αναμένονται και άλλες αποχωρήσεις τελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ παράλληλα τρία τα πρωτοκλασσάτα στελέχη σας, είτε ο κύριος Παπάς, κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου, ενεργοποιούν το άρθρο 16. Προφανώς ζητούν μια αντικατάσταση του Προέδρου. Παρακαλώ πολύ να τα συνοψίσετε όλα και να έχουμε ένα πρώτο σχόλιο από εσάς.
1: Αρχικά, κύριε Μουζάρη, δεν υπάρχουν πρωτοκλασσάτα στελέχη με την έννοια ότι είμαστε όλοι στελέχοι, βουλευτές. Δεν νομίζω ότι κανείς έχει τα πρωτεία σε θέσεις, σε οφίτσια ή αν θέλετε στην δυναμική την οποία αναπτύσσουμε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα γεγονός, το οποίο λέει το εξής. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να εξηγήσει, αν θέλετε, αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ποια είναι αυτά? Είμαστε δημοσκοπικά πάρα πολύ χαμηλά. Αυτή τη στιγμή πολλά μέλη μας και στελέχη μας αποχωρούν από το κόμμα, διότι αντιλαμβάνονται ή βλέπουν ότι η παρουσία του κ. Τσίπρα, το κόμμα του κ. Τσίπρα, δημιουργεί μια δυναμική. Ο κ. Τσίπρας αποτελούσε και, αν θέλετε, αποτελεί τον φυσικό ηγέτη του πολιτικού μας χώρου και άρα θεωρούν ότι θα πρέπει να βάλουν τις δυνάμεις τους στον χώρο αυτό. Είναι κατανοητοί οι λόγοι. Νομίζω ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σταθεί, δεν μπορεί να σταθεί αντιπαραθετικά, να αντιπαραθετικά απέναντι στους... απέναντι στο σχέδιο το οποίο πλειοψηφεί στις δημοσκοπήσεις αυτού του κ. Τσίπρα, δεν μπορεί να σταθεί απέναντι. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ καλή απόφαση. Παρ' όλα αυτά θα γίνει μια νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Εκεί νομίζω ότι θα τα ξεκαθαρίσουμε τελικά όλα. Θα είναι, αν θέλετε, η τελική συνεδρίαση, η τελική συζήτηση για το πώς πρέπει να πορευτούμε. Εγώ και θα τοποθετηθώ. Νομίζω ότι οι τοποθετήσεις μου όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν απέχουν από αυτά που θα πω. Θεωρώ ότι ο Ιούλιος θα είναι και η τελική συζήτηση, η τελική διαδικασία για το πώς, και εκεί θα αποφασιστούν τα πάντα για το πώς θα πρέπει να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα.
0: Πώς κρίνετε την απόφαση, κύριε Μπάρκα, των Πολάκη, Παπά και Δούρου να επικαλεστούν το άρθρο 16 του καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ακούστε, εγώ έχω την εξής άποψη. Δεν περιλαμβάνει και τα τρία πρόσωπα τα οποία μου αναφέρατε, αλλά έχω εκφράσει την εξής άποψη, κύριε Μοζάλη. Άνθρωποι οι οποίοι

0: αυτά το προηγούμενο διάστημα με τις αποφάσεις τους, μέλη, στελέχη, σύντροφοι αν θέλετε, οι οποίοι με τις αποφάσεις του προηγούμενο διάστημα δημιουργήσαν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στον ΣΥΡΙΖΑ και αν θέλετε έχουν τεράστια ευθύνη για το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τεράστιες παλινοδίες βρίσκεται εδώ που βρίσκεται. Θα πρέπει κατά την άποψή μου να σταματήσουν να δημιουργούν και να κάνουν κακό στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει να αντιληφθούν την πραγματικότητα, δεν πρέπει να βάζουν την προσωπική τους, το εγώ τους μπροστά, αλλά να βάζουν το εμείς, να αναγνωρίζουν την πραγματικότητα δηλαδή, και με βάση αυτό να κινούνται. Θα πρέπει να σεβαστούν τον πολιτικό χώρο τον οποίο τους έκανε βουλευτές και υπουργούς. Θα πρέπει να σεβαστούν τον πολιτικό χώρο τον οποίο τους αγκάλιασε, στον οποίο και αυτοί δώσανε πολλά. Ένας πολιτικός χώρος ο οποίος τους αγκάλιασε, τους ενέταξε και τους έκανε βουλευτές και υπουργούς, θα πρέπει να σεβαστούν έναν άνθρωπο ο οποίος στα πολλά φάλτσα τα οποία κάνανε όλο το προηγούμενο διάστημα δεν έλεγε, δεν τους υποστήριξε. Θα πρέπει να σεβαστούν μέλη και στελέχη και βουλευτές οι οποίοι στα πολλά φάλτσα που κάνανε βγαίναν δημόσια και τους υποστηρίζανε και να σταματήσουν να δημιουργούν προβλήματα. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Μάλιστα. Σήμερα, κατά τις πληροφορίες, κύριε Μπάρκα, αν δεν γίνει σήμερα, θα γίνει αύριο μεθαύριο, αναμένονται νέες αποχωρήσεις στελεχών αλλά και να εξαιρετοποιήσεις βουλευτών. Νομίζω μέχρι να λάβετε τις τελικές αποφάσεις που αναφέρατε εντός του Ιουλίου θα σας έχουν προλάβει οι εξελίξεις. Και τι θέλω να πω, δεν αποτέλεσε και κεραυνό ενεθρία, κύριε Μπάρκα, με συγχωρείτε, η αποχώρηση της Μαριλίζας Ξενογεννακοπούλου, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να σχολιάζω αποφάσεις άλλων ανθρώπων και άλλων συντροφιών. Η Μαριλίζα έχει μεγάλη ιστορία στον χώρο και στο κόμμα. Εγώ νιώθω τυχερός που ήμουν μαζί της, υπήρξα μαζί της και στα υπουργικά, στους υπουργικούς στόχους, στα υπουργικά καθίσματα. Είναι μια πολύ αξιολογή προσωπικότητα, είναι πολύ ήπιον τόνων. Λέει πάντα την άποψή της, ήπια. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε, ενώ για το επόμενο διάστημα. Ακούω τα δημοσιεύματα, διαβάζω τα δημοσιεύματα κι εγώ. Όμως, ξαναλέω, ο καθένας, εγώ συζητώ με τους βουλευτές, συζητώ με στελέχη, αυτό θα κάνω και σήμερα και αύριο, συζητώ και με μέλη και με ψηφοφόρους του ίδια στην Πρέβεζα, έχω κουβεντιάσει πάρα πολύ. Ψυχραιμία νομίζω ότι χρειάζεται, πραγματικά χρειάζεται ψυχραιμία. Όλα θα δρομολογηθούν όσοι δείξουμε την περισσότερη ψυχραιμία, νομίζω ότι θα κερδίσουμε παραπάνω. Δεν χρειάζεται δηλαδή δεδιασμένες αποφάσεις.
1: Επειδή γνωρίζω τη σχέση σας με τον Αλέξη Τσίπρα, το έχετε και πει και εσείς ουκολίγες φορές, έχετε φιλικές σχέσεις από τα φοιτητικά σας χρόνια, θεωρείτε, κύριε Μπάρκα, πως ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή είναι ο εκφραστής που μπορεί να τονώσει τον λεγόμενο προοδευτικό αριστερό χώρο και να συνενώσει δυνάμεις? Πάντως, προτού μου απαντήσετε, να σας πω ότι μου δίνει την εντύπωση ο κύριος Τσίπρας πως κρατά σε απόσταση τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, δηλαδή σαν να θέλει να κάνει μια αυτόνομη κάθοδο στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.
0: Να ξεκινήσω από το πρώτο ερώτημά σας. Ναι, είναι γεγονός ότι έχουμε την Αλέξη Τσίπρα, είμαστε από διόθελ μαζί, δηλαδή από πολλά χρόνια μαζί. Έχουμε είναι γνωστό ότι μας είναι μια φιλία. Γιατί έχουμε υπάρξει μαζί στην νεολαία του συνασπισμού αυτού ήταν γραμματέας. Συνεχώς, δηλαδή η πορεία μας θα έλεγε κανείς ότι τον ακολουθώ παραπόδα.
1: Είχατε κάνει και υφυπουργό στην κυβέρνησή του, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Χρηματίσατε υφυπουργό εργασίας.
0: Ναι, με επέλεξε ο ίδιος και τον έχω ευχαριστήσει πάρα πολλές φορές. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο κόσμος ο ίδιος απαντά στις δημοσκοπήσεις για τον Αλέξη Τσίπρας μπορεί να επιτελέσει τον ρόλο αυτόν τον οποίο αναφέρατε. Ήδη οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κόμμα του, η Ελλάς, έχει μια αυξημένη πιθανότητα, τα ανεβάζει ποσοστά, είναι δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Συνεχώς συσπηρεωνικός μου, νομίζω ότι απαντάτε από την ίδια την κοινωνία. Αν ρωτήσετε λιγάκι έξω τον κόσμο, θα σας απαντήσω αυτό το πράγμα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ναι, μπορεί να αποτελέσει, αν θέλετε, το δεύτερο πόλο. Τώρα, με ρωτήσατε για το θυμίστε μου το δεύτερο ερώτημά σας.
1: Το δεύτερο ερώτημα είναι...
0: Το δεύτερο. Ναι. Ακούστε με λιγάκι. Έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά, και θέλω να το καταλάβετε αυτό, έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά στον ΣΥΡΙΖΑ το κομμάτι των συνιστοσών. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα των συνιστοσών. Ο τρόπος όμως λειτουργίας τους, πάρα πολύ ακριβά στο ΣΥΡΙΖΑ, το κομμάτι των συνιστοσών. Ο ΣΥΡΙΖΑ

0: τις απόψεις που προφανώς θα ψηφιστούν από διάφορα. Εγώ φαντάζομαι έτσι θα κινηθεί, με τις προτάσεις τις οποίες θα ψηφιστούν στα συλλογικά όργανα του κόμματος. Αυτό νομίζω ότι εκφράζει ο Άλεξ Τσίπρας όταν λέει ότι όλοι και όλες να πάνε και να μπουνε, χωρίς όμως ο καθένας να παίρνει μαζί του μια ιδιότητα. Εδώ κύριε Ανεμοζάλη, χρειάζεται ανιδιοτέλεια με την πολιτική, όταν ασχολείσαι με την
1: πολιτική. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις, έχει ξεκαθαρίσει ο κολλήγης.
0: Σωστά. Δεν χρειάζονται. Αυτά τα πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά και νομίζω ότι είναι σωστή η έκφραση του σε αυτό το στάδιο. Διότι εδώ δεν θα έρθει κανείς ως μια προσωπικότητα συγκεκριμένη. Όλοι και όλες ξεκινάνε από την αρχή, χωρίς προκρατημένες θέσεις. Ο καθένας θα δουλεύει εκεί που μπορεί και αναλόγως αν αποφασιστεί, ξέρω, φαντάζομαι, γιατί αυτό ακούω από την ρητορική του, έτσι, από αυτά που λένε οι πρόσωποι του. Αν αποφασιστεί κάποιος να εκτεθεί, θα εκτεθεί.
1: Μάλιστα. Πάντως, κύριε Μπάρκα,
0: αυτά που με ρωτάτε, επειδή εγώ δεν είμαι, δηλαδή είναι αυτά που ακούω και εγώ από τα στελέχη της Ελλάδας.
1: Μάλιστα. Πάντως, κύριε Μπάρκα, και το δικό σας το όνομα έχει εμπλέκεται σε πάρα πολλά δημοσιεύματα του αθηναϊκού και όχι μόνο τύπου. Το τι θα κάνει ο Μπάρκας. Μάλιστα κάποιοι σας εμφανίζουν βέβαιοι πως θα ενταχθείτε στην Ελλάς και πως θα είστε υποψήφιος. Δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα είστε Πρέβεζα ή Αθήνα. Τι απαντάτε εσείς πάνω σε αυτά?
0: Η απάντηση μου, κύριε Μοζάλη, είναι η εξής. Εγώ έχω ευχαριστήσει πάρα πολλές φορές τον ίδιο τον Άλεξ Τσίπρα και δημόσια το έχω κάνει, που επειδή αυτός ήταν επικεφάλης του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ το 2012 εκλέθηκα και με ψήφισε ο Πρεβεζιάνικος λαός, έτσι, εκλέθηκα βουλευτής, είμαι βουλευτής από το 2012, έχω γίνει υφυπουργός. Αυτό συνέβη γιατί ο Άλεξ Τσίπρας ήταν επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και κατάφερε και έκανε τον ΣΥΡΙΖΑ από ένα κόμμα του 3,5% αξιωματική αντιπολίτευση και κυβέρνηση. Αναγνωρίζω την πραγματικότητα, δεν στροφοκαμιλίζω. Αναγνωρίζω την πραγματικότητα και το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάχομαι αυτή τη στιγμή από τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, αναδεικνύοντας ζητήματα που αφορούν τον νομό της Πρέβεζας και την περιφέρεια Ηπείρου. Παρ' όλα αυτά, σας ξαναλέω ότι εγώ ψήφισα την τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να σταθεί απέναντι από το πολιτικό σχέδιο το οποίο πλειοψηφεί τουλάχιστον δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή και είναι του Άλεξ Τσίπρα. Θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι μας να συνδράμουμε. Άλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα έλεγε ότι θα πρέπει οι προοδευτικές δυνάμεις να συνεργαστούν για να δημιουργηθεί ο κυβερνητικός πόλος απέναντι στην μονοκρατορία ή παντοκρατορία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και από εκεί και πέρα όλα θα εξελιχθούν. Από τη στιγμή που όλοι υπερασπιζόμαστε αυτή τη γραμμή ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτός ο πολιτικός πόλος, νομίζω ότι και σεβόμενοι, να θέλετε, την ιστορία μας και την προσωπική μας ιστορία, νομίζω ότι οι αποφάσεις είναι συγκεκριμένες. Παρ' όλα αυτά, κύριε Ανεμοζάλη, όλα θα τα ανακοινώσω και εγώ και όλοι οι σύντροφοι και συντρόφοι που οι οποίοι θα πάρουν τις αποφάσεις τους. Δεν θα κρυφτούμε, δημόσια θα το κάνουμε αυτό. Όταν αποφασιστούν αυτά, θα τα ανακοινώσουμε δημόσια.
1: Πάντως και στη δική σας την περίπτωση, όπως το αντιλήφθηκα αμέσως. Πάντως, κύριε Μπάρκα, όπως και στην περίπτωση της κυρίας Ξενογεννακοπούλου, θα το αναφέρω και σε εσάς, αν τελικά το αποφασίσετε να ενταχθείτε στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, δεν θα αποτελέσει κεραυνό ενεθρία.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και
1: από τα συμφραζόμενα της απάντησης που μόλις δώσατε, κύριε Μπάρκα.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και είναι και, αν θέλετε, και λογικό. Ξαναλέω, είναι γνωστή
1: η σχέση που έχουμε με τον
0: πρόεδρο της Ελλάς, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι αυτή τη στιγμή ο χρόνος και ο τόπος και δεν είναι αυτή τη στιγμή η στιγμή για κάποια είδους ανακοίνωση.
1: Απολύτως σαφές και ξεκάθαρο αυτό που αναφέρετε. Κύριε Μπάρκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα στην ΕΡΤ Ιωαννίνων. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. ΕΡΤ Ιωαννίνων.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κώστας Μπάρκας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω για εσάς, πάντως εγώ η αίσθηση που μου άφησε ήταν ότι ουσιαστικά προλόγησε την ένταξή του στην Ελλάδα. Απλά είναι το θέμα το timing, το πότε αυτό θα ανακοινωθεί. Προσωπικά εμένα μου έδωσε την εντύπωση ότι έχει προχωρήσει σε συζητήσεις και απλά αναμένεται το τυπικό της απόφασης και της γνωστοποίησης. Αυτή είναι μια δική μου όμως προσωπική κρίση και άποψη. Δεν μένουν όλα αυτά παρά να φανούν στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι τις 11 να έχουμε να δούμε αρκετές ειδήσεις από την περιφέρεια Ηπείρου. Τώρα θα σας πω κάτι που έφτασε χθες στα αυτιά μου και είναι έτσι μεταξύ πλάκας και σοβαρού. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών της Πρέβεζας χθες το μεσημέρι, συγκεκριμένα της ναυαγωστικής του Δήμου Πρέβεζας αλλά και του λιμεναρχείου της Πρέβεζας, διότι μια τουρίστρια, νεαρή τουρίστρια, αποκοιμήθηκε πάνω στη σανίδα του ΣΑΡΠ. Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή. Η νεαρή τουρίστρια, 20 χρονών περίπου, ανέβηκε πάνω στη σανίδα της, στην περιοχή στο Αλωνάκι της Πρέβεζας και απομακρύνθηκε. Όμως, για αρκετή ώρα ξέφυγε από το οπτικό πεδίο της παρέας της. Έτσι λοιπόν η παρέα της, όπως ήταν λογικό, ανησύχησε και ειδοποίησε τις αρχές. Αμέσως υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από το λιμεναρχείο, που ο σκάφος του λιμενικού έκανε περιπολία να την αναζητήσει, καθώς και το jet ski της ναυαγωσιστικής. Όπως διαπιστώθηκε όμως, λίγο αργότερα, είχε αποκοιμηθεί πάνω στη σανίδα του ΣΑΡΠ. Ναι, συνέβη και αυτό.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας με ειδήσεις από την περιφέρεια της Ηπείρου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο με απολογισμό κυβερνητικού έργου και οδικό χάρτη δευτέρου εξαμήνου. Συμφωνία κυβέρνησης εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας με στόχο από το Σεπτέμβριο τη μείωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ακρίβεια. Για μια ακόμα επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης κάνει λόγο μιλώντας στο RT News Radio η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Τόνισε πως δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστεί αύξηση των τιμών, η οποία δεν δικαιολογείται στη χώρα μας με βάση την αγοραστική δυνατότητα των πολιτών της. Σε 12 ημέρες τελειώνει η διαβούλευση του νομοσχεδίου στα Πατίνια και εντός του Ιουλίου η ψήφισή του αποκάλυψε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Στέλιος Σακαρέτσιος. Μεταξύ άλλων θα απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στο δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών. Τόνισε ότι σε περίπτωση παράβασης προβλέπεται πρόστιμο. Εντός της ημέρας η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για την Αττική και σε άλλες 15 περιοχές. Στους 1.750 ανέβηκε επισήμως ο αριθμός των νεκρών από το διπλοφωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Νέες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα του Κατάρ για τα στενά του ορμούς. Και ο καιρός γενικά εθριός έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 10 και 35 πρώτα λεπτά. Τρίτη σήμερα, τελευταία ημέρα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Αύριο Ιούλιος, 1η Ιουλίου, καλό μήνα να έχουμε, και μπαίνουμε επισήμως στην καρδιά του καλοκαιριού. Να έχουμε ένα όμορφο και ήρεμο καλοκαίρι, μακριά από φυσικές καταστροφές και άλλα πράγματα, και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κυρίες και κύριοι, από εμάς τους ίδιους πολίτες και στον τρόπο που οδηγάμε. Αντιλαμβάνεστε, έχει ανέβει πάρα πολύ η κυκλοφοριακός φόρτος σε όλο το οδικό δίκτυο, έτσι πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Κυρίες και κύριοι, ένας μοτοσυκλετιστής χθες αναστάτωσε δύο αστυνομικές διευθύνσεις, Θεσπρωτείας και Πρέβεζας. Συγκεκριμένα, συνελήφθη στο καναλάκι Πρέβεζας από αστυνομικούς του τμήματος Παραμυθιάς και Φαναρίου ένα άτομο ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο αναζητήσεων λοιπόν των αστυνομικών και ύστερα από καταγγελία για μοτοσυκλέτα που πραγματοποιούσε ελιγμούς σε περιοχή της Θεσπρωτείας, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε ο κατηγορούμενος χωρίς αυτός να φέρει προστατευτικό κράνος, ενώ η μοτοσυκλέτα δεν διέθετε και τα προβλεπόμενα φώτα, πινακίδα κυκλοφορίας, σιγαστήρα στην εξάτμιση, με αποτέλεσμα να γίνεται ένας χαμός. Ο κατηγορούμενος δεν συμμορφώθηκε σε σήματα των αστυνομικών και προκειμένου να διαφύγει τον έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας ελιγμούς, κινούμενος μπήκε ακόμα και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, έως ότου ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς.

Ταυτοποιήθηκε, κυρίες και κύριοι, ένα άτομο όσον αφορά την εμπλοκή του σε δύο διαδοχικές τηλεφωνικές απάτες στην περιοχή της Πρέβεζας. Όπως προέκυψε, άγνωστοι συνεργοί του κατηγορούμενου παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ, τηλεφώνησαν σε δύο ηλικιωμένες, τις οποίες έπεισαν να συγκεντρώσουν χρήματα και χρυσαφικά, αλλά και να τα τοποθετήσουν εξωτερικά από τα σπίτια τους, προκειμένου δήθεν, όπως ανέφεραν, να μην κατασταθούν λόγω ενδεχόμενης πυρκαγιάς που θα μπορούσε να προκληθεί από διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας κτλ. Ακολούθως, ο κατηγορούμενος παρέλαβε τις σακούλες που είχαν αφήσει έξω από τα σπίτια τους οι ηλικιωμένες, οι οποίες περιείχαν περίπου 5.000 ευρώ καθώς και πολλά χρυσαφικά.

Πάμε λίγο στο Δήμο Πογονίου, κυρίες και κύριοι, καθώς έμφαση δόθηκε στην πρόληψη και την επιχειρησιακή ετοιμότητα στην εκπαίδευση των δημοτικών υπαλλήλων. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη εκπαίδευση αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου στα πλαίσια εκπόνησης σχεδίων και μνημονίων ενεργειών πολιτικής προστασίας. Η παρουσίαση και ανάλυση των σχεδίων έγινε από την ανάδοχο εταιρεία που είχε αναλάβει συγκεκριμένη υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης αναλύθηκε διεξοδικά το θεσμικό πλαίσιο αλλά και ο κομβικός ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο Δήμος σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ενώ εξετάστηκαν και διαδικασίες άμεσης κινητοποίησης προσωπικό και μέσα από υλικά μέσα ανάλογα με τη φάση και την εξέλιξη κάθε φορά, κατά περίπτωση κάθε συμβάντος.

Κυρίες και κύριοι, πάρα πολλές και σημαντικές αποφάσεις για δεκάδες έργα, συγκεκριμένα προϋπολογισμού 16 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, έλαβε κατά τη χθεσινή της συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Ξεχωρίζει η διπλή γεφύρωση Αράχθου, αλλά και δεκάδες ακόμη έργα. Η διπλή γεφύρωση του Αράχθου, στο ύψος του ιστορικού γεφυριού της Σάρτας, είναι το μεγαλύτερο σε προϋπολογισμό 11 εκατομμύρια ευρώ, για το οποίο έλαβε απόφαση η Περιφερειακή Επιτροπή. Επίσης, στην ελόγω συνεδρίαση εγκρίθηκαν ακόμη διαγωνισμοί δεκάδων έργων για αποκαταστάσεις ζημιών και βελτιώσεις του οδικού δικτύου. Με δύο ξεχωριστές περιπτώσεις αποφάσεις εγκρίθηκε η εκτέλεση επιγουσών εργασιών στο κλειστό γυμναστήριο Σιδέρης Καραδήμας και η προμήθεια ηλεκτρονικού και αθλητικού εξοπλισμού, προκειμένου να είναι δυνατή η διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος Αθηνικής μπάσκετ. Συνολικά, οι προϋπολογισμοί των έργων για τα οποία δόθηκαν εγκρίσεις από την Περιφερειακή Επιτροπή ξεπερνούν τα 16 εκατομμύρια ευρώ.

Η Περιφέρεια Ηπείρου, κυρίες και κύριοι, οργανώνει μεθαύριο 5η 2 Ιουλίου στις 11 το πρωί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου εκδήλωση για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Γεωλογική και γεωμορφολογική διερεύνηση των ποτάμιων συστημάτων Λούρου και Αράχθου με στόχο την εκτίμηση πιθανών πλημμυρικών φαινομένων». Το έργο εκπονήθηκε από την ερευνητική ομάδα με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Αβραάμ Ζελικίδη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα βασικά ευρήματα της έρευνας, τα οποία αφορούν πλημμυρικά φαινόμενα στα ποτάμια συστήματα, αλλά και προτάσεις αντιμετώπισής τους.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα άλλο πολύ σημαντικό που ανά τη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής και εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση η Περιφέρεια Ηπείρου έχει να κάνει με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βαρέων οχημάτων στο οδικό δίκτυο του νομού Πρέβεζας. Αυτό αναφέρεται για τα Παρασκευοσαββατοκύριακα. Αντιλαμβάνεστε πως ο όγκος των οχημάτων είναι πάρα πολύ αυξημένος, ειδικά μετά και τη λειτουργία του Άκτιο Αμβρακία, αφού όλα τα βαρέα οχήματα ή σχεδόν όλα επιλέγουν το βεβαρημένο οδικό άξονα της παραλιακής εθνικής οδού προκειμένου να φτάσουν προς και από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Όταν όμως υπάρχουν και οι επισκέπτες και τα αγιόταχοι και τα λοιπά, σχηματίζονται μεγάλες ουρές. Τώρα λοιπόν, με απόφαση του Περιφερειάρχη, του κυρίου Καχρημάνη, και βρίσκονται ήδη σε ισχύ και θα ισχύσουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον περιορισμό της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 4 τόνων για 3 ημέρες τη βδομάδα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και αυτό αφορά σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει περιορισμό της κυκλοφορίας από Παρασκευή 3 το μεσημέρι μέχρι Κυριακή 9 το βράδυ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Και στην ανακοίνωση αναφέρονται ότι εξαιρούνται τα οχήματα ευπαθών ομάδων και νοπών προϊόντων, αλλά και τα οχήματα τροφοδοσίας κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων. Επίσης, επιτρέπεται η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων κατά τις νυχτερινές ώρες από τις 12

Είμαστε η Άρτα, κυρίες και κύριοι, γιόρτασε 145 χρόνια από την απελευθέρωση της Οδύμος Αρταίων, τίμησε την ιστορική επέτειο με εκδηλώσεις μνήμης και πολιτισμού. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση των 145 χρόνων από την απελευθέρωση της Άρτας και την ενσωμάτωσή της στον Εθνικό Κορμό, ο Δήμος Αρταίων διοργάνωσε τις τιμητικές εκδηλώσεις απελευθέρωσης 2026. Η πόλη τίμησε την ιστορική διαδρομή μέσα από δράσεις ιστορικής μνήμης, μουσικής και πολιτισμού, δίνοντας την πρέπουσα σημασία στην επέτειο, αλλά διατηρώντας ζωντανή τη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν.

Η επέτειος απελευθέρωσης της Σάρτας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορικής μας μνήμης. Τιμούμε με βαθύ σεβασμό όλους εκείνους που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας και της πόλης μας, αναγνωρίζοντας ότι η θυσία και η προσφορά τους αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Σαρταίων κ. Χριστόφορος Σιαφάκας.

Η πορεία, κυρίες και κύριοι, αλλά και οι εξελίξεις σχετικά με τη σύμβαση οδοφωτισμού τέθηκαν στη συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων, τον κύριο Μπέγκα, να ξεκαθαρίζει ότι η Δημοτική Αρχή χειρίζεται το θέμα με απόλυτη διαφάνεια, θεσμικά και με μοναδικό στόχο τη διασφάλιση του συμφερόντος των Δημοτών. Ο Δήμαρχος τόνισε παράλληλα ότι για την παρακολούθηση της σύμβασης υπάρχει αρμόδια επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε αιχμή περί αδιαφάνειας. Τίποτε δεν γίνεται εν κρυπτό, είπε συγκεκριμένα ο κ. Μπέκας. Η εξέλιξη της σύμβασης παρακολουθείται από Επιτροπή Υπηρεσιακών Παραγόντων του Δήμου, σημείωσε χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, ο κ. Μπέκας επανέλαβε την σταθερή θέση της Δημοτικής Αρχής ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά προβληματική σύμβαση για το Δήμο, η οποία υπεγράφει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή με όρους που, όπως ανέφερε, λειτουργούν ως θηλιά στο λαιμό του Δήμου. Όπως εξήγησε, η σημερινή Δημοτική Αρχή κλήθηκε να διαχειριστεί μια σύμβαση για την οποία δεν είχε υπάρξει ουσιαστική ενημέρωση και χρειάστηκε χρόνος τόσο από την πολιτική ηγεσία όσο και από τις υπηρεσίες προκειμένου να μελετηθούν όλες οι παράμετροι της.

Στην ίδια συνεδρίαση συζητήθηκε και η πορεία αλλά και οι εξελίξεις του έργου για τον χώρο των πρώην στρατιωτικών φυλακών, με τον αντιδήμαρχο έργων, τον κύριο Κώστα Αγκόγκο, να ενημερώνει αναλυτικά για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η πρόταση του Δημού Ιωαννιτών. Όπως ανέφερε ο κύριος Γκόγκος, το θέμα έχει ήδη συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου υπήρξε αναλυτική ενημέρωση τόσο για το περιεχόμενο όσο και για τη φιλοσοφία της μελέτης. Η αρχική πρόταση που είχε υποβάλει ο Δήμος Ιωαννιτών στο πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 8,5 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στο χώρο.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Αργύρης Κλιμαντήρης και η Άντα Κωνσταντίμα. Στο μικρόφωνο Χρήστος Ανεμοζάλης, μετριότητα. Μετριότητά μου. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΣΕΡΤ. Μη φύγει κανείς, έρχονται, ακολουθούν τα ποιοτικά προγράμματα μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ. Παρακολουθείτε ΕΡΤ News. Αύριο θα σας συντροφεύει η πολύ καλή ποιοτική εκπομπή της εξαιρετικής συναδέλφου της Αλεξάνδρας Αγγέλη. Ευχαριστούμε εμάς για την ενημέρωσή σας. Καλή συνέχεια.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Περιφερειακού Σταθμού Ιωνίων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε ο Χρήστος Ανεμοζάλης, στον ήχο Αργύρης Κλιμαντήρης. Ο Δημοσιονήτων ανακοίνωσε την απευθείας αεροπορική σύνδεση Ιωνίων Ηρακλείου, η οποία θα υλοποιηθεί πιλωτικά το διάστημα 20 έως 22 Νοεμβρίου 2026. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αξιολόγηση και τη διερεύνηση της δυνατότητας μόνιμης αεροπορικής διασύνδεσης μεταξύ της Ηπείρου και της Κρήτης. Η διπλή γεφύρωση του Αράχθου στο ύψος του ιστορικού γεφυριού της Σάρτας είναι το μεγαλύτερο σε προϋπολογισμό έργο 11 εκατομμυρίων ευρώ, για το οποίο έλαβε απόφαση η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, κατακυρώνοντας τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό. Η Περιφερειακή Επιτροπή Συνεδρίας Ήρθης ενέκρινε ακόμη δεκάδες διαγωνισμούς έργων για αποκαταστάσεις ζημιών και βελτιώσεις του οδικού δικτύου. Με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Καχρημάνη, που βρίσκονται ήδη σε ισχύ, τίθεται σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον προορισμό της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 4 τόνων για τις 3 ημέρες της εβδομάδας, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Λιβάνιο πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Σουλίου με βασικό αντικείμενο την προώθηση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου αλλά και τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων για σημαντικά έργα υποδομής. Στη σύλληψη δύο ημεδαπών προχώρησαν υπάλληλοι του ανακριτικού τμήματος της ΔΥΠΗΝ Πρέβεζα σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας στην Πρέβεζα. Παράλληλα, τους αποδόθηκε η κατηγορία του εμπρισμού. Με εντολή του αρμόδιου αντισαγγελέα, οι δύο ημεδαποί αφέθηκαν ελεύθεροι. Στην κορυφή των προτεραιοτήτων του Δήμου Πογονίου βρίσκεται η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας αλλά και η ασφάλεια των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη εκπαίδευση αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου για την εκπόνηση σχεδίων και μνημονίων ενεργειών πολιτικής προστασίας. Από το τμήμα δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Πρέβεζας ταυτοποιήθηκε η μεταπό σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτες κατά εξακολούθηση που διαπράχτηκαν στις 3 Απριλίου του 2026 στην Πρέβεζα. Σύμφωνα με την έρευνα, λοιπόν, συνεργοί του κατηγορουμένου παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ και επικοινώνησαν τηλεφωνικά με δύο ηλικιωμένες γυναίκες και με πρόσχημα δίθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος τις έπεισαν να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα και να τα αφήσουν έξω από τα σπίτια τους. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο ethnews.gr. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Ανεμοζάλης.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
2: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικός σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Η Μάρθα Μαυροϊδή άνοιξε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, με το Little C, εδώ στον αέρα του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων, γίνε πουλί μου θάλασσα, και λένε σε κάποιο σημείο οι στίχοι, ο μισεμός είναι καημός, το έχει γεια είναι ζάλι, και το καλωσορίσατε είναι χαρά μεγάλη. Χαρά μας λοιπόν που είστε στην παρέα μας, ακούτε το Fade Rap, το οποίο θα παίξει για την συνέχεια της ώρας. Ο Αργυράκος βρίσκεται ήδη ενώπιον του μικροφόνου, η Άντα Κωνσταντίνα είναι στην κονσόλα και σήμερα θα προσπαθήσουμε να μην αναλωθούμε ιδιαίτερα σε μουσικούς σχολιασμούς. Θα κλείσουμε τα μάτια μας και θα αφήσουμε τα κύματα και τους ήχους που αυτά κουβαλούν για να μας συντροφεύσουν. Οπότε μπείτε στο καράβι μαζί μας, σήμαρχης, και πάμε να βγούμε στα ανοιχτά.

καβοντορικός σκοπός ήταν αυτός, παιγμένος από τον δεξιοτέχνη Βασίλη Κλουβάτο, και βεβαίως αυτός ο σκοπός μας έρχεται από τα νότια της Εύβοιας, από την Κάριστο συγκεκριμένα. Και στο χαλί που συνοδεύει τα λόγια μας παίζει ο Βασίλης, ο οποίος σημειωτέων είναι αδελφός της αγαπημένης Στέλλας Κονιτοπούλου. Να υπενθυμίσω πως τα πρώτα της βήματα στην δισκογραφία η Στέλλα Κονιτοπούλου ξεκίνησε ως Στέλλα Κλουβάτου, με το πατρικό της επώνυμο δηλαδή, και αργότερα πήρε το επίθετο Κονιτοπούλου από την μητέρα της. Και μιας και την αναφέραμε, ας της δώσουμε πάσα για τη συνέχεια.

Σε στίχους Γιάννη Πάριου, το κομμάτι που ερμήνευσε η Στέλλα Κονιτοπούλου και μουσικά συνέδεσε ο αδελφός της Βασίλης, ένα νεοδημοτικό μεν, αλλά νομίζω επιτυχημένα ντυμένο με αιγαιοπελαγίτικα ηχοχρώματα. Άλλωστε, τίτλος του δίσκου ήταν «Ένα με τη θάλασσα».

Ανάρπαστος είχε γίνει ο διπλός δίσκος με τα νησιώτικα του Γιάννη Πάριου το 1982, αλλά αυτό που ίσως λίγοι ξέρουν είναι πως ο δίσκος αυτός παραγγέλθηκε στον Γιάννη από τον πατέρα του, ο οποίος λίγο πριν πεθάνει του είχε ζητήσει να τραγουδήσει τα τραγούδια της κούνιας του. Με κυκλαδίτικες ρίζες και ένα καλλιτεχνικό επώνυμο που εύκολα προδίδει την καταγωγή του, ο Γιάννης Πάριος αποφάσισε να κάνει την επιθυμία του πατέρα του πράξη. Ερμήνευσε τα νησιώτικα ακριβώς όπως είχαν ριζώσει στις παιδικές του θύμισες από τα πανηγύρια και τα γλέντια του νησιού. Το αποτέλεσμα, πάνω από 800.000 πωλήσεις, η κυκλαδίτικη μουσική έγινε το

πέρασμα στην Αμοργό, αντάμα με τους αδελφούς Κατσιμίχα ή τη Χάρη και Πάνο, οι οποίοι συνόψισαν το 2002 στον δίσκο «Στους ελαιώνες της αγάπης» όλα τα μελοποιημένα ποίηματα που είχαν εντάξει σποραδικά στους προηγούμενους δίσκους τους. Το «Αμοργιανό μου πέρασμα» οι ίδιοι το χαρακτήρισαν ως ένα αριστούργημα της δημοτικής μας ποίησης και υπάρχει στο εν λόγω άλμπουμ γιατί είναι άρρηκτα δεμένο με το υπόλοιπο υλικό. Έτσι, χτίστηκε γέφυρα ανάμεσα στη λαϊκή δημιουργία και την σύγχρονη γραφή, στοιχεία και τα δύο θεμελιώδη της μουσικής τους διαδρομής. Είμαστε πάντα στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας και του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων, κάνοντας περάσματα στα νησιά και τις θάλασσές μας. Να κάνουμε όμως και ένα γρήγορο πέρασμα στην Ήπειρο για να θυμηθούμε πού είστε συντονισμένες και συντονισμένοι. Μας ακούτε λοιπόν στους 88,2 στα FM της Ηπειρώτικης Πρωτεύουσας, τους 90,2 στον Πολύγυρο Δοδόνης, τους 90,8 στο Καναλάκι Πρέβεζας, τους 98,7 στο Τετράκομο Άρτας, τους 100,3 συνολικά για Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Έτωλο Ακαρνανία, τους 103,3 έξτρα συχνότητα για το Λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, τους 107,3 στο Δεμά της Αγορίου και τους 107,9 στην Γρανιτσοπούλα. Και βεβαίως εκπέμπουμε και διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα του AirTeco που ταξιδεύει το σήμα μας σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο και φυσικά φιλοξενεί on demand όλες τις εκπομπές μας.

Παντελής Θαλασσινός στο Φεγγαράκι πρόβαλε και πάμε στα πιο σύγχρονα, παρέα με τους Γκιντίκι. Από τον δίσκο τους με τίτλο Πέρασμα προέρχεται το επόμενο κομμάτι, ένα παραδοσιακό της Λέρου, στο οποίο συμπράττει φιλικά η Ιουλία Καραπατάκη.

τον ίδιο δίσκο οι Γκυντίκοι εκτέλεσαν και τον παλιό Ικαριώτικο με μια φοβερή ενορχίστρωση. Και μου αρέσει πολύ και η λέξη την οποία επέλεξαν για να τυκλοφορήσει τον δεύτερο δίσκο τους, πέρασμα. Μια λέξη που σηματοδοτεί την μετάβαση από την μία εποχή σε μία άλλη. Όπως από εποχή σε εποχή και από γενιά σε γενιά περνάει η μουσική μας παράδοση σαν ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται και προσπαθεί να επιβιώσει από την δοκιμασία του χρόνου. Και νομίζω μπορείτε να ακούσετε με τι όρεξη, με τι πάθος αλλά και τι σεβασμό την υπηρετούν οι Γκυντίκοι.

Και οφείλουμε να πούμε πως ήταν η καταγραφή του Νίκου Οικονομίδη, αυτού του καταξιωμένου βιολονίστα, που έφερε στο φως τον γνήσιο Ικαριώτικο Σκοπό, τον οποίο ηχογράφησε το 92 στην Χίο. Και ας τον αφήσουμε να μας ταξιδέψει στα κύθυρα για τη συνέχεια, ή όπως το αποκαλούν οι κατοικοί του, Τσιρίγο.

πέρασμα στα Κύθυρα με τον Νίκο Οικονομίδη, στο νησί της Ουράνιας Αφροδίτης λοιπόν. Εκεί όπου πνέει ο Μεσαρίτικος, ο αέρας δηλαδή που φυσάει μέσα στη χώρα. Έξω από την χώρα των Κυθύρων βρίσκεται το χωριό Ποταμός, από όπου ξεκινά ο δρόμος που καταλήγει στο λιμάνι της Αγίας Πελαγίας. Στην αφετηρία αυτού του δρόμου υπάρχει ένα παγκάκι, το οποίο παραδοσιακά αποτελούσε το σημείο αποχαιρετισμού για όσους έφευγαν από εκείνο το λιμάνι στην ξενιτιά. Εκεί είναι που φυσά ο έτερος άνεμος του νησιού, ο Ποταμητικός.

τον μεσαρίτικο μας τραγούδησε ο Κωνσταντής Πιστιώλης και πάμε και κλείσουμε με ένα θαλασσινό κομμάτι που μας έρχεται από τα παράλια της Προποντίδας και το συναντάμε ελαφρώς παραλλαγμένο και στο νησί της Σαλαμίνας. Για την ιστορία να πούμε πως ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά πριν από 100 χρόνια το 1927 στη Νέα Υόρκη από την Μαρίκα Παπαγκίκα. Σε αυτήν την εκδοχή βασίστηκε και ο Γιώργος Τζόρτζης για την επανακυκλοφορία του το 2005.

Και η πνοή αυτού του θαλασσινού αέρα που μας έσπρωξε σήμερα στο μικρόφωνο ήρθε η ώρα να μας πάρει. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε καλή παρέα την ώρα που πέρασε. Από εμάς καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Ερτ Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το Ερτ News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μήνυμα για αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων και αυστηρή εποπτεία της αγοράς έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, ενώ ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς θα υπάρξει πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο με παράλληλους ελέγχους από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπει απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τους κατόχους και αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8. Οι νέες διατάξεις εισάγουν ένα ενιαίο πλαίσιο για την κυκλοφορία, την ενοικίαση και την πώληση ηλεκτρικών πατινιών με έμφαση στην προστασία ανηλίκων και πεζών. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και περισσότεροι από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές La Guayar και Caracas, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένουν προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο 1η Ιουλίου τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Σαφέστατα και άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί και έτσι άνοιξε την πόρτα κακώς και εκμεταλλεύτηκαν όχι μόνο οι κινέζικες πλατφόρμες αλλά και άλλες πλατφόρμες το κενό της νομοθεσίας που υπήρχε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός, απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια εσόδων, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Μάκης Σαβίδης. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στένα του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Τόχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Σήμερα καταβάλλεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr. Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο earteco. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Ερτ Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
1: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
1: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Συμφωνία κυβέρνηση εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, στόχος από το Σεπτέμβριο η μείωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση του λιμενικού στη Μαρίνα Σαλαμίνας, όπου ένα ιδιωτικό σκάφος έχει υποστεί μερική βύθιση λόγω εισρωής υδάτων. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες κυκλοφορίας, υποχρεωτική ασφάλιση και σημαντικά υψηλότερα πρόστιμα για τους παραβάτες, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Στέλιος Σακαρέτσιος. Στους 1.719 ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, σχεδόν 45.000 αγνοούνται. Νέες συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ντόχα του Κατάρ για τα στενά του Ορμούς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Αττική καθώς και σε άλλες 15 περιοχές της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθλισε ως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Ιωάννινα.
1: Τώρα στο ΕΡΤΕ κωδικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα.

0: ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον νέο Δεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Γολτσίδα. Στο συντονισμό της εκπομπής συγγέλη Παπαθάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα γράφουν τη ΣΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 30 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένοχοι κρίθηκαν η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Σε 17 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Συνεχείς είναι οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης στα νότια της Κρήτης. 102 μετανάστες περισυνελέγησαν σε μια τριπλή επιχείρηση διάσωσης. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σε 12 νήσου ιδρύεται με έδρα τη Ρόδο. Παραμένει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε ευθύς αμέσως στην Κρήτη, καθώς έχουμε ήδη την απόφαση από το δικαστήριο, καθώς έκρινε ομόφωνα ενόχους την μητέρα και τον πρώην σύντροφό της στο δικαστήριο για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και Φανή, αν δεν κάνω λάθος, αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας του μικρού άγγελου.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αθώος κρίθηκε για τις κατηγορίες και περιστατικά βίας για τα οποία είχε κατηγορηθεί όταν ζούσε με τον γιο του και με τη. Λοιπόν, τώρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η πρόεδρος της έδρας του Μικτούρκου του Δικαστηρίου Ηρακλείου ανακοίνωσε την απόφαση για την 27χρονη και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της, η οποία είναι ένοχη. Οι δυο τους κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχή κατάσταση και κατά στην αυτουργία του μικρού άγγελου. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, κρίνονται ένοχοι για πρόκληση σωματικών κακώσεων που προκάλεσαν βλάβη στην υγεία του παιδιού, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και τετελεσμένη πρόκληση βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Η έδρα απέρριψε τη δίκη των αυτοτελείς χειρισμών της μητέρας περί μειωμένου καταλογισμού, ενώ οι συνήγοροι και τον δύο ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών που έχουν να κάνουν με τον πρώτερο σύνομο βίο και με την καλή συμπεριφορά που έχουν στα σοφρονιστικά καταστήματα που κρατούνται μετά το περιστατικό. Η απόφαση αυτή είναι απολύτως εναρμονισμένη με την πρόταση της εισαγγελέως εχθές, η οποία ήταν πραγματικά καταπέλητης απέναντι στους γονείς, ο οποίος κατηγόρησε, τους χαρακτήρισε ψεύτες και ανάλγητους. Είπε ότι κακοποιούσαν συστηματικά και ανελέητα το παιδί τουλάχιστον τους τελευταίους 2 μήνες της ζωής του, και έτσι, εκφράζοντας το κοινό αίσθημα, πρέπει να πω, η εισαγγελέα είπε ότι ο μόνος που τον εκπροσωπείται σε αυτήν εδώ την αίθουσα είναι ο μικρός άγγελος. Ο άγγελος έχει φύγει από τη ζωή με τραγικό τρόπο. Πραγματικά δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί κάποια δικαίωση για το παιδί ή για τη συλλογική μνήμη. Πάντως ήταν αυτονόητο ότι κανείς δεν πίστεψε τις δικαιολογίες.

0: και τις κατηγορίες που εκτόξευσε ο ένας προς τον άλλον ως προς το ποιος κακοποιούσε το παιδί. Θυμίζω ότι εχθές στην απολογία του ο 44χρονος είπε μάλιστα ότι δεν είχε δει ποτέ το παιδί γυμνό, γιατί δεν το είχε αλλάξει ποτέ και δεν γνώριζε για τις κακώσεις που έφερε σε όλο το σώμα, οι οποίες ήταν 32 τον αριθμό, σύμφωνα και με την ιατροδικαστική έκθεση. Δίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα και στο δικαστικό Μέγαρο, καθώς η αστυνομία προχώρησε σε σαρωτικές συλλήψεις 17 ατόμων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος των 19 τελικά. 19 είναι οι κατηγορούμενοι που έχουν συλληφθεί, 17 που έχουν οδηγηθεί ήδη ενώπιον της εισαγγελέας και 2 αναμένονται να οδηγηθούν καθώς έρχονται από τη Μύκονο. Επίσης, κατηγορούμενοι είναι 25, είναι ακόμη 4 κατηγορούμενοι εκτός των 19, 23 δηλαδή. Στο σύνολο, 3 οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων και ο 30χρονος που κατηγορείται ότι είναι επικεφαλής της ομάδας. Και ένας ο οποίος είναι φυλακισμένος. Και ποιος είναι αυτός? Είναι ο 23χρονος που κατηγορείται και έχει προφυλακιστεί για την δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ του Κλειωμένη τον περασμένο Μάρτιο. Συγκεκριμένος κατηγορείται, έχει εντοπιστεί σε οπαδικές επιθέσεις που έγιναν πριν την δολοφονία. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, διέθεση και συγκρότησή της, μία ληστεία με ένα δίκυκλο με το ποδήλατο, ηθική αυτουργία σε αυτή την πράξη, διακεκριμένη περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και εντός γηπέδου, πρόκληση σωματικών βλαβών επικίνδυνων και απλών και σε βάρος ανηλίκου και στο γήπεδο, και δηλαδή με αθλητικό υπόβαθρο, απειλές και παράνομη βία και σε βάρος ανηλίκων με αθλητικό υπόβαθρο, η βία και κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, αλλά και υπόθαλψη εγκληματία για την δολοφονία του Κλεωμένη. Mm-hmm. Εντοπίστηκαν από τις παρακολουθήσεις της αστυνομίας και άλλα 2 άτομα που κατηγορούνται ότι συνέβαλαν τη διαφυγή του 23χρονου μετά το έγκλημα. Ακόμη υπάρχουν κατηγορίες για είσοδο και παραμονή σε αθλητική εγκατάσταση. Πρόκειται για πρόσωπα για άτομα τα οποία είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους, επειδή είχαν απαγόρευση εισόδου από άλλες πράξεις στο παρελθόν, αλλά και απόπειρα εμπρισμού σε μια περίπτωση. Όλοι τους παραπέμφθηκαν να απολογηθούν την ανακρίτρια, την πέμπτη ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών, από την οποία παίρνουν αυτή την ώρα προθεσμία για τις επόμενες ημέρες, πιθανόν την Παρασκευή και το Σάββατο. Εγώ θα γρήγορα να πω ότι έχουν εντοπιστεί από τους αστυνομικούς 46 περιπτώσεις οπαδικών επιθέσεων τα τελευταία 5 χρόνια, οι οποίες βέβαια οι παρακολουθήσεις έχουν αρχίσει από τον περασμένο Ιανουάριο, δηλαδή 2 μήνες πριν τη δολοφονία του Κλεωμένη, και διαπιστώθηκε ότι οι επιθέσεις αυτές έγιναν πολύ νωρίτερα, δηλαδή 1,5-2 χρόνια νωρίτερα. Μέσα στη δικογραφία υπάρχουν 30 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών και μέσα κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών ή αγώνων μπάσκετ πριν και μετά από αυτούς. Οι εμπλεκόμενοι είναι κυρίως ο οπαδοί, ένας εξ αυτών από τους κατηγορούμενους είναι ανήλικος και μία γυναίκα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Συνεχής είναι οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης, στα νότια της Κρήτης. Μέχρι στιγμής περισυνελέγησαν 102 μετανάστες σε μια τριπλή επιχείρηση διάσωσης από σκάφος της Frontex κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανοιχτά της Γάβδου. Η Ευτυχία Πανταράκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Ευτυχία, καλό σου μεσημέρι.
3: Η πρώτη λέμβος σε λίγο μετά τα μεσάνυχτα με 36 άτομα, μια ώρα αργότερα μία ακόμη λέμβος με 34 άτομα και τα ξημερώματα άλλη μία λέμβος με 32 άτομα. Όλοι οι άντρες, 102 όπως είπες, εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex, περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex, οι επιχειρήσεις έγιναν με καλό καιρό. Πήγαν στη Γάβδο, η πρώτη και η δεύτερη λέμβος με τα άτομα 70 στον αριθμό έχουν φτάσει ήδη στην Κρήτη και βρίσκονται στην Αγιά. Η τρίτη λέμβος θα έρθει με το πλοίο της γραμμής Νότια Κρήτη και από εκεί επίσης στην Αγιά, που ήδη βρίσκονται εκεί και 115 άτομα από προηγούμενες αφίξεις. Δεν προλαβαίνει να διάσει αυτός ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας, ωστόσο οι επιχειρήσεις ολοκληρώνονται χωρίς προβλήματα και προωθούνται μόλις γίνει η καταγραφή τους σε υπόλοιπα χώρους και δομές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όλα πήγαν καλώς και οι λιμενικές αρχές και η Frontex είναι στη φυλακή για τυχόν νέες αφήξεις, καθώς ο καιρός είναι καλός.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Άλλη μία καταγγελία για χειροδικία σε βάρος υγειονομικών βλέπει το φως της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά στο νοσοκομείο Λίμνο, όπου σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, ένας 87χρονος επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια αγροτική γιατρό, ενώ επιτέθηκε και σε άλλη μία γιατρό και μία νοσηλεύτρια που πήγαν να βοηθήσουν. Για το περιστατικό θα μας πει τώρα περισσότερα η Δήμητρα Λαχουρή από την Αρτβόριο Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό συνέβη όταν ο 87χρονος είχε πάει την προηγούμενη ημέρα γιατί αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα δυσιλιότητας. Ζήτησε τη βοήθεια της γιατρού. Του πρότειναν να μείνει στο θάλαμο βραχίας νοσηλείας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά του. Ωστόσο, όμως, εκείνος έφυγε. Την επόμενη μέρα γύρισε, επανήλθε πάλι στο νοσοκομείο, άρχισε να φωνάζει και να χειροδικεί στην γιατρό. Μία γιατρός που ζήτησε να κάνει στοιχεία επιτέθηκε και σε εκείνη, καθώς και σε μία νοσηλεύτρια, με αποτέλεσμα να τραυματίσει την μία γιατρό. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ θέτει το θέμα της ασφάλειας των γιατρών, καθώς επίσης και ότι το πότε θα σταματήσει αυτή η κατάσταση με τις επιθέσεις και τις χειροδικίες ασθενών στο υγειονομικό προσωπικό. Ο 87χρονος συνελήφθη και παρότι σχηματίστηκε δικογραφία, αφέθηκε ελεύθερος λόγω της ηλικίας του.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Την αντίθεση του εξέφρασε με ομόφωνη απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στην ανάπτυξη 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον Βενέτικο ποταμό στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Για την απόφαση αυτή θα μας ενημερώσει τώρα η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Και Αναστασία, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν και άλλες αρνητικές γνωμοδοτήσεις, θα λέγαμε, στην ανάπτυξη αυτών των 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στο Βενέτικο.
5: Έτσι είναι, Βίκη, όπως ακριβώς τα λες, να σημειώσουμε ότι το θέμα αυτό είναι στο τραπέζι του διαλόγου εδώ και πάρα πολύ καιρό και πρέπει να πούμε ότι χθες πάρθηκε απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας όταν τέθηκε το ζήτημα των συνολικών επιπτώσεων από την ανάπτυξη μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον ποταμό Βενέτικο. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για 27 μικρά υδροηλεκτρικά και η συζήτηση ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο έπειτα από πρωτοβουλίες φορέων των Γρεβενών και τις έντονες τοπικές αντιδράσεις που υπήρξαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το θέμα απασχόλησε τη συνεδρίαση με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, όπου αναδείχθηκε η ανησυχία για τις ορευτικές επιπτώσεις των έργων στο ποτάμιο Οικοσύστημα, καθώς και η ανάγκη να εξεταστεί η περιοχή ως ενιαίο περιβαλλοντικό σύνολο και όχι αναέργο. Από πλευράς αντιπολίτευσης κατατέθηκαν προτάσεις για λήψη πιο αυστηρών θεσμικών πρωτοβουλειών με αιχμή την ανάγκη αναστολής διαδικασιών αδειοδότησης έως την ολοκλήρωση μελετών φέρουσας ικανότητας και την επιστημονική αξιολόγηση των επιπτώσεων. Η Περιφερειακή Αρχή από την πλευρά της υπογράμμισε ότι ο Βενέτικος αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό πόρο για την περιοχή των Γρεβενών και ανακοίνωσε την εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας καθώς και συμπλικής έρευνας για το οικοσύστημα και τους ιχθυοπληθυσμούς του ποταμού με στόχο την τεκμηριωμένη στάση της περιφέρειας. Έχουμε ένα μεγάλο όχι και από το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών όσον αφορά την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων στο Βενέτικο και Αλιάκμονα, και επίσης έχουμε και την αντίδραση την αντίθεση, αν θέλετε, της οικολογικής κίνησης Κοζάνης, που εκφράζει και αυτή ένα μεγάλο όχι στην κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων στο ποταμό Βενετικό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Η ίδρυση τμήματος τώρα επιθεώρησης ασφάλειας και υγεία Ρόδο δημοσιεύθηκε με τη μορφή κοινής υπουργικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Εάν μέσα από τη λειτουργία της υπηρεσίας προληφθεί έστω και ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα ή σωθεί έστω και μία ανθρώπινη ζωή, τότε ο αγώνας έχει απόλυτα δικαιωθεί, τονίζει μάλιστα με ανακοίνωση που εξέδωσε το εργατικό κέντρο Ρόδου. Να πάμε εμείς στη Μαριέτα Γαβριλιώτη στην Ρόδο. Μαριέτα, μία κίνηση την οποία από όσο καταλαβαίνουμε.
6: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Αρκεί να σας πω ότι η παρούσα διοίκηση του εργατικού κέντρου μετράει 10 χρόνια στο τιμόνι της συνδικαλιστικής, του συνδικαλιστικού φορέα, και αυτά τα 10 χρόνια αγωνίζεται ασταμάτητα, θέτει παντού το αίτημα, συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκίνησε η προηγούμενη διοίκηση. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Αυτή η υπηρεσία ουσιαστικά ασχολείται με τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την αστάξια, έχει να κάνει με εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε πάρα πολλά στην περιοχή και οι έλεγχοι γίνονταν από την τεχνική επιθεώρηση με έδρα τον Πειραιά, με 5, όπως λένε εδώ οι συνδικαλιστές μας, υπαλλήλους για ολόκληρο τον Νότιο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να γίνεται ένα ατύχημα ή ένα δυστύχημα και να περνάνε μήνες προκειμένου να έρθει ένα κλιμάκιο να διερευνήσει τις συνθήκες. Και καταλαβαίνετε τώρα μετά από μήνες ποιες συνθήκες μπορεί στην πραγματικότητα να διερευνήσει. Όπως σας είπα, το αίτημα επίθετο παντού. Η τελευταία προσπάθεια από εκρηκού κέντρου ήταν στις 13 Ιουνίου, όταν είχαμε εδώ στη Ρόδο τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν άκουσε τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου σε μια σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια και η απάντησή του ήταν ότι μέσα σε 10 ημέρες θα έχει προχωρήσει το θέμα. Η δέσμευση τηρήθηκε και πρέπει να το σημειώσουμε και έτσι χθες έγινε γνωστό. Στις 25 Ιουνίου δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση στο ΦΕΚ. Χθες έγινε γνωστή το βράδυ από το εργατικό κέντρο της Ρόδου, το οποίο έχει κάθε λόγο να είναι βέβαια δικαιωμένο από την εξέλιξη. Αυτό που τώρα βέβαια πρέπει να γίνει είναι να μην μείνει η απόφαση, μία απόφαση στο ΦΕΚ. Υπάρχει ωστόσο η δέσμευση σε κεντρικό επίπεδο ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έρθει εδώ κλιμάκιο προκειμένου να ετοιμάσει την λειτουργία πια της υπηρεσίας στη Ρόδο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαριέτα. Ο Δήμος Βόλου τώρα τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Μία απόφαση της συνεδρίασης, μάλιστα της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας, η οποία έγινε πρόσφατα, είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πέρα δηλαδή από την περιφέρεια που ούτως ή άλλως είχε συνεδριάσει στο τέλος προηγούμενης εβδομάδας, γιατί περιμέναμε αυτές οι καιρικές συνθήκες, είχαμε και αυτή τη συνεδρία τώρα της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της συνεδρίας εξετάστηκαν τα μέτρα πρόληψης και άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις πυρκαγιών σε δασικές και άλλες εκτάσεις που βρίσκονται όμως περιμετρικά του πολεμικού συγκροτήματος για να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η μόνιμη παρουσία προσωπικού και μέσων του Δήμου σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις 6 το πρωί, ενώ θα αναπτυχθούν υδροφόρες και πυροσβεστικό όχημα του Δήμου στα Πευκάκια, περιοχή Πευκάκια, στη Γορίτσα και στην περιοχή Κουκουρά Πεύκα. Όλα τα μικρά δελσίδια που είναι γύρω από την πόλη. Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι η παρουσία αυτού του προσωπικού και του εξοπλισμού θα μπορέσει να συμβάλλει στην ταχύτερη επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωση πυρκαγιάς σε αυτά τα σημεία. Σε δήλωσή του, μάλιστα, ο Δήμαρχος του Βόλου, επί του προσωπικού και του εξοπλισμού, θα μπορέσει να συμβάλλει στην ταχύτερη επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωση πυρκαγιάς σε αυτά τα σημεία. Σε δήλωσή του, μάλιστα, ο Δήμαρχος του Βόλου, επί την έκκληση προσπορία.

0: να ευθύνεται μάλιστα η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Κυριακή στην περιοχή της Παραβόλας Αγρινίου. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας πει για αυτή τη σύλληψη από την ΕΡΤ Πάτρας. Και η Αθανασία, αυτό που προκαλεί θα λέγαμε είναι η δήλωση του 50χρονου ότι τον εκνευρίζουν οι θάμνοι.
1: Ακριβώς, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και υπάρχει και βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο μάλιστα προβλήθηκε από την ΕΡΤ και καταγράφει τη στιγμή που ο 50χρονος φέρεται να ανάβει φωτιά σε ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου. Στη συνέχεια παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα στο σημείο, διαπιστώνοντας ότι οι φλόγες εξαπλώνονται, πριν αποχωρήσει πεζός αγκύριος, χωρίς να αντιληφθεί ότι οι κινήσεις του όμως είχαν καταγραφεί. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, προκάλεσε ζημιά σε περίπου 4 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση και ολαιόδεντρα. Για την άμεση κατάσταση της κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αξιοποιήθηκε από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Έτωλο Κανανίας, το οποίο κατάφερε να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τον 50χρονο. Με εκνευρίζουν οι θάμνοι, φέρεται να υποστήριξε μετά τη σύλληψή του. Όπως έγινε γνωστό χθες, ο 50χρονος παραδέχτηκε κατά την απολογία του ότι εμπλέκεται σε 3 ακόμη πυρκαγιές που σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή, μεταξύ αυτών και μία που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην Παραβόλα Αγρινίου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία. Με 10 νέες θέσεις ειδικευμένων γιατρών ενισχύονται τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας στο πλαίσιο της νέας προκήρυξης του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη συνολικά 441 θέσεων γιατρών του ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας σε όλη τη χώρα. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Προβλέπονται 4 θέσεις συγκεκριμένα για το κέντρο υγείας της Πύλου, 2 για το κέντρο υγείας Γαργαλιάνων, 2 για το κέντρο υγείας Φιλιατρών και από μία θέση για τα κέντρα υγείας Μεσσήνης και Αγίου Νικολάου Δυτικής Μάνης. Οι περισσότερες αφορούν γιατρούς γενικής ή οικογενειακής ιατρικής και εσωτερικής παθολογίας, ενώ προβλέπονται και 2 θέσεις παιδιάτρων, μία στην Πύλο και μία στα Φιλιατρά. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας και θα ολοκληρωθεί στις 27 Ιουλίου την ίδια ώρα. Η νέα προκήρυξη εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στην κάλυψη των σημαντικών ελλείψεων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν οι ανάγκες καταλαβαίνουμε όλοι πως αυξάνονται λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Την παραγραφή όλων των αδικημάτων από τις κινητοποιήσεις ζητούν οι αγρότες, οι οποίοι μέσα στο επόμενο διήμερο αναμένεται να οριστικοποιήσουν και συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κομμάτων στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα. Χθες το απόγευμα, μάλιστα, έγινε σύσκεψη στον Πλατή Καμπό από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας, όπου εξετάστηκαν όλες οι κινήσεις των αγροτών με αφορμή ειδοποιητήρια που αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα για τις πρόσφατες κινητοποιήσεις. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισσας θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Χθες το απόγευμα είχαμε μια σύσκεψη στον Πλατή Καμπό από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας, με αφορμή βεβαίως μια ομαδική λιθογραφία που σχηματίστηκε για κινητοποίηση που έγινε στη Σύρα και στον Τεμπών, εκεί όπου οι αγρότες στο πλαίσιο των πολυήμερων κινητοποίησεών τους είχαν κατευθυνθεί με αυτοκίνητα και υπήρχαν βεβαίως, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας, ο κ. Σέρος Μαρούδας, και άνθρωποι που μετέβησαν απλά για να υποστηρίξουν την κινητοποίηση των αγροτών και βρίσκονται, αντιμετωπίζουν βεβαίως κατηγορίες για παρακόλληση συγκοινωνιών. Ο κ. Μαρούδας έκανε λόγο για άδικες διώξεις. Ήδη ζητήθηκε μια παράταση μέσω των συνηγόρων, των δικηγόρων της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, προκειμένου να κατατεθεί ένα συλλογικό επώλυμα για αυτήν την περίπτωση. Ωστόσο, όπως ο ίδιος είπε, το βασικό αίτημα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα είναι να παραγραφούν τα αδικήματα αυτά, γιατί μιλάμε για άδικες διώξεις που δεν έχουν σχέση βεβαίως με τον αγώνα που έκαναν οι αγρότες για έναν αγώνα επιβίωσης, όπως τον χαρακτηρίζει ο κ. Μαρούδας. Αυτό που είπε βεβαίως είναι ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα από τις κινητοποίησεις που έγιναν από άκρους άκρων στις πολυήμερες κινητοποίησεις των 55 ημερών που διέρκεσαν. Και όλα αυτά βεβαίως έρχονται στο προσκήνιο της επικαιρότητας και γι' αυτό υπάρχει και μια σχετική συνεννόηση με τα κόμματα.

0: κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να οριστικοποιηθούν κάποια ραντεβού όπου θα τεθεί ξεκάθαρα το θέμα και θα ζητηθεί βεβαίως ξεκάθαρη άποψη και τοποθέτηση από όλα τα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τις διώξεις αυτές. Το βασικό αίτημα είναι να παραγραφούν όλες οι διώξεις που έχουν ασκηθεί και οι δικογραφίες που σχηματίζονται βεβαίως εναντίον των αγροτών από τις πολυήμερες κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη του περασμένου έτους μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Με απόφαση του Περιφερειαρχή Πύρου Αλέξανδρου Καχρημάνη βρίσκονται ήδη σε ισχύ και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μάλιστα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον περιορισμό της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 4 τόνων για τις 3 ημέρες της εβδομάδας, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Από την Έρτιο Ανίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Χρήστο, να υποθέσουμε ότι επιλέχθηκε η Παρασκευή, το Σάββατο και η Κυριακή, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομές του Παρασκευό Σάββατο Κυριακού, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν μία ανάσα δροσιά στις θάλασσες, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, Βίκυ, κοίταξε να δεις. Πρόκειται για την παραλιακή εθνική οδό Πρέβεζα Σιγουμενίτσας, όπου ένα ιδιαίτερα επιβαρημένο και παλαιό οδικό δίκτυο, τη δεκαετία του 50 αυτονολογεί την κατασκευή του. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο συγκεκριμένος οδικός άξονας. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει, κάνουν λόγο πως το επόμενο διάστημα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναμένεται να αναλάβουν τις μελέτες για την αναβάθμιση του οδικού άξονα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει παρεμβάσεις, σημαντικές παρεμβάσεις από πλευράς περιφέρειας Υπήρου με την κατασκευή κυκλικών φόβων. Όμως, μετά τη λειτουργία του άκτιου Αμβρακία, όλα, αν όχι όλα, τα περισσότερα βαρέα οχήματα, νταλίκες, φορτηγά κτλ., επιλέγουν αυτό τον οδικό άξονα του Πρέβεζας Ιγουμενίτσας από και προς το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ ορθά ανέφερες, ιδιαίτερα τα Παρασκευοσαββατοκύριακα που υπάρχει μεγάλος κυκλοφοριακός πόρτος, τα βαρέα αυτά οχήματα εμποδίζουν την κίνηση υπό την έννοια ότι δημιουργούνται μεγάλες ουρές. Έτσι λοιπόν, υπάρχει το σχετικό ΦΕΚ, η υπουργική και η σχετική οικία απόφαση από το Υπουργείο. Έβγαλε όμως απόφαση και ο Περιφερειάρχης για τις τρεις αυτές ημέρες, όπου εξαιρούνται να αναφέρουν τα οχήματα ευπαθών και νοπών προϊόντων, αλλά και τα οχήματα τροφοδοσίας, κοινοτροφικών και κτηνοτροφικών μονάδων. Θα πρέπει να σημειώσουμε και να κλείσουμε με αυτό, Βίκη, ότι την ευθύνη για τους ελέγχους, έτσι ώστε να μην κυκλοφορούν τα βαρέα οχήματα αυτά το Παρασκευοσαββατοκύριακο, έχουν κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις των τμήματων τροχέας Πρέβεζας και Ιγουμενίτσας.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Περισσότερος κόσμος, λιγότερα έσοδα είναι ένα φαινόμενο που αποτυπώνεται έντονα στις τάσεις της εποχής. Ενώ τα νησιά του Ιωνίου συγκεντρώνουν σημαντικό τμήμα του συνολικού τουρισμού της χώρας, οι μελέτες δείχνουν μεταβολές στη συμπεριφορά των επισκεπτών. Η Μαργαρίτα Βάρθη τώρα από την Earth Kerkyras θα μας εξηγήσει. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως, παρότι η Ελλάδα συνολικά αύξησε τις τουριστικές εισπράξεις της το 2025, στα Ιόνια η μέση δαπάνη αναεπισκέπτη υποχώρησε στα 504 ευρώ, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 13%. Την ίδια ώρα η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση έπεσε στα 74 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο των 97 ευρώ. Η εικόνα γίνεται πιο έντονη όταν συγκρίνεται με άλλες περιφέρειες. Στο νότιο Αιγαίο που ανήκουν η Ρόδος, η Κος, η Μύκονος και η Σαντορίνη, η δαπάνη ανεπισκέπτη φτάνει τα 869 ευρώ. Ενώ ακόμη και η Ήπειρος, παρά τη μείωση στην επισκεπτότης, κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα που αφήνει κάθε ταξιδιώτης. Η ειδική αποδίδει την εξέλιξη κυρίως στη μείωση της διάρκειας παραμονής. Οι πολυήμερες διακοπές δίνουν τη θέση τους σε πιο σύντομα ταξίδια, γεγονός που περιορίζει τη συνολική κατανάλωση και τα έσοδα των προορισμών. Ενθαρρυντικά είναι την ίδια ώρα τα στοιχεία για το πρώτο εξάμεινο του 2026. Στην Κέρκυρα οι διεθνείς αφήξεις ανήλθαν σε 445.000, παρουσιάζοντας αύξηση 12,4%, ενώ στη Ζάκυνθο ανήλθαν σε 154.000, παρουσιάζοντας αύξηση 10,6%. Στην Κεφαλονιά καταγράφηκαν 48.000 διεθνείς αφήξεις, έχοντας μια οριακή μείωση 0,8%. Και όπως είπατε και εσύ, Βίκη, μπορεί τα Ιόνια νησιά να εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Όμως το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο πόσοι έρχονται, αλλά και πόσα αφήνουν στην τοπική οικονομία.
1: Μάλιστα. Μαργαρίτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και έχουμε παράταση της λειτουργίας από της εταιρείας Αστικό Κτέλ Χίου, ανώνυμη εταιρεία, αφού έδωσε στη δημοσιότητα μάλιστα και το πρόγραμμα δρομολογίων για την θερινή περίοδο. Να πάμε στον Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από Στοιχείο. Εδώ και αρκετούς μήνες είχαμε την συζήτηση αυτή και την ενημέρωση από τα αστικά κτέλ ότι τέλος Ιουνίου θα σταματούσαν τα δρομολόγια αφού δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα που έχουν και με δεδομένο ότι το καλοκαίρι δεν θα υπήρχαν τα μαθητικά δρομολόγια. Όμως η προσπάθεια να αναζητήσουν κάποιο σοβαρό επενδυτή που θα μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία των αστικών κτέλ έκανε τους να προχωρούν στη συνέχιση των δρομολογίων και αυτή την περίοδο που ήταν ιδιαίτερη κρίσιμη το καλοκαίρι. Ήταν κάτι που επισημενόταν και από τους φορείς ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν τα δρομολόγια που θα συνδέουν την πόλη της Χίου και με τις κοντινές παραλίες, στο αστικό πανταπλαίσιο. Έτσι λοιπόν συνεχίζουν, έδωσαν στη δημοσιότητα το πρόγραμμα το θερινό, που μάλιστα σε αυτό έχουν προσθεθεί δρομολόγια τα οποία είχαν αφαιρεθεί στην ουσία για αυτό το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Και από την πλευρά των αστικών κτέλ αυτό που λέγεται είναι ότι αναμένουν τις προτάσεις από σοβαρό επενδυτή που όπως φαίνεται έχουν έρθει σε επαφή για να δουν πώς θα συνεχίσουν στη συνέχεια. Πρέπει να πούμε ότι και από πλευράς Υπουργείου και που έχει προχωρήσει στη σχετική αλλαγή του νόμου για να μπορούν και οι Δήμοι να εμπλέκονται όπως και οι περιφέρειες στα θέματα των αστικών κτέλ έχουμε αυτή την δυνατότητα. Χωρίς μέχρι τώρα όμως από την πλευρά του Δήμος Χίου να δηλώνει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει ένα τέτοιο είδους έργο αν δεν υπάρξει συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Πάντως το φετινό Ιούλιο και Αύγουστο θα υπάρχουν αυτά τα δρομολόγια που συνδέουν την πόλη της Χίου με τις κοντινές παραλίες όπως τα Σκαλόπετρα ή από την άλλη την πλευρά πηγαίνοντας προς Άγιο Καρφά και Αγία Ερημιώνη. Mm-hmm. Ενώ πρέπει να σημειώσουμε Βίκυ ότι μπορεί να δοθεί ιδιαίτερο βάρος από τα αστικά κτέλ και στην διαφήμιση αυτών των δρομολογίων, αφού θα έλεγα ότι πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι τα αστικά κτέλ συνδέουν την πόλη με το αεροδρόμιο του Χίου, που βρίσκεται πολύ κοντά βέβαια, αλλά υπάρχει μια τακτική συγκοινωνία. Αν προβούν σε τέτοια μέτρα, ίσως θα δούμε πραγματικά να παραμένουν σε λειτουργία και να μην έχουμε πρόβλημα και το φθινόπωρο, που τότε θα πρέπει να ενταχθούν και τα μαθητικά δρομολόγια.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Θοδωρή. Αυτοψία στις αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού πραγματοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης κατά την επίσκεψή του στην Σύρο. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανακατασκευάζονται με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού επισκέφθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης Βρούτσης προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών. Ο κ. Βρούτσης επισκέφθηκε τις δύο κλειστές αίθουσες του νησιού και ενημερώθηκε αναλυτικά για την πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα στάδια, ανακοινώνοντας ότι θα καλυφθεί η επιπλέον δαπάνη ύψους 250.000 ευρώ που απαιτείται για την ολοκλήρωση του γηπέδου Βόλη. Ο Υπουργός δήλωσε ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την εξέλιξη των έργων καθώς και από τη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, δηλώνοντας πως ο αθλητισμός δεν έχει ιδεολογικά και κομματικά πρόσημα. Ο αθλητισμός χτίζει γέφυρες μεταξύ κοινωνιών και διαμορφώνει καλύτερους ανθρώπους, είπε ο κ. Βρούτσης. Και αν το πιστεύουμε αυτό και ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να φέρουμε πολύ καλά αποτελέσματα, όπως είναι το παράδειγμα της Σύρου. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην ενθαρρυντική για τον αθλητισμό εικόνα του νησιού, η οποία μετρά 18 αθλητικά σωματεία και 1.100 αθλητές, αναφέροντας πως οι Κυκλάδες γενικότερα οι αθλητές ξεπερνάνε τους 5.500 και αυτό δίνει ικανοποίηση φυσικά, διότι δείχνει πως στην νησιωτική Ελλάδα και ειδικά στον Νομοκυκλάδο ο κόσμος θέλει να αθληθεί και αυτό πρέπει να το υπερασπιστούμε και να το ενδυναμώσουμε, τόνισε ο κ. Βρούτσης, υπογραμμίζοντας πως στις Κυκλάδες σήμερα υλοποιούνται συνολικά 43 αθλητικά έργα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: Τώρα παραμένει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Μανάκα. Μαρία.
1: Το ζήτημα ήρθε στην δημοσιότητα από τις αρχές Απριλίου με επιστολές αρχικά από το Επιμελητήριο Εύρου, αργότερα τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, στη συνέχεια και διαδοχικά από βουλευτές κομμάτων του ΚΚΕ, του Βουλευτή Εύρου της Ελληνικής Λύσης και από εκπροσώπους της Νομαρχικής Επιτροπής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, με τις οποίες πέρα από την έντονη δυσαρέσκειά τους ζητούσαν την παραμονή αυτής της ατελούς διέλευσης για οχήματα επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, τουλάχιστον για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται μέσα στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Εύρου. Εχθές είχαμε τη συνεδρία της λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, μιλώντας σχετικά, απαντώντας τη σχετική ερώτηση, μετέφερε όσα υπόθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε ο ίδιος με τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Δήμα, σύμφωνα με την οποία συνάντηση και τα αποτελέσματα αυτής σε πρόσκομα που δημιουργεί η διάκριση που ίσχυε υπέρ της περιφέρειάς μας έναντι άλλων περιφερειών, από τις οποίες διέρχεται η Εγνατίωδος, αποδίδει το Υπουργείο την κατάργηση της ατελούς διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια της Μέστης και του Αρδανίου στην περιοχή της Θράκης. Να πούμε ότι ο κύριος Δήμας εξήγησε στον κύριο Τοψίδη ότι η ελεύθερη διέλευση των επαγγελματικών οχημάτων δεν προβλέφθηκε στη σύμβαση παραχώρηση Εγνατίας Οδού και για οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης, επειδή η διάρκεια της ξεπερνά τα 10 χρόνια, απαιτείται και ευρωπαϊκή έγκριση. Βέβαια, ο κύριος Τοψίδης, ολοκληρώνοντας, είπε ότι περιμένει, θα έχει νέα επικοινωνία με τον κύριο Δήμα και ίσως να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είτε θετικά είναι είτε αρνητικά, θα το ανακοινώσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σαν τα μανιτάρια ξεφυτρώνουν και πάλι μετά το πρόσφατο μάζεμα του Δήμου από δημόσιους χώρους τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια στη Ζάκυνθο. Τα πατίνια εντοπίζονται διάσπαρτα σε διάφορα σημεία του νησιού και όσο αυξάνεται το τουριστικό κύμα, καθώς προχωράει το καλοκαίρι, μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και το πρόβλημα. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Το πρόβλημα είναι ότι πλέον δεν μπορεί να επιληφθεί ο Δήμος. Όλοι ξέρουμε ότι την αδειοδότηση των συγκεκριμένων εταιριών δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Αυτό που κάνει ο Δήμος είναι, και αφού προβλεφθεί στην κανονιστική, η οποία, να πούμε, εδώ στο Δήμο Ζακύνθο ακόμα δεν έχει περάσει, αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να ψηφιστεί. Αφού λοιπόν προβλεφθεί, θα μπορούσαν έναντι αντιτίμου να παραχωρούνται κάποιοι κοινόχρηστοι χώροι σε πεζοδρόμια ή πλατείες με διαγράμμιση, προκειμένου να βρίσκουν εκεί οι ενδιαφερόμενοι τα πατίνια. Αυτό δεν συμβαίνει, ωστόσο οι επιχειρηματίες είναι δύο αυτή τη στιγμή εδώ στην Ζάκυνθο που δραστηριοποιούνται με πατίνια, ένας Ζακυνθινός και ένας από την Αθήνα, τα αφήνουν στον δρόμο, όπου εκεί δεν έχει αρμοδιότητα ο Δήμος ούτε να κόψει πρόστιμο ούτε να τα μαζέψει. Όσα αφήνουν οι χρήστες σε κοινόχρηστους χώρους κόβεται άμεσα πρόστιμο από το Δήμο, το οποίο, να πούμε, ότι είναι από 50 έως και 100 ευρώ. Ωστόσο, είναι πλέον και σε τουριστικές περιοχές, Λαγανάτσι, Λιβύη, στο Αργάσι, σε περιοχές μάλιστα που είναι και κοντά στην πόλη και μπορούν να πάνε με τα πατίνια εύκολα οι χρήστες και οι τουρίστες, βρίσκονται διάσπαρτα στους δρόμους. Ειδικά στις πρώτες πρωινές ώρες είναι και επικίνδυνα, όπως είναι πεταμένα στο δρόμο, γιατί πραγματικά τα πετάνε, τα αφήνουν τα πεταμένα ακόμα και στη μέση του δρόμου. Μάλιστα. Αλλά είναι επικίνδυνα και το βράδυ, γιατί κυκλοφορούν χωρίς να μπορέσει κανείς να τους εντοπίσει, κάτι το οποίο είναι παράνομο και με την νέα νομοθεσία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Και να πάμε τώρα σε μια έκτακτη είδεση, καθώς έχουμε κατάρρευση πολυκατοικίας η οποία σημειώθηκε στα Πετράλωνα στην Αθήνα. Πληροφορίες μάλιστα κάνουν λόγο για εγκλωβισμένους. Εμείς θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Ελένη Ιατρού για να μας ως τα νεότερα. Όποιες πληροφορίες έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής. Ελένη.
3: Βίκη, καλησπέρα. Μιλήσαμε πριν από λίγο με το Επιχειρησιακό Κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Αθήνα. Mm-hmm. Επίσημα, λοιπόν, έχουμε ολοκληρωτική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης. Πρόκειται για μια πολυκατοικία που ήταν μεν παλιά, ήταν όμως και κατοικήσιμη. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν και άνθρωποι που διαβιούσαν στους ορόφους της. Άγνωστα είναι τα αίτια της κατάρρευσης. Συνέβη πριν από λίγο. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση ότι πραγματοποιούνταν εργασίες στην πολυκατοικία αυτή και σύμφωνα με τις πληροφορίες από συνάδελφο από την ΕΡΤ πρέπει να υπάρχουν και 4 εγκλωβισμένοι. Η ίδια η πυροσβεστική, επειδή είναι καθοδόν, δεν επιβεβαιώνει το αν έχουμε εγκλωβισμένους ή όχι. Περιμένει να φτάσει στο σημείο για να μας δώσει την εικόνα που θα καταγράψει ακριβώς. Οπότε έχουμε μέχρι τώρα ολική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης, παλιά η πολυκατοικία αλλά κατοικήσιμη. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ υπάρχουν και 4 εγκλωβισμένοι. Ας ελπίσουμε ότι θα ανασυρθούν με το λιγότερο κακό στην υγεία τους.
0: Έτσι ακριβώς, ευχή όλων μας είναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα μας ενημερώσεις. Πάμε τώρα στη Σάμμο και τον Χάρη Ζαβουδάκη για να δούμε τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα που ψηφίζονται σήμερα για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Παρουσιάστηκε πριν από λίγη ώρα στο Δήμο Ανατολικής Σάμμου το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ενοτουρισμός και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα. Είναι ένα κεφάλαιο για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την τοπική ανάπτυξη που ανοίγει την εκπαίδευση στη Σάμμο. Θα πραγματοποιηθεί στο νησί εξ ολοκλήρου και είναι διαζώσεις παρουσία. Να σημειώσουμε ότι κύριο μέλημα όλων είναι να λειτουργήσει από τον Οκτώβριο και είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την τοπική κοινωνία της Σάμμο, ένα θέμα το οποίο έρχεται να, θα έλεγα, ουσιαστικά υλοποιηθεί μετά από αρκετά χρόνια και προσπάθειες που έγιναν από την τοπική κοινωνία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής προκρίθηκε ομάδα από μαθητές της 6ης τάξης Δημοτικών Σχολείων του Πύργου. Ο Μπάμπης Πλάχος έχει περισσότερα. Μπάμπη.
5: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, μια ομάδα που αποτελείται από μαθητές της 6ης τάξης του Δημοτικού στον Πύργο κατέκτησε την πρώτη θέση στον προκριματικό διαγωνισμό της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και τον Δεκέμβρη του 2026 θα ταξιδέψει στο Πουέρτο Ρίκο για την τελική φάση. Ο διαγωνισμός, ο προκριματικός έγινε το Σάββατο που μας πέρασε, 27 Ιουνίου, στην Αθήνα και τα παιδιά από τον Πύργο πέτυχαν να κατακτήσουν την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής παίρνοντας την πρώτη θέση. Η ομάδα αποτελείται από τους μαθητές της 6ης Δημοτικού Παναγιώτη Τριάντο, Άρη Κοντούλη, Γεράσιμο Παρασκευόπουλο, οι οποίοι είχαν στο πλευρό τους και τον εθελοντή εκπαιδευτή τους, τον κύριο Παύλο Αδαμόπουλο. Ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία τις 4 αγωνιστικές διαδικασίες του διαγωνισμού, αποσπώντας έτσι το πρώτο εισιτήριο στην Ελλάδα και την πρώτη θέση για το επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής. Η ομάδα ρομποτικής εντάσσεται στο Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, όπου προτεργάτης εκεί είναι ο εκπαιδευτικός τους, ο Παύλος Αδαμόπουλος, αλλά και αξιόλογη, θα έλεγα, συμμετοχή έχει και ο υπεύθυνος του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, ο κύριος Σταύρος Τσιπολίτης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Η τσακωνική διάλεκτος επιλέχθηκε από την Microsoft ως μία από τις ευρωπαϊκές γλώσσες που θα πρέπει να υποστηριχθούν μέσω προγράμματος λόγω του κινδύνου εξαφάνισής της και της ανάγκης δημιουργίας ψηφιακών γλωσσικών πόρων που θα συμβάλλουν στη διατήρηση αλλά και στην αξιοποίησή της στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα στο Στρασβούργο έγινε πρόσφατα και η παρουσίαση του έργου «Τσακωνία». Σταύρο Ζορμπαλά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυριδίκη. Όντως, το αρχείο Τσακωνιάς, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, βρέθηκε πρόσφατα στο Στρασβούργο, εκεί όπου στο Συμβούλιο της Ευρώπης υπήρξε μια ειδική εκδήλωση για να παρουσιαστεί αυτό το έργο που ανέφερες και εσύ. Η ομάδα λοιπόν από το αρχείο Τσακωνιάς παρουσίασε το όραμά της πάνω στο θέμα της διαφύλαξης και της ανάδειξης της τσακώνικης διαλέκτου. Το εν λόγω έργο στοχεύει στη δημιουργία του πρώτου Βίκη ανοιχτού πολύγλωσσου ψηφιακού συνόλου γλωσσικών δεδομένων για την τσακώνικη διάλεκτο μέσα από μια διαδικασία που συνδυάζει την επιστημονική έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και τη γνώση της ίδιας της τσακώνικης κοινότητας. Το έργο φαίνεται να απέσπασε θετικά σχόλια από τους εκπροσώπους της Microsoft και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Το ψηφιακό αποθετήριο γλωσσικών δεδομένων στην τσακώνικη διάλεκτο θα περιλαμβάνει Βίκη κάποια πράγματα όπως ηχογραφήσεις, κείμενα, μεταφράσεις, ένα λεξιλόγιο, πολιτιστικό υλικό. Όλα αυτά θα αξιοποιηθούν μελλοντικά για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης αλλά και για τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής εφαρμογής μέσα από την iLearn τσακώνικη έτσι, διαδικασία, κάτι πολύ σημαντικό γιατί όπως είπες και εσύ η συγκεκριμένη διάλεκτος κινδυνεύει και πρέπει να συνεχιστεί να υπάρχει. Γίνονται μαθήματα σε παιδιά εκεί στο Λεωνίδιο, όμως όσο περνούν τα χρόνια πρέπει να προστατευτεί η διάλεκτος η συγκεκριμένη και ένας τρόπος είναι και αυτό το έργο που παρουσιάστηκε στο Στρασβούργο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιούνται σήμερα στο Δοξάτο Δράμας οι εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα του 1913 από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Να πάμε στην Τασούλα Κρητικού από την Έρθ Καβάλας. Τασούλα.
7: Βίκη, η σφαγή του Δοξάτου το 1913 αποτελεί μία από τις πιο τραγικές σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Γι' αυτό και αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται με βαθιά συγκίνηση κάθε χρόνο. Οι βιοπραγίες των εισβολέων άφησαν πίσω τους 650 νεκρούς, αριθμός που αντιστοιχούσε να φανταστείτε σχεδόν στο 1/3 του τοπικού πληθυσμού. Έχουν ξεκινώσει οι εκδηλώσεις από την Κυριακή, κορυφώνονται σήμερα με την αναγόρευση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας σε επίτιμο δημότη Δήμου Δοξάτου στο Ιστορικό Δημαρχείο. Ο κόσμος απέδειξε με την παρουσία του ότι η μνήμη δεν ξεθοριάζει και ότι το Δοξάτο δεν λησμονεί. Θα πρέπει να σας πω επίσης πως σήμερα, με επιμνημόνιση δέηση στις 7.30 το απόγευμα στην πρωτομή του συνταγματάρχη Μιχαλόπουλου Αρκαδικού, ξεκινούν και οι επιτυχιακές εκδηλώσεις της απελευθέρωσης της Δράμας. Αύριο στις 11 το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί και η παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγήματος του ελληνικού στρατού μέσολες του 1913, με τις εκδηλώσεις να ολοκληρώνονται αύριο το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Εντυπωσιακή τοιχογραφία αφιερωμένη στους 16 κατοίκους του αετού Αμιντέου Φλόρινας που στις 28 Μαρτίου 1944 στήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα από τις δυνάμεις κατοχής των Ναζί, κοσμεί πλέον το χωριό αυτή η εντυπωσιακή τοιχογραφία. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας είναι μαζί μας. Τάμι.
1: Για πολλωστή φορά, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΕΤΟΥ, σε συνεργασία με το Τμήμα Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κοσμούν με τοιχογραφίες δημόσια κτίρια της τοπικής κοινότητας ΑΕΤΟΥ. Το έργο, βέβαια, το συγκεκριμένο δημιούργησε η φοιτήτρια Χρύσα Σιώτη στο πλαίσιο των δράσεων του Εργαστηρίου Ζωγραφικής με επιβλέποντα καθηγητή τον Χάρη Κοντοσφύρη. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το έργο τέχνης αποτελεί ένα κόσμημα για το χωριό και βρίσκεται στην πλατεία δίπλα στα μνημεία και στα αγάλματα που είναι αφιερωμένα σε άλλους ήρωες, συγχωριανούς της τοπικής κοινότητας ΑΕΤΟΥ διαφορετικών ιστορικών περιόδων. Σημειώνει δε ότι η συγκεκριμένη τοιχογραφία αποτελεί τον ελάχιστο φόρο τιμής του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΕΤΟΥ προς τους 16 κατοίκους του ΑΕΤΟΥ, 13 εκ των οποίων εκτελέστηκαν στις 28 Τρίτου του 1944. Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνθηκε την ανάγκη να ευχαριστήσει τόσο τον καθηγητή όσο και τη φοιτήτρια Χρύσα Σιώτη για τη συνεργασία και το εξαιρετικό αποτέλεσμα σε μια προσπάθεια που είναι η αρχή για μια μακρά συνεργασία του Συλλόγου με τη Σχολή Καλών Τεχνών με σκοπό την προώθηση της τέχνης και του πολιτισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ικαρία τώρα γίνεται διεθνές σημείο συνάντησης σύγχρονου και παραδοσιακών χωρών μέχρι και τις 11 Ιουλίου. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι μαζί μας. Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από χθες.
2: Χθες ακριβώς, πολύ σωστά λέγει βέβαια. Mm-hmm. Το Ικαρία Dance Festival επιστρέφει, είναι για δεύτερη χρόνια που γίνεται το φεστιβάλ αυτό και φέρνει στο νησί μας έτσι καλλιτέχνες, χορευτές και χορογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μια πολυήμερη διοργάνωση αφιερωμένη στο σύγχρονο χορό και τους κοινωνικούς και παραδοσιακούς χορούς από την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει σεμινάρια, παραστάσεις, προβολές ταινιών χορού και ανοιχτές συζητήσεις με ελεύθερη είσοδο και δημιουργεί, έτσι όπως λένε και οι διοργανώτες, ένα ζωντανό χώρο συνάντησης μεταξύ διεθνών καλλιτεχνών και της τοπικής κοινότητας της Ικαρίας. Στόχος εδώ είναι να ενισχύσει την παρουσία διαφορετικών μορφών χορού σε μη αστικά περιβάλλοντα, καθώς και η ανάπτυξη ενός διαλόγου ανάμεσα στην τέχνη, τον τόπο και την κοινωνία. Και η Ικαρία έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει τη δικιά της πολιτισμική ταυτότητα και το μοναδικό ρυθμό ζωής που λειτουργεί ως φυσικό πλαίσιο, όπως τονίζουν οι καλλιτέχνες, για την καλλιτεχνική έρευνα και τη δημιουργική ανταλλαγή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γλυκονερίου διοργανώνει και φέτος τα Αβιστονίδια με εκδηλώσεις αφιερωμένες στη φύση, τον αθλητισμό, την παράδοση και τον πολιτισμό. Το πρόγραμμα ξεκινά και ολοκληρώνεται το Σάββατο 4 Ιουλίου. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας, θα μας μιλήσει για τα Αβιστονίδια. Βασιλική, καλώς μεσημέρι.
3: Ναι, Δίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πώς λέει εκείνη η διαφήμιση, πρώτα τα δοκιμάζουν οι δημοσιογράφοι και μετά τα προτείνουν στους αναγνώστες.
0: Ναι.
3: Κάτι τέτοιο ζήσαμε και εμείς σήμερα. Είμαι αυτή την ώρα επάνω στην πολύ όμορφη βάρκα του κυρίου Μπάμπη Χατζησάβα που έχει ξεκινήσει από πέρυσι μετά από μια πολύ ωραία ιδέα του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου του Γλυκονερίου της Ροδόπης. Βαρκάδα λοιπόν στη λίμνη Βιστονίδα, κάτι που δεν βλέπαμε τέτοιου είδους εικόνες. Από πέρυσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η δραστηριότητα και στο υπάρχει λοιπόν και γίνεται σήμερα το πρωί από τις 10 ως τις 12 μικρά παιδιά με τους γονείς τους και άλλοι από Ξάνθη, από Κομωτινή δήλωσαν συμμετοχή και έκαναν όμορφες δραστηριότητες στη λίμνη, κανό καγιάκ, όμορφη βαρκάδα, είδαμε από κοντά τους πελεκάνους, είδαμε ροδιούς. Είδαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και τα ψάρια, βέβαια, εντάξει, εννοείται. Mm-hmm. Και βέβαια οι εκδηλώσεις συνεχίζονται μέχρι τις 8 του Ιούλη, μέχρι το Σάββατο. Και σήμερα βέβαια εννοείται ότι και με το φεγγάρι θα ήταν μια πολύ ωραία η βαρκάδα στη λίμνη Βρύστον Ιδακία. Ποιος είναι ο στόχος λοιπόν όλων αυτών των και το μεράκι των δύο ανθρώπων, και του Ανδρέα του Πλησιώτη του Πρόεδρου και του κυρίου που διαθέτει το σκάφος, του κυρίου Μπάμπη Χατζησάβα, να γίνει κέντρο οικοτουρισμού η περιοχή, να γίνει τουριστικός προορισμός και βέβαια να αρχίζουν σιγά σιγά οι άνθρωποι να επιστρέφουν με αυτόν τον τρόπο στα χωριά τους, στις γενέτηρές τους και να αναπτύσσεται έτσι ο τόπος και να μην αδειάζει δημογραφικά.
0: Μάλιστα.
3: Σε καλούμε και σένα.
0: Και όχι μόνο εμένα, φαντάζομαι και όλους τους ακροατές. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι τη Χαλκιδική, να δούμε τελικά πώς κύλησε ο Ιούνιος τουριστικά για την περιοχή της Χαλκιδικής. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο.
4: Αν και ξεκίνησε η σεζόν μουδιασμένα, υπάρχει ικανοποίηση όσον αφορά τον Ιούνιο, διότι και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων έχουν επηρεάσει τους τουρίστες που επιλέγουν παραδοσιακά να έρθουν στην περιοχή. Ο Ιούνιος τώρα, σύμφωνα με τους ξενοδόχους, κινήθηκε στα περσινά επίπεδα με πληρώτες να αγγίζουν το 75 με 80%. Οι επισκέπτες που επέλεξαν την περιοχή το πρώτο μήνα του καλοκαιριού ήταν κυρίως από την Ευρώπη, Γερμανία, Αγγλία, Πολωνία, Ιταλία και Βαλκάνη. Αυξήθηκαν οι αφήξεις από Τουρκία, Κόσοβο, Μαύρο Βούνιο και Ουκρανία, με τις διανυκτερεύσεις να είναι στις 5 με 7. Η κίνηση τώρα όσον αφορά τα νοικιαζόμενα δωμάτια ήταν σε ρηχά νερά το δήμερο του Ιουνίου. Είχαμε αύξηση στις πληρότητες, οι οποίες ξεπέρασαν το 80%, αλλά μετά τις 20 του μηνός. Ενώ έχει περιοριστεί και το εύρος των πελατών, οι επισκέπτες προέρχονται κυρίως από Ρουμανία και Σερβία, ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται από την γειτονική Βουλγαρία. Οι προκρατήσεις τώρα για τους δύο επόμενους μήνες αγγίζουν για την ώρα το 60-70%, ενώ πέρσι την ίδια περίοδο βρίσκονταν στο 90%. Γιατί να πούμε ότι είναι η διαφορά και στις διανυκτερεύσεις. Το καλοκαίρι του 25 οι τουρίστες έκλειναν δωμάτιο από 7 έως 10 ημέρες. Φέτος κάνουν κράτηση μόλις 4 με 5 μέρες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, μεγάλη αναδρομική έκθεση του Θωμά Φανουράκη παρουσιάζεται στο Ηράκλειο. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή. Φωτεινή, μας ακούς?
5: Ναι,
0: σ' ακούμε.
5: Στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου παρουσιάζεται η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, αφιερωμένη στο έργο του σημαντικού Ηρακλείου της ζωγράφου Θωμά Φανουράκη 1915-1993, η οποία θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση με τίτλο «Θωμάς Φανουράκης 5 δεκαετίες ζωγραφικής» παρουσιάζει για πρώτη φορά 125 έργα που καλύπτουν την περίοδο 1940-1984, χαρτογραφώντας με πληρότητα την καλλιτεχνική του διαδρομή. Το αφιέρωμα αναπτύσσεται, να πούμε, σε 5 κύριες ενότητες, από τις πρώτες ακουαρέλες της περίοδου της κατοχής και τους έντονους πειραματισμούς του 50 έως τη διαμόρφωση της όριμης ζωγραφικής του πρότασης τις δεκαετίες του 70 και του 80.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διενθύσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Γκέλη Παπαθανασίου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.
6: Η ώρα είναι 2.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2.
2: Ομόφωνα ενόχους έκρινε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Εντός Ιουλίου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες κυκλοφορίας, υποχρεωτική ασφάλιση και σημαντικά υψηλότερα πρόστιμα για τους παραβάτες, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Στέλιος Ακαρέτσιος. Δεν θα υπάρξει άμεση συνάντηση με τους Ιρανούς, αναφέρει το Καταριανό Υπουργείο Εξωτερικών, παρότι στην Ντόχα έχει αφιχθεί η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική αλλά και σε άλλες 15 περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αθήνα, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Είχαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβούλου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός είπε ότι περιμένει περαιτέρω πτώση στη τιμή της βενζίνης στην Αντλία και βέβαια τόνισε ότι η ακρίβεια είναι και η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ, αλλά να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια είδηση κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής. Συναγερμός και αναστάτωση πριν από λίγο στα Πετράλωνα μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για κτίριο που ήταν παλιό και γίνονταν εργασίες. Πάμε αμέσως στα Πετράλωνα και στον σταλμένο μας τον Κώστα Νούση, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καταρχάς, Κώστα, υπάρχουν εγκλωβισμένοι τραυματίες από την κατάρρευση. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν για 4 εγκλωβισμένους. Αυτό φαίνεται πως αλλάζει, καθώς οι 3 από τους 4 που θεωρούνταν εγκλωβισμένοι έχουν επικοινωνήσει με οικεία πρόσωπα. Αυτό το οποίο έχουμε ως εικόνα είναι ότι μία γυναίκα δεν έχει επικοινωνήσει με κάποιον ως εκ τούτου θεωρείται εγκλωβισμένη. Η πολυκατοικία, η τετραόροφη με 7 διαμερίσματα, ήταν κατοικήσιμη. Η κατέρευσε μετά, ενώ έλεγαν οι πληροφορίες για αυτή την πολυκατοικία, κατέρευσε μετά από εργασίες σε διπλανό υποανέγερση κτίσμα.
2: Έμεναν άνθρωποι πάντως μέσα στο κτίριο αυτό.
3: Έμεναν άνθρωποι, η κατέρευσε διαδοχικά και όχι ταυτόχρονα ολόκληρη. Άρα κατάφεραν όσοι ήταν μέσα να εξέλθουν της πολυκατοικίας. Γι' αυτό και στην αρχή υπήρχε αυτή η σύγχυση για το αν υπάρχουν 4 άτομα εγκλωβισμένα. Αυτό δίνανε οι πληροφορίες στο αρχικό μέρος του ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι είναι 3 τα άτομα τα οποία έχουν επικοινωνήσει με οικείους από τους 4. Ένα άτομο, μία γυναίκα, δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη, ως εκ τούτου θεωρείται εγκλωβισμένη μέσα στην πολυκατοικία.
2: Μακάρι να επικοινωνήσει, να βρεθεί γυναίκα πολύ σύντομα, δηλαδή να λήξει και αυτό το θρίλερ, να μην έχουμε τουλάχιστον απώλειες ή τραυματισμούς. Είναι το πιο σημαντικό αυτό σε αυτή τη φάση.
3: Άρα δεν μιλάμε για μια πολυκατοικία, μιλάμε ότι οι εγκλωβισμένοι ήταν κυρίως, είναι από την πολυκατοικία την κατοικήσιμη, δεν ήταν εργαζόμενοι στην υποανέγερση διπλανή σε διπλανό οικόπεδο πολυκατοικία. Μέσα στο χώρο έχουν μεταβεί ΕΜΑΚ με 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης, πυροσβεστική αλλά και ΚΑΒ, αλλά και ΔΕΔΙΕ και φυσικό αέριο, καθώς υπάρχει φυσικό αέριο όπως αντιλαμβάνεστε στον χώρο της πολυκατοίκας. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια έκρηξη, είναι για προληπτικούς λόγους για να μην υπάρξει κάτι στην πολυκατοίκα, καθώς υπάρχει φυσικό αέριο, Γρηγόρη.
2: Και να επαναλάβουμε απλά, Κώστα, αυτό που μας είπε στην αρχή, ότι γίνονταν εργασίες σε γειτονικό κτίσμα, σε γειτονικό οικόπεδο, και αυτή φαίνεται να είναι η αιτία της κατάρρευσης.
3: Αυτή φαίνεται να είναι η αιτία. Αυτό δείχνουν οι πληροφορίες όσο γίνεται το ρεπορτάζ. Και εμείς με την κάμερα του Ερνιούς μεταβαίνουμε στο σημείο για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, Γρηγόρη.
2: Και μέχρι στιγμής μια γυναίκα αγνοείται και εκφράζονται φόβοι ότι είναι εγκλωβισμένη στα συντρίμια. Κώστα Νούση, παρακολουθεί, συνεχίζει το ρεπορτάζ και οτιδήποτε νεότερο προκύψει, βεβαίως έχει προτεραιότητα, θα επικοινωνήσουμε ευθύς αμέσως για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Πάμε και στην Ειρήνη Κυρίτση τώρα, την ρεπόρτερ μας για θέματα υγείας, για να μας πει για την κινητοποίηση στον χώρο της υγείας. Αν είχαμε κινητοποίηση μεγάλη από γιατρούς, από ΕΚΑΒ, Ειρήνη, ποια είναι η εικόνα που έχεις? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: πράγματι, Γρηγόρη, μεγάλη είναι η κινητοποίηση τόσο του Υπουργείου Υγείας αλλά και του ΕΚΑΒ. Όλες οι ομάδες γιατρών λοιπόν είναι σε ετοιμότητα. Να σου πω ότι στο σημείο που κατέρευσε οι πολυκατοικοί έχουν ήδη πάει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης. Αν και εφόσον λοιπόν δεχθούν εγκλωβισμένοι είτε τραυματίες, έχουν ενεργοποιηθεί εφημερίδοντα νοσοκομεία, γεννηματάς, σωτηρία και δάνειο προκειμένου να πάνε εκεί οι άνθρωποι και να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Όλοι είναι λοιπόν σε ετοιμότητα και επιφυλακή προκειμένου να λειτουργήσουν άμεσα, αν και εφόσον λοιπόν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και τραυματίες.
2: Όλοι οι επιποδός λοιπόν, μακάρι να μην επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές. Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως, παρακολουθούμε με τους ρεπόρτερ μας τις εξελίξεις από την κατάρρευση της τετραόρροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου υπάρχουν φόβοι ότι υπάρχει μια γυναίκα εγκλωβισμένη, και ενημερώνουμε διαρκώς. Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, θα επανέλθουμε όμως. Να πάμε τώρα στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, που είχαμε νωρίτερα από την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Απολογισμός του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμηνο του 2026, προγραμματισμός δράσεων, έργων και μεταρρυθμίσεων για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, αλλά και επιτάχυνση των ρυθμών παραγωγής, μετρήσιμο αποτελέσματος και έργου για τη βελτίωση καθημερινότητας των πολιτών. Είναι οι τρεις φράσεις που οριοθετούν τη συνεδρία αυτή, μάλιστα στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου θα φανούν και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία και προανήγγειλε ελέγχους από τους εμπορικούς μηχανισμούς του κράτους.
5: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
2: Πάμε στον πολιτικό μας Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την εισήγηση του Πρωθυπουργού. Ακούσαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επίσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της ακρίβειας. Νότι, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι σε δύο επίπεδα κινήθηκε, πέραν βεβαίως της αναφοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της επιστροφής, ιδιαίτερα στην Αγγλία, της τιμής της βενζίνης μετά την αποκλιμάκωση που αριθμείται διεθνώς. Σε δύο επίπεδα κινήθηκε η ηγετική ομιλία του Πρωθυπουργού και δύο αυτά τα μηνύματα εστάλησαν. Η μία έχει να κάνει με αυτό που ακριβώς είπαμε, την ακρίβεια και την αντιμετώπιση της. Το άλλο επίπεδο έχει να κάνει με το ότι όσο η αντιπολίτευση βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δικές της αντιφάσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, αντιφάσεις των κομμάτων τους, τόσο περισσότερο δικό μας καθήκον να στραφούμε στην κοινωνία, να απαντάμε σε υπερηφύελες ή όλες ανυπόστασες εξεγγελίες των αντιπάλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες, επί έχουν τον Αλέξη Τσίπρα φυσικά, και φόρτισαν δισεκατομμύρια τους προλογουμένους. Έρχονται σήμερα και εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν τα ίδια σφάματα. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν είχαν τίποτα, μια χαρακτηριστική αποστροφή. Αυτό είναι το ένα σκέλος, το ένα επίπεδο. Το άλλο επίπεδο είναι η ουσία της εργασίας, της δουλειάς που έχει μπροστά του το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε σημαντικά ορόσημα, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για το επόμενο εξάμηνο. Και ανοίγω εδώ μια σημαντική παρένθεση, Γρηγόρη. Όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός ίσως το τελευταίο πριν τις διακοπές, Υπουργικό Συμβούλιο, θα δούμε για σημαντικά ορόσημα το επόμενο εξάμηνο.
2: Κάτι δείχνει αυτό, Νότι. Κάτι
6: δείχνει ότι εξαντλούμε το 26. Το εξάμηνο ξεκινάει, το δεύτερο εξάμηνο ξεκινάει αύριο. Έτσι.
2: Άρα ξεχάσετε τις εκλογές το φθινόπωρο.
6: Το 27. Ξεχάσετε τις εκλογές το φθινόπωρο. Απαρίθμησε αυτά τα ορόσημα, η ολοκλήρωση του δρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές. πρόοψη του flyover της Θεσσαλονίκης, απορρόφηση πολεμιών από το κλιματολόγιο, ολοκλήρωση ειδικών χωροταξικών πλαισίων, καθολική εφαρμογή της ψηφιακής δικογραφίας και ορίμαση του διαλόγου για το εθνικό απολυτήριο. Αναφέρθηκε και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση ακρίβεια στα 24 δισεκατομμύρια στην οικονομία που αναξιοποιήθηκε ως αναπτυξιακό κύμα υπέρ της κοινωνίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το στίγμα για την τελική εκταμείωση μέχρι το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο έχουμε την έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε στις επιρροτήσεις των ΟΠΕΚΕΠΤΕ. Υπήρχε και μια πολιτική διάσταση εδώ να επιστρέψει, ότι επέστρεψε στις πραγματικές τους διαστάσεις η διαχρονική παθογένεια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν. Το σήμα είναι εκλογές το 27, ενίσχυση των μικρομεσαίων. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Και δεν κάνουμε διακοπές, τα προβλήματα δεν κάνουμε διακοπές.
2: Και προτεραιότητα αντιμετώπιση της ακρίβειας. Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
5: Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους, και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα.
2: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, ειδικά στον Άλεξ Τσίπρα, τον οποίο φωτογράφησε κατηγορώντας τον για υπερφύαλες εξαγγελίες.
5: Είναι πραγματικά άξονα απορίας πως αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλοποιηθούν, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα. Και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβόνους: δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα.
2: Τώρα, περνώντας στο βασικό κορμό της ατζέντας της συνεδρίασης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις τις οποίες πραγματοποίησε η κυβέρνηση για το πρώτο εξάμηνο του έτους και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα παρουσίαση τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο.
5: Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν, και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα. Θυμίζω την έκτη διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς δεν λύνουν τα 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μια μικρή ανάσα εν όψη του καλοκαιριού για τις οικογένειες.
2: Αυτός λοιπόν ο δικός χάρτης, τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο, όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, είναι ένα σήμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και όχι το φθινόπωρο, όπως λέγανε αρχικά τα σενάρια. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, αποκλείοντας σενάρια πρώην εκλογών το φθινόπωρο. Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, υπάρχουν εισηγήσεις για την διεξαγωγή εκλογών νωρίτερα, ωστόσο ο Πρωθυπουργός έχει πάρει απόφαση να ολοκληρώσει και πάλι ένα σταθερό κύκλο, τονίζοντας λοιπόν ότι κάλπες θα στηθούν το 2027. Για να τον ακούσουμε.
7: Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μια απάντηση τετριμένη. Ο λόγος που θέλει ο ίδιος να κάνει εκλογές το 27 είναι γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μία ακόμα φορά, όπως έκανε το 23, μια λογική σταθερών κύκλων. Γιατί υπάρχουν εισηγήσεις και στο εσωτερικό για εκλογές νωρίτερα, δηλαδή από διάφορα στελέχη. Δεν είναι δηλαδή κάτι που τρελάθηκαν οι δημοσιογράφοι και άρχισαν να το γράφουν, έτσι, όπως σε κάθε τετραετία. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, το να έρθει ένας πρωθυπουργός και να πει ότι φέρνω κάτι νωρίτερα για να αποφύγω κάποιες δυσκολίες. Οι δυσκολίες, εγώ να πω κάτι, έστω ότι γίνονται εκλογές, mm-hmm. που επαναλαμβάνω.
8: Θα χρησιμοποιεί εντολή για άλλα 4 χρόνια.
7: Ναι, αλλά όμως. Και πάλι οι δυσκολίες εδώ θα είναι.
2: Τώρα, μέσα στο κλίμα αυτό όπως διαμορφώνεται, διαφορά σχεδόν 10% στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Άλκο για το flash.gr. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να διατηρεί την πρώτη θέση και σε αυτή την δημοσκόπηση. Η Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα ανισχύει τα ποσοστά της, κλειδώντας τη δεύτερη θέση. Το Πασόκ μοιάζει να έχει εγκλωβιστεί στην τρίτη θέση, αν και ανέβηκε το ποσοστό του, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταγράφει πτωτική πορεία την ώρα που ενισχύεται και η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, οριακά ενισχυμένο ποσοστό σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας για το ΦΛΑΣ, ενώ στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 14,7%, έχοντας κερδίσει περίπου 2 μονάδες μέσα σε ένα μήνα. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ λοιπόν με 10,4% και ακολουθεί η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με σημαντική πτώση 7,8% από 9,5%. Στο υψηλό 15,7% βρίσκεται η αδιευκρίνηστη ψήφος. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα με μια πραγματικά συγκινητική είδηση, καθώς 2 μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αυτή τη φορά όχι ως ασθενής, αλλά για να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση που στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιο, πολύ συγκινητικές στιγμές νωρίτερα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
9: Ακριβώς, την πολύ ιδιαίτερη στιγμή και για τον κύριο Μιλωνάκη και την οικογένειά του, τον υπουργό συνόδευση σύζυγό του Τίνα Μεσσαλοπούλου. Φωτογραφία ήταν εκεί με γιατρούς και τους νοσηλευτές, ενώ λίγο αργότερα ο κύριος Μιλωνάκης έκανε μια ανάδειξη στο Facebook, γράφοντας πως μετά από 2 μήνες που έδινε τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του, επέστρεψε στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, αλλά και το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ενώ πρόσθεσε πως η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά όμως και η συνέστηση και η αλληλεγγύη είναι εκείνες που μας δίνουν, όπως αναφέρει, το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε δύναμη να συνεχίσουμε. Ο κ. Μιλωνάκης ευχαρίστησε την οικογένειά του και δίπλα του με αγάπη, δύναμη και ακούραση στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας, αλλά και τους φίλους του, δύναμη να συνεχίσουμε. Ο κ. Μιλωνάκης ευχαρίστησε την οικογένειά του και δίπλα του με αγάπη, δύναμη και ακούραση στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας, αλλά και τους φίλους του, αισθάνομαι, αναφέρει.

0: με έφεραν και τότε οι γιατροί. Μεταφέρθηκε λίγο αργότερα σε κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία, όπου σήμερα και όλοι και στο νοσοκομείο, αλλά και όχι μόνο σε αυτό, τον είδαν με χαρά να πηγαίνει όσο στο νοσοκομείο και να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που τον φρόντισαν όλο αυτό το διάστημα.
1: Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τις ακρίβειες, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ να λέει ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, είναι το θέμα που απασχολεί τους πάντες έτσι κι αλλιώς όλο αυτό το διάστημα. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία λοιπόν για τη μείωση τιμών σε βασικά είδη διαβίωση, επειδή και η κυβέρνηση να ισχύσει από το Σεπτέμβριο. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει τι ακριβώς συμφωνήθηκε χθες, γιατί στο μεσοδιάστημα συμφωνήθηκε με τους αρμόδιους φορείς πάγωμα των τιμών. Πινελόπη, να θυμηθούμε λίγο τι ακριβώς υπόθηκε χθες. Καλό μεσημέρι.
3: Ακριβώς, Δορυφοργόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δίνουν τα βασικά σημεία της συμφωνίας που πετεύχθηκε χθες στη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους της αγοράς. Ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου των Σούπερ Μάρκετ. Οι φορείς λοιπόν της αγοράς συμφώνησαν με την κυβέρνηση καταρχήν ότι τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα παγώσουν οι τιμές όλων των προϊόντων. Mm-hmm. Και σε αυτές τις τιμές θα παγώσουν στα σημερινά επίπεδα. Και σε αυτό το πάγωμα θα συμπεριλαμβάνονται και 2.000 κωδικοί προϊόντων, όπου οι τιμές τους έχουν μειωθεί μεσοσταθμικά περίπου 6% εξαιτίας της εφαρμογής του πλαφών. Να υπενθυμίσουμε ότι με την έναρξη του πολέμου επευλήθηκε πάλι πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου, και το πλαφόν αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθούν οι τιμές σε 2.000 κωδικούς κατά 6%. Το πλαφόν πάβει να ισχύει από αύριο, και ως εκ τούτου οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν ότι θα διατηρήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα για το δίμηνο του καλοκαιριού.
1: Μάλιστα.
3: Από τον Σεπτέμβριο, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η συμφωνία έχει άλλο ένα σημαντικό στοιχείο. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ισχύει η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη μείωση της ακρίβειας, στο πλαίσιο της οποίας η κυβέρνηση αναμένει σημαντικές μειώσεις σε βασικά είδη διατροφής, αναψυκτικά, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης. Αυτό από το Σεπτέμβριο και χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμα για πόσο διάστημα.
1: Πάμε να δούμε, Πινελόπη Μητρούλη, τώρα τι λένε οι εκπρόσωποι των καταναλωτών και της αγοράς. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα διαρθρωτικά και δομικού χαρακτήρα, όπως το να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα στο 13%, είπε στο News Radio 105,8. Η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, μίλησε στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να την ακούσουμε.
4: Όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα λύγει ένα προσωρινό μέτρο που έχει λάβει η κυβέρνηση για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
1: Ναι.
4: 63 κωδικούς, 2.000 περίπου προϊόντα κλπ. Αυτό επειδή λύγει θα έπρεπε να παραταθεί ή θα έπρεπε να βρεθεί κάποια λύση. Η λύση που βρέθηκε, δεν θεωρούμε κάθε άλλο μάλιστα, ότι αντιμετωπίζει το θέμα της ακρίβειας και μπορεί να συγκρατηθούν οι τιμές, οι οποίες ήδη είναι πολύ υψηλά. Άρα καλά, η κυβέρνηση, τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές και δεσμεύτηκαν, υποτίθεται, ότι από το Σεπτέμβρη, δεν κατανοώ αυτό γιατί, θα υπάρξει και μείωση σε ορισμένες κατηγορίες, στα βασικά. Ευχολόγια είναι όλα αυτά. Εάν δεν ληφθούν μέτρα δομικά, διότι το πρόβλημα των ελληνικών αγορών, όχι μόνο των τροφίμων και άλλων αγορών, είναι διαστρωτικό. Υπάρχουν διαστρωτικές αδυναμίες στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς και δεν υπάρχει διαφάνεια στη διαμόρφωση τιμών.
1: Σε διαφορετικό μήκος, ο Απόστολος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής ένα σούπερ μάρκετ. Μίλησε στο Arnews Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο και ρωτήθηκε βεβαίως γιατί συμφωνήθηκε η μείωση των τιμών από το Σεπτέμβριο και όχι από τώρα.
5: Παρά την έκρηξη της τιμής της ενέργειας και τη σημαντική άνοδο του λειτουργικού κόστους όλων των επιχειρήσεων, όπως και των νοικοκυριών, οι τιμές στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ δεν ανατιμήθηκαν από το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Γι' αυτό και ο πληθωρισμός το Μάιο στα σούπερ μάρκετ ήταν μόλις 1,14, χαμηλότερος από πριν τον πόλεμο. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο μας ζητήθηκε από την κυβέρνηση είναι να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, παρά την απορρόφηση όλων αυτών των κόστων, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, να μην υπάρξουν ανατιμήσεις στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και τρίτον, συμφωνήθηκε στην περίοδο αυτού του διμήνου να γίνει μια πολύ αναλυτική δουλειά

0: με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Διαρχή για την εποπτεία της αγοράς, ούτως ώστε να δούμε σε ποια βασικά επώνυμα προϊόντα από την αρχή Σεπτεμβρίου θα μπορούν να γίνουν και ουσιαστικές μειώσεις στις τιμές για κάποια περίοδο, ούτως ώστε να ανακουφιστεί ακόμα περισσότερο.
1: Γιατί θα μπορεί το Σεπτέμβριο να γίνουν αυτές οι μειώσεις και όχι τώρα?
0: Ο βασικός λόγος είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, να δούμε σε ποιες κατηγορίες, σε ποια προϊόντα, ποιοι τα παράγουν αυτά τα προϊόντα συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τις εταιρείες αναλύσεων, την Σιρκάνα και την Ήλσεν, και βεβαίως πρέπει οι υπηρεσίες του Υπουργείου να συνεννοηθούν με κάθε επιχείρηση που το παράγει αυτό ξεχωριστά.
2: Τώρα, το μεγάλο ερώτημα βεβαίως που προκύπτει από τις εξελίξεις είναι ένα και μοναδικό. Μπορούν οι τιμές και ο πληθωρισμός να θασευτούν με συμφωνίες κυρίων σαν αυτή που επετέφθη ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους παράγοντες της αγοράς? Το ερώτημα τέθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο στον ομότιμο καθηγητή οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κ. Παναγιώτη Πετράκη, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Πετράκης.
3: Μπορεί αυτές οι τιμές, ο πληθωρισμός να θασευτεί με συμφωνίες κυρίων? Σε ένα βαθμό ναι. Γιατί? Διότι όπως και να το κάνουμε, δεν μπορούμε να αναιρέσουμε τις βασικές δομές λειτουργίας του οικονομικού συστήματος, που στο βάθος του κήπου έχουν την ιδιοκτησία, την επιχειρηματικότητα, και θα πρέπει κανείς να προσέχει πάρα πολύ όταν λέει το κράτος και το κράτος και το κράτος. Εκ των πραγμάτων, στον τρόπο ζωής που έχουμε, στον τρόπο ζωής που διατηρούμε και λειτουργούμε, αυτό είναι αδύνατον. Το ερώτημα είναι αν όμως μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Νομίζω ότι υπάρχει, είναι σωστή η πρόβλεψη ότι το Σεπτέμβριο θα υπάρχουν μειώσεις τιμών. Δεν ξέρω αν θα το κάνει η συμφωνία, αλλά πάντως αυτή είναι και η εκτίμηση η οποία αφορά και θα συμβεί με το τιμάριθμο.
4: Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ουσιαστική μείωση της ακρίβειας μπορεί να υπάρξει μόνο με διαρθρωτικές τομές που έχουν να κάνουν με ουσιαστικό έλεγχο των τριγωνικών και ενδοομιλικών συναλλαγών, με έλεγχο όχι μόνο ηλεκτρονικό αλλά και στα σημεία που γίνονται οι δοσοληψίες, στα σημεία της αγοράς, δηλαδή από εκεί που λέμε στο χωράφι και στο ράφι, και βεβαίως μέσω και της μείωσης της φορολογίας.
3: Αυτή η συζήτηση περί της δυνατότητας των μηχανισμών να ελέγξουν το φαινόμενο και όλα αυτά αγνοεί ένα παράγοντα, ότι θα έπρεπε να έχουμε να κοιτάξουμε και να δούμε και ο ιδιωτικός τομέας, εάν και κατά πόσο αυξάνει και δίνει τη δυνατότητα στους μισθούς και στις αμοιβές των ανθρώπων να αντιμετωπίζουν αυτές τα ενδεχόμενα. Πράγματι πρέπει η οργανωμένη πολιτεία, και εδώ είναι ο ρόλος του κράτους, συστηματικά να παρεμβαίνει με ένα μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα αντιμετώπιση αυτών των ενδεχομένων, ιδίως σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, που είναι απομακρυσμένη από τα κέντρα, τις μεγάλες αγορές. Το θέμα του ΦΠΑ είναι ένα ειδικό θέμα στην Ελλάδα. Η πηγή, η πρώτη πηγή είναι βεβαίως η μνημονιακή κληρονομιά. Η δεύτερη πηγή, κύριε Δημόπουλε, είναι το ζυγείο πληρωμών. Αναμφισβήτητα έχει φορτωθεί στις πλάτες των Ελλήνων ένα απίστευτο ποσοστό, ήταν το υψηλότερο που υπάρχει στην Ευρώπη, και πραγματικά σιγά σιγά, για να καταλάβετε, κάθε 1% ΦΠΑ μείωση είναι 1,4 δισεκατομμύρια. Και από την άλλη μεριά, όταν μιλάτε για μείωση των φόρων, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η μείωση των φόρων, οι φόροι πάνε και κάνουν κάτι άλλο. Χρηματοδοτούν τις φοροαπαλλαγές, που είναι περίπου πάσης φύσεως γύρω στα 20 δισεκατομμύρια, αλλά και τις επιμέρους ενισχύσεις των εισοδημάτων.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Πάμε τώρα σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, να επιστρέψουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί πριν από λίγο το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Έχουμε νέο πρόεδρο λοιπόν του Αρείου Πάγου και νέο εισαγγελέα. Η Άννα Βαχμαναγιώτη θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η εισήγηση ήταν της Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Φλωρίδη προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Έτσι, η οποία βεβαίως έγινε δεκτή από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι, λοιπόν, ο νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου επελέγει ο κ. Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Ευάγγελος Μπακέλας. Ο κ. Λιμπερόπουλος διέρχεται στη μόνη του Αρείου Πάγου την κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, της οποίας η φοιτεία έλειξε σήμερα. Θα είναι τετραετής η φοιτεία του έως το 2030. Λιμπερόπουλος εισήχθη στο δικαστικό σώμα το Σεπτέμβριο του 1993, το 2023 προήλθε στο βαθμό του αεροπαγίτη και από το 2025 έως και σήμερα ήταν αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Μπακέλας τώρα λαμβάνεται σκητάλη από τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος αφιπηρετεί. Η θητεία του θα είναι στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διετής, ως επικεφαλής της εισαγγελίας. Επίσης, ο κύριος Μπακέλας υπήρξε πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Λοιπόν, είναι η νέα ηγεσία του ανώτατου ποινικού δικαστηρίου της χώρας.
2: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αν συγκρατήσαμε καλά και τα ονόματα, γιατί κάνει διακοπές η σύνδεσή μας. Μετά από πρόταση λοιπόν του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, το Υπουργικό Συμβούλιο τοποθέτησε στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, τον μέχρι τώρα αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, στα εισαγγελέα τον μέχρι σήμερα τη εισαγγελέα Ευάγγελο Μπακέλα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα της καθημερινότητας, καθώς κατά 3 ευρώ ακριβένουν από σήμερα, από αύριο, 1η Ιουλίου, τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες και περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεβάζοντας το τελικό κόστος για τους καταναλωτές που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μεγάλες αλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ηλεκτρονικές αλλαγές. Κώστα, καλό μεσημέρι.
7: Έτσι είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Από αύριο λοιπόν γίνεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. 3 ευρώ παραπάνω ακριβένουν τα πακέτα. Αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι τα 3 ευρώ αποτελούν την ελάχιστη επιβάρυνση, δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνεται στο πακέτο. Δηλαδή, ακόμα και μια ενιαία παραγγελία, ένα δέμα τέλος πάντων, μπορεί να σπάσει τελωνιακά σε περισσότερα είδη ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Σε περίπτωση που ένα δέμα περιλαμβάνει, ας πούμε, δύο προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας, μια μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, η συνολική επιβάρυνση δεν είναι 3 ευρώ, είναι 6 ευρώ.
2: 6 ευρώ, σωστά. Ναι.
7: Βέβαια, 3 για την μπλούζα, 3 για τα παπούτσια. Αντίστοιχα, όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή.
2: Αν έχει πως κάποιος παραγγείλει, πάλι να το διευκρινίσουμε, ας πούμε, 3 μπλουζάκια και 3 παντελονάκια, θα πληρώσει από 3 ευρώ. Όχι το κάθε κομμάτι.
7: Αν ευρώ πάλι. Το ίδιο είδος,
2: στο ίδιο είδος. Ναι.
7: Το ίδιο είδος πληρώνει 3.
2: Μάλιστα.
7: Αλλά άμα είναι παπούτσια, ναι, μπλούζα, παντελόνι κλπ. 3 το καθένα.
2: 3 το καθένα.
7: Και όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού στα 9, στα 12 ευρώ και ούτω καθεξής. Η ρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, όπως ανέφερες εσύ, ιδίως στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, Temu κλπ. Το γνωρίζουν και κυρίως οι νέοι, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και τη μεγάλη ποικιλία προϊόντων που προσφέρουν. Τώρα, το πρώτο
2: και αυτό έχει ξεσηκώσει, και αντιδράσεις από τους παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι έκαναν λόγο για θέμη του ανταγωνισμού. Έτσι.
7: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και εκτιμάται λοιπόν ότι θα οδηγήσει πλέον αυτή η επιβολή του τέλους σε αναθεώρηση των αγοραστικών συνηθιών των καταναλωτών. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κάποιος θα θέλει να κάνει μια παραγγελία με 5-6 μικροαντικείμενα και να πληρώσει επί 3 ευρώ για το καθένα.
2: Δεν το συμφέρει πολύ απλά.
7: Και οι παράγοντες αγοράς σημαίνουν ότι με την εφαρμογή του νέου μέτρου δεν αποκλείεται να ενισχυθεί και η τάση για αγορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν εφαρμόζεται αντίστοιχο καπέλο, με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα να αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς τη συνολική.
2: Μάλιστα.
7: Το επαναλαμβάνω, συνολική τελική τιμή. Και να, για να κλείσουμε γρήγορα.
2: Για να κλείσουμε πολύ σύντομα, Κώστα, ναι.
7: Βεβαίως υπάρχει αναλυτική εγκύκλειος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για ό,τι συμβαίνει γύρω από το νέο δασμό. Και θα έλεγα ουσιαστικά είναι 7 σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές.
2: Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα. Ποιος το λέει αυτό? Το είπε ο κύριος Μάκης Αβίδης, είναι αντιπρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Υποστήριξε ότι η καθυστέρηση άνοιξε την πόρτα σε διάφορες πλατφόρμες, όχι μόνο κινέζικες, με αποτέλεσμα, όπως είπε, να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός.
8: Ξεκινάει λοιπόν ο προσωρινός αυτός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει την επιβολή τέλους ανά κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται σε ένα πακέτο. Δηλαδή, όπως είπατε, για δύο ίδια είδη ή για τρία ή για τέσσερα ή για όσα είδη είναι μέσα που έχουν την ίδια κατηγορία, π.χ. μπλουζάκια, θα πληρώνεται 3 ευρώ τέλος. Παράδειγμα, εάν έχουμε 3 μπλουζάκια και 4 αξεσουάρ, θα πληρώσουμε 3 για τα μπλουζάκια και 3 για τα αξεσουάρ, σύνολο 6 ευρώ. Ανακατηγορία προϊόντος λοιπόν. Και θα ήθελα να διευκρινίσω, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες, ότι το κόστος αυτό των 3 ευρώ, όσα 3 ευρώ τέλος πάντων χρεώνεται σε κάθε πακέτο, το εισπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση του νόμου από το 2028, στα τέλη του 2028, όπου θα έχουμε νέο τελωνιακό νόμο, όπου θα προβλέπεται η πλήρης ισονομία όσων δραστηριοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Να μείνουμε στο ζήτημα της οικονομίας, αφού πρώτα, κυρίες και κύριοι, πούμε ότι αναφορικά με την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, ότι ευτυχώς εντοπίστηκαν και οι 4 αγνοούμενοι. Λέγαμε και νωρίτερα ότι αρχικά υπήρχε η πληροφορία ότι υπάρχουν 4 εγκλωβισμένοι, 4 αγνοούμενοι. Στη συνέχεια άλλαξε η πληροφορία από την πυροσβεστική. Έλεγαν ότι οι 3 επικοινώνησαν με τους δικούς ανθρώπους και μόνο μία γυναίκα ήταν αγνοούμενη. Τελικά επικοινώνησε και αυτή, βρέθηκε και αυτή η γυναίκα. Επομένως εντοπίστηκαν και οι 4 αγνοούμενοι και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 προσαγωγές. Μπορούμε να συνδεθούμε στο σημείο αυτό με την τηλεόραση του Air News και να ακούσουμε τον Κώστα Νούση, ο οποίος πρέπει να δίνει ρεπορτάζ αυτή την ώρα, για να τον ακούσουμε.
9: Έμενε κόσμος στις πολυκατοικίες, έπεσε από εργασίες σε διπλανή υποανέγερση πολυκατοικία. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για 4 άτομα εγκλωβισμένα, ωστόσο τα 3 είχαν αρχικά επικοινωνήσει με τους οικείους τους. Υπήρχε εικόνα ότι υπάρχει μια εγκλωβισμένη γυναίκα στα χαλάσματα αυτής της πολυκατοικίας. Ακόμη και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα μετά από ώρες έχει επικοινωνήσει και αυτή με τους οικείους. Παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Επάνω στα χαλάσματα βρίσκονται στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ με 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης για να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο ύπαρξης άλλου εγκλωβισμένου. Ίσως η στιγμή που έγινε, η ώρα που έγινε αυτό το περιστατικό, να δείχνει ότι δεν υπήρχε κόσμος εντός της πολυκατοικίας. Φαίνεται ότι ενημερώθηκαν και όλα, χτύπησαν τα κουδούνια από την υποανέγερση, από την οικοδομή. Φαίνεται ότι εργάτες άρχισαν να χτυπάνε κουδούνια μόλις αντιλήφθηκαν ότι κάτι πηγαίνει στραβά. Τμηματικά κατέρευσε η πολυκατοικία που ήταν κατοικήσιμη ουσιαστικά. Παραμένει ισχυρή αστυνομική παρουσία αλλά και των πυροσβεστών που κάνουν αυτή τη στιγμή την έρευνα για τον εντοπισμό πιθανών άλλων αγνοωμένων. Οι πληροφορίες δεν αναφέρουν ότι υπάρχει κάτι, ωστόσο θα πρέπει και εκείνοι να δώσουν την τελική λήξη του συμβάντος, όπως αντιλαμβάνεστε.
10: Είναι σαφές, Κωστά, πως θα παραμείνουν εκεί ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής για να αποκλειστεί και κάθε πιθανότητα να υπάρχει κάποιος άνθρωπος κάτω από τα χαλάσματα. Επίσης ο Γιώργος Γεραφέντης μας μετέφερε προ λίγων λεπτών και την πληροφορία περί 5 προσαγωγών στο αστυνομικό τμήμα Πετραλών, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου που γίνονταν οι εργασίες, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, και οι εργολάβοι. Μένει να δούμε.
11: Είναι και τέσσερις εργάτες οι οποίοι, ναι, και αυτοί
2: έχουν εντοπιστεί, λοιπόν, και οι τέσσερις άνθρωποι. Με τέλος καλό, όλα καλά εντοπίστηκαν. Συνεχίζονται βέβαια οι έρευνες στα συντρίμια για να δουν οι αρχές. Τυχόν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί. Σε πλήσουμε πως όχι. Και έχουν γίνει 5 προσαγωγές, ακούσαμε από το ρεπορτάζ. Μεταξύ αυτών οι εργολάβοι και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου στο οποίο γίνονταν οι εργασίες. Δίπλα από την πολυκατοικία τετραόρφη, η οποία κατέρευσε, να επαναλάβουμε, στα Πετράλωνα. Αυτά προς το παρόν. Παρακολουθούμε βεβαίως και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, να επιστρέψουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς ξεκίνησε η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για περισσότερες από 950.000 οικογένειες, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Πάμε στη Δήμητρα Κιέζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, σήμερα καταβάλλονται και τα προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, Δήμητρα.
12: Σωστά, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα φανεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των περίπου 950.000 δικαιούχων τα 150 ευρώ ανά παιδί. Πρόκειται για μια εξαγγελία ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό. Αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024. Για το 2025 τα παιδιά που έχουν γεννηθεί τα χρήματα θα καταβληθούν έως στις 31 Αυγούστου. Ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η-1η του 2026 και θα γεννηθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει να γίνει έκδοση του αφημί έως στις 10 Αυγούστου από τους γονείς και στη συνέχεια να γίνει η πληρωμή. Και να πούμε, το ποσό είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο. Εξάλλου, σήμερα, όπως προανέφερες και εσύ, τα επιδόματα Ιουνίου του ΟΠΕΚΑ, μιλάμε για τα αναπηρικά και τα προνοιακά, ύψους 183 εκατομμυρίων ευρώ σε 593.000 δικαιούχους. Ανάμεσά τους, στέγες, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ομογενών και φυσικά τα αναπηρικά.
2: Δήμητρα, κύριε Ζήση, ευχαριστούμε πολύ. Τις τσέπες μας αφορά και η επόμενη δύση και πραγματικά προκαλούν αίσθητα στοιχεία που δείχνουν ότι σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες καυσίμων στους πελάτες μας. Κλέμουν δηλαδή 400 εκατομμύρια ευρώ από τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες. Για αυτούς τους ελέγχους που γίνονται στην αγορά καυσίμων έχουν περιορίσει την παραβατικότητα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πειραγμένες αντλίες στα πρατήρια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτά τα στοιχεία που προκαλούν αίσθηση, Πινελόπη.
13: Τα στοιχεία πράγματι προκαλούν αίσθηση, Γρηγόρη, και όπως προκύπτει από τα στοιχεία, να πούμε καταρχήν ότι πρόκειται για μια έρευνα που κάνει το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Είναι μια έρευνα που γίνεται κάθε χρόνο και δείχνει ότι από το 2017 και μετά έχει αρχίσει αυτό το κλίμα της έντονης παραβατικότητας, δηλαδή ελληματικές παραδόσεις στα πρατήρια. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, από πέρσι μέχρι φέτος έχουμε σημαντική μείωση. Δηλαδή, ενώ οι ελληματικές παραδόσεις ήταν 33,1% το 2025, το 2026 ήταν 23,1%. Δηλαδή στο 23,1% των αντλιών που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ελληματικές παραδόσεις.
2: Δεν μας έφτανε δηλαδή η ακρίβεια από το ράλι στις τιμές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα λόγω κυρίως του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τώρα και αυτές τις πειραγμένες αντλίες.
13: Ακριβώς. Και δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι καινούριο. Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών το καταδικάζει. Θεωρεί ότι η αύξηση παραβατικότητας, πάνω στην αύξηση παραβατικότητας, συνέβαλε κατά πολύ η ύπαρξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των πρατηριούχων και των εταιριών εμπορίας. Δηλαδή, από ό,τι υπόθηκε στη συνέντευξη, οι πρατηριούχοι, οι οποίοι είναι τίμοι και κάνουν τη δουλειά τους, ήταν η χαρακτηριστική έκφραση, δεν μπορούν να βγουν, δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και για τον λόγο αυτό πουλούν τα πρατήριά τους και έχει δημιουργηθεί αυτό το κλίμα.
2: Πινελόπη, μένεις στη τηλεφωνική γραμμή πριν πάμε στο επόμενο θέμα, να μπαίνεις μαζί να ακούσουμε τι είπε ο κύριος ο Νίκος Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος Ένωσης Πρατηρούχων Αττικής, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 στην Κατερίνα Σερέτη και στο Διονύση Χατζημιχάλη, μίλησε για τα ευρήματα αυτής της μελέτης και τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
14: Το 77% λοιπόν των πρατηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης παρέδιδε σωστό καύσιμο. Το 12% με μικρές αποκλίσεις, οι οποίες μικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται, οι οποίες μπορεί να είναι και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Mm. Λέει ο νόμος ότι και περισσότερο καύσιμο να δίνει στον καταναλωτή η αντλία. Mm. Το πρατήριο έχει τις ίδιες ακριβώς επιπτώσεις. Θεωρείται ότι παρανομεί κατά τον ίδιο τρόπο, διότι δεν μπορεί να ελέγξει την αντλία του. Η αδέρφια έχει τα εργαλεία που μπορεί και εξ αποστάσεως, διότι 24 ώρες τη μέρα ελέγχονται τα πρατήρια καυσίμων, να κάνει εκείνον τον απαραίτητο έλεγχο και να δει αν κάποιο πρατήριο είναι ύποπτο προς έλεγχο.
1: Ναι.
14: Λοιπόν, αυτό είχε γίνει και την προηγούμενη φορά και στοχευμένα πια η ΑΔΕ, η εξόρμηση που είχε κάνει ήταν στοχευμένη σε συγκεκριμένα πρατήρια, τα οποία σχεδόν όλα παρανομούσαν. Και να πούμε ότι 70 πρατήρια κλείσαν με απόφαση της ΑΔΕ. Και τι σημαίνει αυτό? Επιτόπου κατευθείαν καταλογίζεται ένα πρόστιμο 150.000 ευρώ και 2 χρόνια απόφαση στη Διεύθυνση Μεταφορών των περιφερειών της χώρας να παραμείνει κλειστό για 2 χρόνια. Γίνονται έλεγχοι, υπάρχουν συμβάσεις και με το Πολυτεχνείο, αλλά και με εταιρείες, όπου οι εταιρείες χοντρικής πώλησης στέλνουν συνεργεία και κάνουν έλεγχο και σε εμάς. Η αγορά η δική μας ελέγχεται πάρα πολύ.
2: Μεγάλη πληγή σε κάθε περίπτωση το ζήτημα αυτό με τις πειραγμένες αντλίες, πέρα από τις τιμές δηλαδή στα καύσιμα. Πολύ μεγάλο θέμα, σημαντικό και το επόμενο Πινελόπη, καθώς τελευταία μέρα σήμερα για την απογραφή των ασανσέρ από αύριο πρόστιμα.
13: Ακριβώς. Λήγει λοιπόν οριστικά σήμερα, 3η 30 Ιουνίου, η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων. Αυτό προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει δυνατότητα νέας παράτασης, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο λέει ότι μία παράταση μπορεί να δοθεί και δόθηκε στις 30 Νοεμβρίου, όταν έλυγε η προθεσμία για την απογραφή, έως το τέλος Ιουνίου. Από αύριο λοιπόν τρέχουν αυστηρά πρόστιμα και είναι 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια ή μεικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό. Ο αριθμός απογραφής, θα πρέπει να πούμε, αποτελεί το βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης του ασανσέρ, που αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο ανελκυστήρας που δεν έχει απογραφεί δεν θα μπορεί να συντηρείται νόμιμα. Και από την 1η Ιουλίου η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς έχει
2: δηλαδή
13: ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει ακριβώς αυστηρούς ελέγχους για την διαπίστωση τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών.
2: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος, είναι ο πρόεδρος των συντηρητών ανελκυστήρων, ο οποίος μίλησε για υποχρεωτική καταγραφή των ανελκυστήρων χωρίς παράταση. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
15: Η απογραφή είναι υποχρεωτική. Δεν υπάρχει καμία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καμία δυνατότητα παράτασης. Η απογραφή είναι εντελώς δωρεάν. Είναι μια εύκολη διαδικασία 2 λεπτών, 3 λεπτών, και αν έχει το ΚΑΕΚ του κτηρίου περπατάει πολύ γρήγορα. Η καταχώρηση του έτους της εγκατάστασης, το πόσων στάσεων είναι ο ανελκυστήρας, ποιος συντηρητής, ποιος είναι ο μόνιμος συντηρητής. Αυτή είναι η διαδικασία πανεύκολη. Λοιπόν, η απογραφή αποσκοπούει καταρχήν να μάθουμε πόσοι ανελκυστήρες επιτέλους υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι ένα επί 30
1: να φτιάξουμε μια βάση δεδομένων, δηλαδή με τους
15: προφανώς μια βάση δεδομένων, πόσοι είναι οι υφιστάμενοι, είτε λειτουργούν είτε δεν λειτουργούν.
1: Μάλιστα.
15: Πρέπει άπαντες να απογραφούν είτε σε κτίρια κατοικιών, δημοσίας χρήσεως, βιοτεχνίες και μεζονέτες.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη στο αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Ας πάμε εκτό συνόλων τώρα να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων. Ωστόσο, οι ελπίδες λιγοστεύουν 6 μέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη δραματική κατάσταση και τις δραματικές εικόνες που βλέπουμε στους δέκτες μας από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, Έλενα.
17: Ναι, Γρηγόρη, πραγματικά δραματικές εικόνες και δραματική κατάσταση είναι αυτή που εξακολουθούν να βιώνουν χιλιάδες κάτοικοι της Βενεζουέλας και χιλιάδες συγγενείς ανθρώπων που ψάχνουν στα ερείπια για να εντοπίσουν τους αγαπημένους τους. Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων όχι μόνο από τη Βενεζουέλα, όπου εκεί έχουν κινητοποιηθεί, να πούμε, και ακόμη 10.000 εθελοντές, αλλά και από όλο τον κόσμο συνολικά, από περίπου 40 χώρες, έχουν καταστάσει πάνω από 3.600 200 διασώστες, ανάμεσά τους πάνε και 15 μέλη από την ελληνική διασωστική ομάδα, με 200 σκύλους ειδικευμένους να εντοπίζουν αγνώμενους στα ερείπια. Καταβάλουν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες, το έχουμε δει αυτό πολλές φορές στις εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Εξακολουθούν και γίνονται κάποια θαύματα, όπως ο απεγκλωβισμός ενός 21 ετών άντρα, ενός παιδιού 21 ετών, 107 ώρες μετά το σεισμό, και ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούσαν επί 43 ώρες να τον απεγκλωβίσουν. Τα κατάφεραν τελικά, ωστόσο περίπου ξεπερνούν μάλλον τους 1.700 νεκροί, τους 5.000 τραυματίες, και οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 43.000 σύμφωνα με την λίστα που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Και όπως είπες, εξακολουθεί να εντείνεται και η οργή των πολιτών κατά της κυβέρνησης της Ντέλση Ροντρίγκες για την ελλιπή, όπως λένε, ανταπόκρισή της σε όλη αυτή την κατάσταση.
2: Μακάρι να πάνε καλά για τους ανθρώπους στη Βενεζουέλα με τα πράγματα. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Έφτασε η ώρα, λοιπόν, η ώρα Μουντιάλ, για να ενημερωθούμε για το τι γίνεται στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στον 7ο ουρανό βρίσκονται φίλαθλοι της Παραγουάης μετά τη μεγάλη πρόκληση του 16ου του Μουντιάλ. Έβγαλαν εκτός τη Γερμανία μια νίκη που αποτελεί μεγάλη έκπληξη σίγουρα. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ήταν πραγματικά μια εκπληκτική ποδοσφαιρική βραδιά, Δημήτρη, αυτή που ζήσαμε. Μπορούμε να πούμε ότι τώρα ξεκίνησε πραγματικά το Μουντιάλ. Καλό μεσημέρι.
18: Κάνουμε σήμερα. Νομίζω, αν ξεκινήσουμε από το πρώτο παιχνίδι, το Βραζιλία-Ισπανία που κρίθηκε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τη Βραζιλία να είναι πίσω στο σκορ, να ισοφαρίζει και στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων να παίρνει την πρόκριση, ξεκινάμε να δει κολακευτικά τη βραδιά. Μετά Γερμανία-Παραγουάη στα πέναλτι. Εγώ δεν ρώτησα ήταν απαραίτητα έκπληξη, γιατί η Γερμανία τελευταίο χρονικό διάστημα, πάνω στα τελευταία παιχνίδια, ήταν πάρα πολύ μέτρια. Είτε κέρδιζε με το ζόρι.
2: Ξεκίνησε κάπως αλαζονικά με εκείνο το 7-0, θυμόμαστε όλοι στην αρχή, έτσι. Αλλά η συνέχεια μετά ήταν τελείως διαφορετική.
18: Ναι, εντάξει, έπαιξε με μια ομάδα τότε που.
2: Το κουρασάω.
18: Ναι. Αυτονόητο. Το κουρασάω ήταν αυτονόητο. Mm. Μετά όμως, όταν υπήρχε μια σχετική δυσκολία, είτε κέρδιζε πολύ δύσκολα, είτε έχασε δίκαια από το Εκουαδόρ. Οπότε νομίζω και η χθεσινή βραδινή αποκλεισμός, νομίζω ήταν, αν όχι δικαίως, δεν ήταν με έκπληξη.
2: Δεν ήταν μεγάλη έκπληξη αυτό που λέμε.
18: Όχι. Ματσάρα όμως τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο, με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, και η Ολλανδία και το Μαρόκο, που όπως έχουν πει σε αρκετές φορές οι εκπομπές μας, ότι είναι μια ομάδα γεννημένη για να προχωρήσει πάρα πολύ ψηλά και το αποδεικνύει είτε στα δύσκολα είτε στα ευκολότερα. Αυτά ήταν τα χτεσινά, τώρα απόψε.
2: Τώρα, πριν πάμε στα απόψε, είχαμε ένα μικρό χαμό που διαβάζουμε ότι γίνεται μετά το αποκλεισμό της Νότιας Κορέας. Γιατί αυτό, έτσι, με δύο κουβέντες?
18: Ναι, λέμε για έναν λαό που όλοι πιστεύαμε ότι υπήρχε μια φαραότητα, μια ηρεμία στις αποφάσεις, γενικότερα στα τεκτενόμενα. Ήρθε ο αποκλεισμός της Νότιας Κορέας και είχαμε το εξής. Τον πρόεδρο της χώρας να διατάσει έρευνα για τους λόγους που αποκλείστηκε η ομάδα από τη συνέχεια του θεσμού, και μετά στο διαδίκτυο και όχι μόνο να επικυρίσετε και να κινδυνεύει με θάνατο, δεν υπερβάλλω σε αυτό που λέω, ο προπονητής της Νότιας Κορέας. Έγινε ειδική πτήση με τα μεσονύκτια στην Κορέα, και μάλιστα υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη για να προφυλάξει τον προπονητή, όχι τους παίχτες,
2: τον προπονητή. Μάλιστα.
18: Και μάλιστα ήταν εκεί κόσμος και αποδοκίμαζε τον προπονητή της Νότιας Κορέας.
2: Τώρα τι περιμένουμε σήμερα, αξίζει το ξενύχτη? Για πες μας.
18: Νομίζω πως ναι, γιατί καταρχήν το 8 η ώρα το νωρίς είναι ένα, νομίζω, ενδιαφέρουσα αναμέτρηση εκτέλεφαντος του Νορβηγία. Μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία, νομίζω ματσάρα, πάρα πολύ ωραίο, με τη Γαλλία όμως να είναι το πολύ μεγάλο φαβορί. Και 4 η ώρα Μεξικό-Εκουαδόρ. Όποιος μπορεί να ξενυχτήσει. Στο Μεξικό υπάρχει γενική αργία. Μαθήματα δεν υπάρχουν. Απόφαση της κυβέρνησης. Και στο Εκουαδόρ.
2: Κλειστόν λόγω μάτς. Όλα. Έτσι,
18: στο... Ναι, και στο Εκουαδόρ κάτι αντίστοιχο. Έτσι ζουν αυτοί οι λαοί για αυτό το παιχνίδι. Και νομίζω και εμείς θα το ζήσουμε.
2: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πίσω στα δικά μας στην καθημερινότητα, σημαντικές αλλαγές στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση με βασικό στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Έχουμε πει και άλλες φορές εδώ από το σταθμό μας. Η σημαντικότερη ρύθμιση αφορά την πλήρη απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών Στέλιος Ακαρέτσιος μίλησε στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το νομοσχέδιο και τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει, αλλά ρωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά στην πλήρη απαγόρευση των πατινιών.
19: Θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση ένα αυστηρότερο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει απαγόρευση της χρήσης για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, ναι, υποχρεωτική ασφάλεια, αυστηρότερες κυρώσεις για επικίνδυνη κυκλοφορία και ευθύνη για πρώτη φορά και στις επιχειρήσεις που πολλούν ή εκμισθώνουν πατίνια. Ναι. Το μήνυμα είναι καθαρό. Το ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο δεν είναι παιχνίδι.
4: Γιατί δεν τα απαγορεύεται τελείως, κύριε Γενική, τα πατίνια?
19: Κοιτάξτε, η μικροκινητικότητα δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι θεμητή. Δηλαδή, η χρήση,
11: για κοντινές αποστάσεις, αυτό εννοείται.
19: Ναι. Η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών έχει και πάρα πολλά.
4: Για μέσα στη γειτονιά, λέτε, ας πούμε. Για μέσα στη γειτονιά.
19: Για μέσα στη γειτονιά, αν γίνεται, ναι, με ευθύνη, αν γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν οδηγική συμπεριφορά που πρέπει να υπάρχει για να διασφαλίζει την ασφάλεια, και ξέρετε, σαν πολιτεία δεν πρέπει. Πρέπει να βάζουμε τη γραμμή εκεί που πραγματικά είναι το δίκαιο και όχι να πηγαίνουμε σε καθολική απαγόρευση.
2: Τώρα να επιστρέψουμε εκτός συνόρων, καθώς το σφοδρό κύμα καύσωνα που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη εξαπλώνεται τώρα σε ανατολικές περιοχές της Ηπείρου και στα Βαλκάνια με ακραίες θερμοκρασίες. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
20: Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία και Σερβία αντιμετωπίζουν το σφοδρό κύμα καύσωνα των προηγούμενων ημερών στη Δυτική Ευρώπη. Να σου πω μερικές χαρακτηριστικές θερμοκρασίες. 41 βαθμοί στη Σλοβακία, ρεκόρ φυσικά. 40 βαθμοί αναμένονται σήμερα στη Σερβία. Σε μια περιοχή της Ρουμανίας το θερμόμετρο έδειξε 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ πάνω από τους 38 βαθμούς και στην Ουγγαρία και στην Πολωνία. Ένα πραγματικά σφοδρό κύμα καύσωνα και στην Τουρκία, στην περιοχή της Μύρνης. Το θερμόμετρο δείχνει 38 βαθμούς, όμως εκεί υπάρχουν και πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες δεν έχουν τεθεί υπό έλεγχο.
2: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια που φλέγονται από το καύσωνα, ερχόμαστε στο Δοξάτο Δράμας. Πάμε εκεί στο Δοξάτο Δράμας για τις εκδηλώσεις μνήμης από το σφαγιασμό εκατοντάδων αμάχων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
21: Καλώς σας μεσημέρι, Γρηγόρη. 113 χρόνια από το πρώτο ολοκαύτωμα στο Δοξάτο Δράμας. Και τώρα, σήμερα, όπως διεμήνυσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη μαρτυρική πόλη, το Δοξάτο αντικρίζει το μέλλον της χωρίς νησικακία, χωρίς κακίες και προχωρώντας μπροστά. Το Δοξάτο είναι μια πόλη που δύο φορές καταστράφηκε και δύο φορές ξαναχτίστηκε. Αλλά το πείσμα της ανάστασης, της ζωής, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Στασούλας, επικράτησε. Σήμερα η Ελλάδα, το Δοξάτο, ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Ένα μέλλον που έχει ρίζες βαθιές, στηρισμένος πόνο, αγώνες και νίκης. Αυτές λοιπόν οι αγώνες και προέφεραν τη νίκη και για τη χώρα, αλλά και ιδιαίτερα για τη Μακεδονία και το Δοξάτο.
2: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ.
16: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
22: Την Τετάρτη αναμένουμε από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 38 με 39. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Σταυροπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε στο συντονισμένοι στο Art News Radio 105,8. Στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
0: Η ώρα είναι 3.

Στην παρέα των εξωτικών της παράδοσης με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. 60-66-4-39 και 60-66-2-0-4-2 τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξεκινήσαμε με τον Απολέοντα Δάμο. Εξαιρετική εκτέλεση από το αρχείο μας και τις εκπομπές του Παπαδάκη στο Λιασκοβίκη. Και το επόμενο φυσικά από το αρχείο μας το έχετε ξανακούσει, αλλά μας αρέσει πολύ αυτή η εκτέλεση και αρέσει και σε εσάς και δεν μπορείτε να τη βρείτε και πουθενά άλλου εκτός από αυτή εδώ την εκπομπή. Τι να τον κάνω, τον Ντουνιά Καημένη Αναστασιά, με τις δύο, τις χορεμένη τη Θανό και την Μαριάννα Τζίμα που την ακούσαμε πρόσφατα και στο Θέατρο Πέτρας. Και πάμε να ακούσουμε και την Ομοσπονδία της Μουργκάνας από το ψηφιακό δίσκο «Τραγουδώντας τη γη του Πύρου».

Καλώς ανταμωθήκαμε λοιπόν εδώ στην παρέα των εξωτικών της παράδοσης καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Και η επόμενη κυρία που τραγουδά, και ξέρω ότι αρέσει πολύ στο Διαμάντη αυτή η εκτέλεση, να του το αφιερώσουμε. Η Ασπασία Βασιλείου Τσίπη ήταν και αυτή στο θέατρο Πέτρας, όπως σας τα είπε εδώ ο Αλέξανδρος Ολαμπρίδης. Δύο σπουδές φωνές, να την ακούσουμε.

κανένα δεν τα ξέρει. Ούτε το τουρκόσιο ούτε ρόμιος ούτε κανένα.

που το βαράει το κύμα. Δεν έχω μάνα να τα υποπατήρα να τα κλάσω.

0: κάψω πατέρα να τα κλάψω. Δεν έχω και καμιά αδέρφη να τα ξεμολογεί. Στο να τα ξεμολογεί. Έσω να είχα τον ουρανό χάρτη τη θάλασσα μελά. Άνι τη θάλασσα μελά. Για να γράφα όλα τα αντέρτια μου κι ακόμα δε με φτάνει, κι ακόμα δε με φτάνει.
1: Με βλέπετε όπου γελώ, ακόμα και τα πιο θλιμμένα πράγματα να λες, να συνεχίζεις να γελάς ό,τι και να σου συμβαίνει. Χθες λέγαμε για τα έθιμα του Κλείδωνα και σκεφτόμουν μετά ότι ανάμεσα στα έθιμα του Κλείδωνα ήταν και το αθάνατο νερό, το αμήλυτο νερό, συγγνώμη, ωραία θα ήταν να ήταν αθάνατο και να το πίναμε, το αμήλυτο νερό. Και τι σημαντική μύηση ήταν αυτή το αμήλυτο νερό τελικά. Το αμήλυτο νερό, για όσους δεν ξέρουν, τα έχουμε πει πολλές φορές, οι γυναίκες πηγαίνανε στη Βρύση με τη στάμνα, παίρνανε το νερό και στην επιστροφή όποιος και να σου μίλαγε δεν έπρεπε να του απαντήσεις, ό,τι και να σου έλεγε δεν έπρεπε να μιλήσεις, έπρεπε να κουβαλείς το αμήλυτο νερό στο σπίτι. Δηλαδή, και τι σημαντική, βέβαια, τι σημασία δίνανε στο νερό ως οντότητα το νερό. Γι' αυτό και αμήλυτο. Λοιπόν, και ό,τι και να γινότανε, βέβαια υπήρχαν πολλά περιπαικτικά από τους άντρες που βλέπανε σπάνια τις γυναίκες στον δρόμο, βγαίνανε σε ελάχιστες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και να κουβαλήσουν και νερό. Αλλά τι σημαντική μύηση αυτή και για μας, όταν ο άλλος σου μιλάει, είτε για καλό είτε για κακό, κυρίως το δεύτερο, να μπορείς να μην, να συγκρατιέσαι και να μην επιστρέφεις πίσω όσα εκείνη την ώρα το στόμα σου θέλει να πει. Αλλά καμιά φορά είναι καλό και να μην λέγονται. Χρυσούλα, το κάνανε αυτό πάντως. Και το κάνανε και όχι μόνο στον Κλείδωνα, το κάνανε όπως ξέρετε πολύ καλά κάποιοι και στο 12ήμερο, τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Και αν πας μαλάμο, για νερό, με την Αμαλία Καρζίνο το ακούσουμε.

Χαιρετίσματα σε όσους πήραν σήμερα τηλέφωνο από Γρεβενά. Μας πήρατε από Κεσάρια, εκεί στην Κοζάνη κοντά. Από Χαλκιδική μας πήρατε. Χαιρετισμούς στο φίλο το Γιώργο το Βλάχο. Και την από συλληπιτήρια και καλή δύναμη. Του βάλα και την Ασημούλα, μιας και αυτόν τον καιρό αρμέγει συνεχώς. Βάλαμε και τη Μαυριδερούλα για το φίλο ακροατή που μας πήρε τηλέφωνο από το Ξηρόμερο. Και ο Νίκος τώρα από τα Τρίκαλα. Γενικά έχουμε πανελλαδική παρουσία εδώ στα εξωτικά της παράδοσης. Δεν σηκώνουμε πάντα τα τηλέφωνα. Αλλά αυτές τις μέρες δεν ξέρω... Θέλω και να σας ακούω, να δω τι κάνετε. Δεν τα μαθαίνουμε και όλα. Με κάποιους που είμαστε και πολύ πιο στα Facebook και σε αυτά. Το Facebook πλέον μας δείχνει τόσα λίγα πράγματα. Όλο το υπόλοιπο έχει γεμίσει με διαφήμιση. Οπότε δεν τα βλέπουμε όλα. Να συνεχίσουμε με Καρακώστα.

Λοιπόν, αυτό είναι δική μας ηχογράφηση και θέλω να την ξαναπαίξουμε αυτή την συναυλία με τα ευγενή άσματα. Εξαιρετική ηχογράφηση εδώ από τους ηχολήπτες μας στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, αυτό το project. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα την ξαναπαίξουμε όταν θα λείψουμε, με άδεια, σύντομα, ελπίζω. Λοιπόν, ήθελα να ακούσουμε την Ξανθούλα σήμερα, αλλά το μυαλό μου δεν λειτουργεί, το ξεχάσαμε. Να δούμε μήπως μπορέσουμε να την ακούσουμε αύριο. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, ο χρόνος περνά. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής εδώ από τα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, αλλά και της ΕΡΤ Ιωαννίνων, της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδει καθημερινά την εκπομπή μας ζωντανά από τα FM στις κατατόπους εκεί περιφερειακές συχνότητες. Ευελπιστούμε να και οι νησιώτες να μπουν στο παιχνίδι και να ζητάνε εξωτικά της παράδοσης από τους περιφερειακούς σταθμούς. Να είστε όλοι καλά. Σας αποχαιρετούμε με Σωκράτη Συνόπουλο. Γεια και χαρά.

0: γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
2: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

αυτό εδώ ήρθαμε από τα 70's στο απόγευμα της Τρίτης για να αποχαιρετήσουμε τον Ιούνιο. Φεύγει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού και εμείς είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος 93,6 στο rteco.gr. Είναι απόγευμα λοιπόν Τρίτης και πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας και με αυτή την πιο καλοκαιρινή διάθεση, θα έλεγε κανείς, να βάλουμε λίγη δροσιά με τα τραγούδια μας στο πολύ ζεστό απόγευμα αυτό εδώ. Είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης σήμερα στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και καλησπέρα σας, καλώς βρεθήκαμε.

Από τα πολύ ωραία του τελευταίου καιρού, Τρίνιξ και Μαριάννα Νολάσκο, Πρατόδας, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και νομίζω μπαίνει κατευθείαν στη λίστα του καλοκαιριού.

Keep coming back to you. Και με αφορμή αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι τελειώνει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, έπεσα πάνω στο άρθρο του Ηλία Δήμου στο One Man, που έχει τίτλο «Θρηνείς και εσύ το τέλος του καλοκαιριού πριν καλά-καλά αρχίσει» και αν ήδη λέει αισθάνεσαι άγχος ή θλίψη για το τέλος της σεζόν, δεν είσαι ο μόνος. Μάλιστα έχει και ένα disclaimer στο άρθρο που λέει ότι το διαβάζεις καλύτερα αν στο background παίζει σε λούπα Lana Del Rey το Summertime Sadness. Και σε αυτό το κείμενο λοιπόν, που έχει ενδιαφέρον να το διαβάσει κανείς, ειδικά αν είστε από εκείνους και από εκείνες που ξεκινάει το καλοκαίρι και νιώθεις ότι θα έρθει κάποια στιγμή το τέλος και δεν θα τα έχεις προλάβει όλα και δεν θα το έχεις απολαύσει όσο θα ήθελες. Λίγη θλίψη, λέει, δεν έβλαψε ποτέ κανέναν, αλλά το πρόβλημα σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι ότι το να θρηνείς για το τέλος του καλοκαιριού πολύ πριν φτάσει η ώρα να επιστρέψεις στη δουλειά ή τις υποχρεώσεις σου μπορεί να εμποδίσει την ικανότητά σου να το απολαύσεις εξ αρχής. Και το να υποβαθμίζεις τις θετικές στιγμές πιστεύοντας ότι δεν θα διαρκέσουν πολύ ή ότι δεν τις αξίζεις, κάτι που είναι γνωστό ως αποθάρρυνση, έχει, λέει, αποδειχθεί ότι μειώνει την ευτυχία και μπορεί να σε αποσπάσει από το να αξιοποιήσεις στο έπακρο το καλοκαίρι όσο αυτό διαρκεί.

και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τις μουσικές μας και να μιλήσουμε και για θέατρο σε ένα νέο χώρο στο κέντρο της πόλης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε γεωργική έκταση στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Νωρίτερα ήχησε το 112. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Λόγω του περιστατικού η αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας στα παρακάτω σημεία Ιούς και Φυλασίων, Κυριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου, Ιούς και Αλκμίνης, Υποθοντιδών και Πειραιός, Εχελίδων και Τιθώνου, Εχελίδων και Πειραιός. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εντός Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε διαδικασία διαβούλευσης το νομοσχέδιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Δήλωση εμπορευσιμότητας για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου, Γλαύκος και Πήγασος, καθώς και δήλωση για τη συνέχιση της συνεργασίας τους, υπέγραψαν σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία, η Exxon Mobil και η Qatar Energy με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη να μιλά για ορόσημο στρατηγικής σημασίας. Η Τεχεράνη είναι αποφασισμένη να διατηρήσει το δικαίωμά της στη διαχείριση των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκαΐ, τονίζοντας πως δεν υπάρχει ανάγκη για εξωτερική παρέμβαση, καθώς αυτή θα περιέπλεκε μόνο τα ζητήματα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Sharon Jones και επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας ακούτε και εκεί και live και on demand. Και καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Ο λόγος που αυτό που λέγαμε νωρίτερα είναι για έναν καινούριο χώρο στο κέντρο της Αθήνας, στην καρδιά της Αθήνας, και ήθελα να συζητήσουμε λοιπόν γι' αυτό, να πούμε για τη Stoars Akiou, που διάβαζα σήμερα πως στείνεται στα πρότυπα αντίστοιχων food halls από το εξωτερικό και παίρνει σάρκα και οστά. Μάλιστα αποκαλύπτεται τμηματικά στο κοινό, αποκαλύπτονται λοιπόν κάποια κομμάτια αυτής της ανάπλασης που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια. Έχει ανοίξει ένα μέρος της εμπορικής πτέρυγας, όπως όλοι που περνάμε από το κέντρο από το συγκεκριμένο σημείο γνωρίζουμε. Επίσης έχει ανοίξει εντός του συγκροτήματος το Europa Experience Athens, αυτός ο χώρος ενημέρωσης των πολιτών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και έχει οριστικοποιηθεί και η σύσταση λοιπόν των συνεργατών που θα βρίσκονται εκεί. Ωστόσο, τώρα εγκαινιάζεται επίσημα και το πολιτιστικό κομμάτι αυτού του εγχειρήματος, καθώς δημιουργήθηκε το Stoa Culture στο αίθριο της ανακαινισμένης Stoas Ars Akiou. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να κάνετε μια βόλτα από την περιοχή, αν έχετε βρεθεί στον χώρο, γιατί έχουν ήδη ξεκινήσει και φεστιβάλ και κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις τις προηγούμενες ημέρες εκεί. Τώρα λοιπόν στο Stoa Culture περιμένουμε συναυλίες να έρθουν, αλλά πραγματοποιείται και μια θεατρική παράσταση που ξεκίνησε χθες. Η πρώτη θεατρική παράσταση λοιπόν στο αίθριο έκανε πρεμιέρα λοιπόν χθες και θα παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα μέχρι το τέλος Ιουλίου. Πρόκειται για το έργο Πινελόπες και Πινελοπιάδες, The Loom, το οποίο έχει σκηνοθετήσει η καλλιτεχνική διευθυντήρια του Θεάτρου Τέχνης, η Μαριάννα Κάλμπαρη. Ένα έργο λοιπόν που αφορμάται από τον γνωστό μύθο, αλλά τον αντιστρέφει με στόχο να μιλήσει για την καταπίεση της γυναικείας σεξουαλικότητας, το ρόλο μιας σύγχρονης ραψοδού. Αναλαμβάνει η ίδια η Μαριάννα Κάλμπαρη, ενώ η Χριστίνα Σουγιουλτζή γίνεται το γυναικείο σώμα που παλεύει με τα όρια του, με τους ρόλους που το αποδίδονται, με τα κοστούμια που καλείται να φορέσει. Και δεν είναι λοιπόν ένας τυπικός αργαλιός, δεν παράγει απλό ύφασμα, παράγει ζωντανή μουσική μνήμη και αφήγηση. Έτσι λοιπόν το μυρικό έπος πλέκεται με πρωτότυπα κείμενα και μύθους, παραδοσιακά και νέα τραγούδια, αυτοσχέδιες, ραψοδίες και οδές, και γίνεται ένα εργαλείο για να γράψουμε εκ νέου όλοι μαζί κάτω από τον ουρανό της Αττικής, τον Αττικό ουρανό, αυτή τη συλλογική μνήμη. Έχει πάρα πολύ λοιπόν ενδιαφέρον να δει κανείς την παράσταση σε αυτό το νέο χώρο στο κέντρο της πόλης, το A Culture.

G. Jordan και See You Again με καταγωγή από το Μπαχρέιν μας έρχονται από τον Καναδά αυτό το R&B ντουέτο που ζει στο και δημιουργεί στο Τορόντο. Λοιπόν, και διάβαζα και ήθελα να σας το πω αυτό το θέμα με τον καύσωνα στην Δυτική Ευρώπη, που ήταν ο Ιούνιος, λέει, ήταν ένας από τους θερμότερους μήνες που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν σε πρωτοφανή επίπεδα σε πολλές χώρες και να προκαλούν αύξηση των θανάτων που σχετίζονται με τον καύσωνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι τα καλοκαίρια που έρχονται θα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Αυτός ο καύσωνας είναι μια γενική δοκιμή για όσα έρχονται, δήλωσε ο Περιφερειακός Διευθυντής του Οργανισμού για την Ευρώπη. Η Ευρώπη, λέει, θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου και τα κύματα καύσωνα δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα ακραία φαινόμενα. Είναι επαναλαμβανόμενες κρίσεις που γίνονται ολοένα συχνότερες, εντονότερες και μεγαλύτερης διάρκειας. Και διαβάζεις αυτό και έρχεται ένας κόμπος στο λαιμό. Πάντως, προειδοποιούν, λοιπόν, οι ειδικοί ότι κάθε καλοκαίρι για το οποίο δεν προετοιμαζόμαστε είναι ένα καλοκαίρι που πληρώνουμε με ανθρώπινες ζωές.

0: we're gonna do it, man.
1: Τα Pistols και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε για φινάλε πρώτης ώρας με αυτό εδώ. Μικρή διακοπή, επιστροφή σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στη στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Project Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλώρος Φλωρίδης και Αγγίλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Σεζαρέ Έβορα και το Σοντάντ, τόσο κλασικό αλλά τόσο αγαπημένο. 6 λεπτά μετά από τις 5, εδώ είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Κάνουμε παρέα στο απόγευμα της Τρίτης και είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου. 2 μήνες ακόμα καλοκαίρι. Λοιπόν, και για να το συνδέσουμε με αυτό που λέγαμε στην αρχή, το άρθρο στο οποίο αναφερόμασταν. Λοιπόν, εδώ μέχρι τις 6 ο Χρήστος Βουγιουκλάκης που φροντίζει τον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Ο Κόσμος 936 μας βρίσκεται στα social, τρέχουν και διαγωνισμοί εκεί. Παίρνετε μέρος, κάνετε like φυσικά και περιμένουμε και γραπτά μηνύματα όπως κάθε απόγευμα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί συναντιόμαστε.

καθώς φεύγει αυτό στον αέρα μας, λέω να πάμε μέχρι τη Σύφνο αυτές τις ημέρες. Αν είστε ήδη εκεί, αν σκοπεύετε να πάτε, η Σύφνος τα τελευταία 11 χρόνια φιλοξενεί ένα μουσικό διαμαντάκι. Αυτό είναι το Musifanto, το φεστιβάλ κλασικής μουσικής που κάθε καλοκαίρι μεταμορφώνει αυλές μοναστηριών, πλατείες και υπαίθριους χώρους του νησιού σε τόπους συνάντησης μουσικών και κοινού. Από χθες λοιπόν μέχρι και τις 6 Ιουλίου το Musifanto επιστρέφει στη Σύφνο για 11η χρονιά με θέμα «Μουσική για όλους». Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες κλασικής μουσικής φυσικά, αλλά και jazz, χοροδιακές συμπράξεις, μουσικούς περιπάτους, παρουσιάσεις και παράλληλες δράσεις που απλώνονται σε ολόκληρο το νησί, ενώ οι πρωινές ώρες είναι αφιερωμένες σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για μουσικούς κάθε ηλικίας και επίπεδου. Η φετινή διοργάνωση αποκτά και ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια από την ίδρυση του Μουσικού Εργαστηρίου Σύφνου Φραγκίσκη Ψαχαροπούλου Καρόρη, του εκπαιδευτικού πυρήνα από τον οποίο γεννήθηκε η ιδέα του φεστιβάλ στη Σύφνο. Από την πρώτη στιγμή, ο στόχος ήταν να φέρει τη μουσική πιο κοντά στα παιδιά του νησιού, αλλά και να αποδείξει ότι η κλασική μουσική μπορεί να είναι ανοιχτή και προσιτή σε όλους. Ένα εργαστήριο που έχει το όνομα της Φραγκίσκης Καρόρη, μια σπουδαία προσωπικότητα για την ελληνική μουσική και φυσικά για την ελληνική ραδιοφωνία και το ελληνικό ραδιόφωνο γενικότερα.

Going back to my roots, λοιπόν, από εκείνα τα παλιά και τα αγαπημένα, και πολλά πολλά χρόνια πίσω μας πήγε αυτό το τραγούδι, νομίζω, και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, 5 λεπτά για την ακρίβεια, οπότε θα πάμε για τις ειδήσεις για να μάθουμε τι συμβαίνει και στην Ελλάδα και στον κόσμο αυτή την ώρα, τις τελευταίες εξελίξεις. Είναι κάπως τα βλέμματα στραμμένα στα πετράλωνα σήμερα, και είναι στραμμένα και σε αυτούς τους ανθρώπους και που έχουν μπροστά τους να αντιμετωπίσουν αυτό το ξαφνικό. Και πάμε λοιπόν να μάθουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε στις μουσικές μας σε πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωραιόκαστρου Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των δυνάμεών της για την κατάσβεση της φωτιάς, εντοπίστηκε και σωρός αγνώστων στοιχείων μέσα σε δασική έκταση. Δίπλα στα πρώτα σπίτια της περιοχής Λιτή, οι φλόγες, ένας κάτοικος της κοινότητας διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με εγκάβματα να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λιτής, καλούνται οι κάτοικοι μέσω του 112. Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 31 οχήματα και 3 πεζοπόρα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλαγές στον δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, όπως μεταξύ άλλων τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και τη σύνδεση της φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά έως 36 βαθμούς, στην Αττική έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα.

enjoy yourself όσο γίνεται. Δηλαδή και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, 24 λεπτά πριν από τις 6. Πάμε να φτάσουμε μαζί μέχρι το τέλος, να υποδεχθούμε την Κλαουντία Μάτολα στην απογευματινή παρέα εδώ στο Κόσμος 93,6. 24 λεπτά λοιπόν πριν από τις 6 μένουμε εδώ, μένουμε στο δικό μας κόσμο, στις δικές μας μουσικές, αυτές που ξεχωρίζουμε. Και θυμόμαστε Amy Winehouse τώρα.

Mark Ronson και Ray Suzanne από τις πολύ ωραίες στιγμές του 2026. Και έχει κάνει μια πολύ ωραία καταγραφή στο Αθηνόρα με Κωνσταντίνα Ηροδότου για τα μουσικά φεστιβάλ που παίζουν φέτος το καλοκαίρι εκτός Αθηνών. Και είναι πολύ ωραία αυτή η καταγραφή, γιατί τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα μας εμένα και αξίζει τον κόπο κανείς να ρίξει μια ματιά και να επιλέξει ανάλογα με το σημείο που θα βρίσκεται σε ποιο φεστιβάλ μπορεί να πάει. Η συζήτηση λέει γύρω από τα μεγάλα καλοκαιρινά φεστιβάλ επικεντρώνεται συχνά στην Αθήνα, ωστόσο κάθε χρόνο η περιφέρεια αποδεικνύει ότι διαθέτει τη δική της ισχυρή δυναμική. Φιλοξενεί, λέει, διοργανώσεις που όχι μόνο ανταγωνίζονται τις μεγάλες αστικές παραγωγές, αλλά συχνά προσφέρουν μια πολύ πιο αυθεντική εμπειρία από τα βουνά της Πίνδου μέχρι τα νησιά του Αιγαίου και από τη Θεσσαλία μέχρι τη Χαλκιδική. Το φετινό καλοκαίρι βρίσκει την ελληνική περιφέρεια να πρωταγωνιστεί στον πολιτιστικό χάρτη. Και λέω να κάνουμε μια στάση τον Αύγουστο, κυρίως νομίζω, στο Sunny Festival. Ελάχιστα ελληνικά φεστιβάλ, λέει, διαθέτουν τη διεθνή εκτινοβολία του Sunny Festival, το οποίο έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους πολιτιστικούς θεσμούς της Μεσογείου. Ξεκινάει φυσικά σε λίγες ημέρες, 11 Ιουλίου, κρατάει μέχρι τις 15 Αυγούστου, όπου ο λόφος της Sunny μετατρέπεται σε διεθνή μουσικό προορισμό. Γιατί λοιπόν το line-up φέτος κόβει την ανάσα, φέρνοντας στην Ελλάδα τον μυθικό Robert Plant, τον pop star James Arthur, τους εμβληματικούς The Waterboys και τους θρυλικούς Soul to Soul. Και το φεστιβάλ κλείνει το 15 Αύγουστο, η αυλαία πέφτει το 15 Αύγουστο με την μεγάλη αποχαιρετιστήρια στην αυλαία της Βίκης Λεάνδρος.

εσύ αυτό που θέλουμε, ή αλλιώς θα σε πάρω να φύγουμε σε αλληλεγγύη, σε άλλα μέρη που λέει και ένα παλιό δικό μας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο εδώ στο κόσμο 93,6 θα έρθει η Κλαούντια Μάτολα για το επόμενο 2ωρο. Οπότε μείνετε μαζί της από τις 6 μέχρι τις 8. Εμείς αύριο πάλι θα τα ξαναπούμε στο απόγευμα της Τετάρτης. Θα υποδεχθούμε τον Ιούλιο μαζί από τις 4 μέχρι και τις 6. Για τις 2 που πέρασαν, ο Χρήστος Βουιουκλάκης ήταν στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και τα μηνύματα. Καλό απόγευμα να έχετε, καλή συνέχεια, καλές βόλτες επίσης. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μένεται η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Δερβενίου στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, εντοπίστηκε και η σωρός ενός άνδρα σε δασική έκταση στα όρια με τον οικισμό Λιτή. Παράλληλα, απεγκλώβησαν μια γυναίκα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο κατοικίας, η οποία παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα, εθελοντές, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μιλώντας στο Earth News, ο Γιάννης Αρτοπιός, εκπρόσωπος πυροσβεστικής, δήλωσε ότι η πυρκαγιά βρίσκεται στις παρυφές της Λιτής και κινείται προς Μελισσοχώρη. Έχει σταλεί μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της Λιτής να εκενώσουν την κοινότητα και να μεταβούν στο γήπεδο της περιοχής. Την ίδια ώρα στην Πελοπόννησο έχει εκδηλωθεί φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος του Δήμου Κορινθίων. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της ένατης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους των οικισμών Φιλοθέη και Θυμαρίωνα να απομακρυνθούν προς την Ξυλοκέριζα. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ολοσχερώς με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική αλλά και τις υγειονομικές αρχές. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν, ωστόσο οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η πρώτη ΕΜΑΚ και 2 ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΙΕ. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής, δίπλα από την πολυκατοικία θα χτιζόταν κάποιο άλλο ακίνητο και έσκαβαν βαθιά. Όλοι μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Παράλληλα, λόγω του περιστατικού, η αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων για την υποδοχή των ενίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που βρίσκεται στην Κάρπαθο. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αλλαγές στον δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης με στόχο την ενίσχυση των συντάξεων και την προώθηση της αποταμίευσης προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή το φθινόπωρο. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε σήμερα ότι προβλέπεται η δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, η σύνδεση της φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης, η κατάργηση του φορολογικού πέναλτι για εργαζόμενους ασθενούς μεγαλύτερης ηλικίας, η δυνατότητα μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων σε άλλο ταμείο και η παραμονή των ασφαλισμένων στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης ακόμη και σε περίοδο ανεργίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ανεμιβόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, αίθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com. artinfo.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλό απόγευμα και πάλι και καλησπέρα. Ακόμα και αυτό, δηλαδή την ουσία του χαιρετισμού, το σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια χθες το βράδυ και λέω, το λέω σωστά, να μην ξαναπώ καλό απογευματόβραδο, διότι είναι ακόμα απόγευμα. Όχι λόγω της ώρας, αλλά λόγω του ήλιου που είναι πάνω, μεσουρανή ακόμα, λόγω της θερινής ώρας. Να μην μένουμε στα παλιά, να πιάνουμε τα σύγχρονα, τα καινούργια, έτσι. Καλό απόγευμα λοιπόν, άρα το καλησπέρα τα πιάνει όλα, η εσπέρα παιδιά ως λέξη υπέροχη της ελληνικής γλώσσας, πιάνει τα πάντα και το τέλος του απογεύματος και την αρχή του βραδιού. Τέλος πάντων, αυτό το τραγούδι, Ζουφρί Μαρακά, αν το λέω σωστά, Bleu de Lune, δηλαδή Moon Bleu, δηλαδή μπλε φεγγάρι. Εγώ το είπα πάλι για το φεγγάρι, το έχω βάλει το τραγούδι που έτσι κι αλλιώς μου άρεσε και είναι και πολύ ωραία, τρυφερή η γαλλική γλώσσα. Αλλά το φεγγάρι χτες και σήμερα ακόμα νομίζω είναι ορατό, δεν ήταν καθόλου μπλε, είναι αυτό το φραουλί, λένε οι πανσέλινος της φράουλας. Εγώ πάλι την είδα πιο κυτρινοπή, πιο οχρή, πιο τυρένια. Και τέλος πάντων, αυτά είναι τα ωραία πράγματα που βλέπουμε γύρω μας στη φύση και μπορούμε να τα ταινίζουμε με ηρεμία και ασφάλεια. Από την άλλη πλευρά, στην άλλη πλευρά του φεγγαριού, στην κυριολεξία, υπάρχει το σκοτεινό πρόσωπο, οι βιβλικές καταστροφές, η απώλεια ανθρώπινων ζωών. Παρακολουθούσαμε μέσω του επικεφαλής της αποστολής στο Καράκας, του κυρίου Μπενάκη, της 12μηλούς εθελοντικής αποστολής στο Καράκας, παρακολουθούσαμε τα λεγόμενά του και σκεφτήκαμε, θυμηθήκαμε και όλους τους μεγάλους σεισμούς που έχουν γίνει είτε στην Ελλάδα είτε σε γειτονικές χώρες. Σκεφτήκαμε τη διπλωματία των σεισμών, σκεφτήκαμε πόσο άνθρωποι αισθανόμαστε όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε έναν λαό και πόσο ταυτιζόμαστε μαζί του, χωρίς απαραίτητα να μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτό λοιπόν είναι από την άλλη όψη του φεγγαριού και μάλιστα διάβαζα, κυρίες και κύριοι, ότι όπως πολύ σωστά φαντάζεστε και υποθέτετε όλοι, ποτέ δεν θα μάθουμε τον ακριβή αριθμό των νεκρών στο Καράκας και τις γειτονικές περιοχές, ούτε καν των αγνοωμένων πολύ περισσότερο. Για τα των πυρκαγιών νομίζω ότι τα εξαντλήσαμε νωρίτερα. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνουμε εδώ, μένουμε εδώ η εκπομπή, αλλά να μείνουμε εδώ σε αυτό το σημείο, να μην έχουμε πολύ μεγάλη συνέχεια στις πυρκαγιές που καίνε και την περιοχή Λιτής στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, στο Δερβαίνι του Ωραιόκαστρου του Δήμου Θεσσαλονίκης, για να είμαστε πιο ακριβείς, όπου εκεί δυστυχώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και μία εγκαυματίας έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με προβλήματα, από ό,τι καταλαβαίνουμε και πληροφορούμαστε. Και από την άλλη έχουμε στα Εξαμήλια, στην ουσία στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας, μία πυρκαγιά που, όπως μας είπε νωρίτερα ο Δήμαρχος Κορίνθου, έχει ήδη εξαπλωθεί αρκετά και προσπαθούν να την οριοθετήσουν. Κάπως έτσι έχει κατάσταση, όχι κάπως, ακριβώς έτσι. Απλά όλα αυτά αλλάζουν από ώρα σε ώρα, από μισάωρο σε μισάωρο και θα τα παρακολουθούμε μαζί με όλους εσάς που είστε οι ακροατές μας, οι ακροατές του Air News Radio 105,8. Η Φωνή της Ελλάδας έχει αποσυνδεθεί τώρα, έχει δικό της πρόγραμμα, άρα είμαστε μόνοι μας, είμαστε μαζί στο ραδιόφωνο που είναι το πρώτο της ενημέρωσης και παρέα θα πάμε μέχρι τις 7. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω και σε αυτή τη δεύτερη ώρα του Μένουμε Εδώ στο Air News Radio. Φυσικά μπορείτε να στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε στο Viber κατά κύριο λόγο και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες και στο mail, το οποίο έχουμε πολλές φορές επαναλάβει και αναφέρει, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Δέσποινα Σαρκύρη απαντά στο 210-60-09-604 και 605. Όπως έκανε νωρίτερα και απάντησε στο Βάκη, ο οποίος ρωτούσε για το πρώτο τραγούδι, ήταν λοιπόν από τους Black Pumas, αγαπητέ Βάκη, από τους Black Pumas, το Ain't No Love in the Center of the City, δηλαδή ότι δεν υπάρχει αγάπη στο κέντρο της πόλης. Εγώ όταν το έβαλα σκεφτόμουν λίγο, ξέρετε, τα καλοκαίρια, τα απογεύματα, τα βράδια που σιγά σιγά η πόλη αδειάζει και σκέφτεσαι πολύ συχνά τις διάφορες εκδοχές της αγάπης, αγάπης προς τον πλησίον, αγάπης προς έναν πιθανό σύντροφο ερωτικό, αγάπης για τη φύση, γενικώς για το καλοκαίρι, και είπα να βάλω αυτό το τραγούδι, αλλά αλλού με πήγε τελικά η ροή της εκπομπής και της επικαιρότητας. Όμως έχω σκοπό να επαναφέρω αυτό το δίκτυο που πήγε να ξεφύγει και να ξανασυναντήσουμε την κανονική ροή της εκπομπής και των καλεσμένων. Μην νομίζετε, και αυτό το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα με ένα είδος εκτροπής της φύσης έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει με σεισμό ή πυρκαγιά, αλλά έχει να κάνει με καύσονες, και μάλιστα θα ξαναπάμε, νομίζω για τρίτη φορά, να συναντήσουμε ερευνητή, συνεργάτη ερευνητή αυτή τη φορά από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Το αγαπάμε πολύ τώρα τελευταία το Εθνικό Αστεροσκοπείο και για καλό το λέω. Τον κύριο Στέργιο Κάρτσιο που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καραγιάννη και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ και για την υπομονή σας, την ιόβιο υπομονή, γιατί και νωρίτερα σας αναγκάσαμε να περιμένετε και τώρα που κάνω εγώ αυτές τις μακροσκελείς αναλύσεις, αλλά πρέπει να φέρω τα πράγματα στη θέση τους για να εξηγήσουμε και στους ακροατές μας και στον κόσμο που μας ακούει γιατί σας έχουμε μαζί μας και πώς σχετίζεται η ομάδα σας που θα μας συστήσετε με την πορεία του καύσωνα των καυσώνων στην Ευρώπη από το 1940 και μετά. Έτσι είναι, συλλέγετε στοιχεία και τα καταγράφετε στατιστικώς, κύριε Κάρτσιε.
1: Πάνω κάτω κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Στην ουσία δεν είμαστε αυτοί καθ' αυτοί οι οποίοι συλλέγουμε στοιχεία, αλλά αυτοί οι οποίοι επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία αυτά. Και στην ομάδα Climate Hub, η οποία στην ουσία είναι μια ομάδα η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή έξυπνων κλιματικών υπηρεσιών για την υποστήριξη γενικά του εθνικού σχεδιασμού εδώ στη χώρα μας. Και αποτελεί μια, θα λέγαμε, πρώτη εθνική πρωτοβουλία η οποία υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας της Υπηρεσίας για την Παρακολούθηση της Κλιματικής Αλλαγής Κοπέρνικους. Mm-hmm. Δηλαδή,
0: πιο επίσημα δεν γίνεται.
1: Την, ναι, κάτω από την αιγίδα αυτού του προγράμματος συνεργασίας. Με στόχο στην ουσία να παρέχουμε μια, θα λέγαμε, γενική πύλη υπηρεσιών γύρω από το κλίμα, η οποία θα μπορεί να δίνει πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες αυτής της υπηρεσίας για την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής, C3S όπως ονομάζεται εν συντομία. Πρόκειται στην ουσία για μια, θα έλεγα, ομάδα η οποία αποτελείται από ερευνητές τόσο από το Εθνικό Αστεροσκόπιο Αθηνών, την Ακαδημία Αθηνών, το Αριστολό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς και το Ελληνικό Διαστημικό Κέντρο. Και αυτό που στην ουσία κάνουμε εμείς είναι ότι ό,τι δεδομένα ιστορικά, παρατηρησιακά δεδομένα, αλλά και δεδομένα τα οποία προέρχονται από, ας το πούμε έτσι, προσομοιώσεις του καιρού και του κλίματος, συλλέγονται μέσα από την υπηρεσία αυτή, την υπηρεσία C3S, και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι τα αναλύουμε και στοχεύουμε στο να δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες κυρίως για την Ελλάδα αλλά και ευρύτερα για τον ευρωπαϊκό χώρο.
0: Ο οποίος τώρα, ο ευρωπαϊκός χώρος, το τελευταίο οκταήμερο, ένα μην πω άντε δεκαήμερο, σας έχει δώσει πολύ πλούσιο υλικό, νομίζω, κύριε Κάρτσιε, έτσι δεν είναι?
1: Μακάρι να μην ήταν έτσι τα πράγματα, αλλά δυστυχώς αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι γενικά η Ευρώπη είναι μια Ήπειρος η οποία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δείχνει ότι θερμαίνεται με έναν ρυθμό πάνω από τον διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου. Και πλέον τα κύματα καύσωνα δεν είναι κάτι μεμονωμένο, αλλά ούτε ακραίο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, καύσωνες συνέβαιναν σε όλη την ιστορία του κλίματος της γης, θα λέγαμε. Αλλά από τότε που έχουμε καταγεγραμμένα στοιχεία, βλέπουμε ότι οι καύσωνες δεν έλειπαν στο παρελθόν, αλλά ήταν πιο σπάνιοι. Ενώ μπορούσαμε να έχουμε και κάποιες περιόδους, κάποια χρόνια στα οποία δεν είχαμε καταγεγραμμένο κανένα επεισόδιο καύσωνα. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως αυτό αλλάζει τώρα.
0: Όπως λέει και το γνωστό, ωραία χρόνια.
1: Ναι. Δυστυχώς αυτό αλλάζει τώρα και είμαστε σε μια περίοδο που το κλίμα αλλάζει. Έχουμε την κλιματική αλλαγή, όχι πρωτοπυλών. Ζούμε μέσα στην κλιματική αλλαγή. Αυτή η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε μια κλιματική κρίση, θα λέγαμε. Και βλέπουμε ότι, παραδείγματος χάρη, αν δούμε τα στοιχεία που είχαμε, ας πούμε, για τον έναν ιστορικό καύσωνα του 1996, παραδείγματος χάρη, τώρα σας πάω περίπου 50 χρόνια πίσω, ναι, στην Ευρώπη, θα δούμε ότι σε σχέση με τις τότε θερμοκρασίες η Ευρώπη έχει θερμανθεί περίπου κατά 2 βαθμούς.
0: Πάρα πολύ. Και είναι πάρα πολύ. Μην μας ακουστεί λίγο μέσα σε 50 χρόνια 2 βαθμούς.
1: Ναι, φυσικά. Και γενικά το προηγούμενο διάστημα αυτό το κύμα καύσωνα, το οποίο ήταν πολύ έντονο, κυρίως στις περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης, η Κεντρική Ευρώπη και λίγο έτσι τα βόρεια το ένιωσαν ακόμη περισσότερο, καθώς δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους θερμοκρασίες και δεν είχε προετοιμασμένοι οι πολίτες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτά, σε αυτές τις θερμοκρασίες. Χαρακτηριστικά η έλλειψη των κλιματιστικών στα σπίτια, σε δημόσιους χώρους. Όλα αυτά είναι στην ουσία παράγοντες οι οποίοι συντελούν στο να η αισθητή θερμοκρασία αυτή που το ανθρώπινο σώμα, ας το πούμε έτσι, νιώθει να είναι πολύ παραπάνω και δεν μπορεί αυτό να ανακάμψει μέσα σε χώρους οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία.
0: Να πούμε κανένα παράδειγμα, δηλαδή με ονόματα χωρών αν γίνεται.
1: Παραδείγματος χάρη, ναι, θα σας πω. Κοιτάξτε, η Ισπανία, η οποία εντάξει είναι χώρα η οποία και στο παρελθόν είχε ανάλογα κύματα καύσωνα, έχει περιοχές στις οποίες η θερμοκρασία ήταν κοντά στους 44 βαθμούς, παραδείγματος χάρη, πολύ υψηλά. Στην Γερμανία φτάσαμε περίπου τους 42, κυρίως στα ανατολικά σύνορα της χώρας. Εκεί πέρα είχαμε κάποιες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας οι οποίες δεν έπεσαν κάτω π.χ. από τους 29 βαθμούς. Δηλαδή καταστάσεις οι οποίες ήταν αρκετά πρωτόγνωρες για αυτούς τους τους πολίτες αυτών των χωρών. Ναι. Στην Τσεχία π.χ. είχαμε περίπου γύρω στους 42 βαθμούς, η οποία είναι νομίζω
0: δεν πρέπει να έχει καταγραφεί
1: φορά.
0: Ποτέ στη
1: ναι,
0: χώρα.
1: Ναι, είναι από η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ από τότε που υπάρχει το δίκτυο, το επίσημο δίκτυο των μετρολογικών σταθμών στην Τσεχία, παραδείγματος χάρη.
0: Για τη χώρα μας, τι λέει η ομάδα Climate Hub?
1: Η χώρα μας εντάξει, παραδοσιακά βρίσκεται στα νοτιοανατολικά, έτσι, στο ανατολικό μέρος της Ευρώπης. Οι αέριες μάζες που έρχονται από την Σαχάρα και τη Βόρεια Αφρική την επηρεάζουν πολύ πιο συχνά. Επομένως, τα κύματα καύσωνα που είχαμε ιστορικά ήταν πιο γνώριμα. Αυτό που στην ουσία όμως έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, την τελευταία 20ετία, είναι πάνω κάτω ο αριθμός των ημερών που καταγράφουμε, που χαρακτηρίζονται ως ημέρες καύσωνα. Γιατί στην ουσία έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια αυτών των κυμάτων καύσωνα και είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα, αλλά σύμφωνα με την ανάλυση που έχει γίνει μας δείχνει ότι κυρίως τα τελευταία 20 έτη αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο έχει μια αυξητική τάση, θα έλεγα κιόλας.
0: Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα, νομίζω. Γενικά το γενικό κεντρικό συμπέρασμα είναι αυτό που είπατε, ότι έχουμε πιο συχνούς, πιο πρώιμους και πολύ πιο έντονους πλέον καύσωνες.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα φυσικά.
1: Και δεν είναι μόνο η θερμοκρασία του αέρα, έχουμε επίσης και θαλάσσιους καύσωνες. Μάλιστα μια έτσι έρευνα που έχει δημοσιευθεί πρόσφατα δείχνει ότι η θερμοκρασία της θάλασσας έχει ξεπεράσει κάθε... της θάλασσας έχει ξεπεράσει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ.

0: Όλες οι μελέτες μέχρι τώρα που έχουν δημοσιευτεί οδηγούν σε αυτήν την φυσίων κατάσταση, η οποία εν μέρει έτσι σχετίζεται με την ανθρώπινη δραστηριότητα, με τις παγκόσμιες εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, και βλέπουμε ότι όλη αυτή η θέρμανση παρόλο που της τελευταίας δεκαετίας, σύμφωνα με μια μελέτη η οποία ήταν πρόσφατα σε αρχές του μήνα δημοσιευμένη, μας καταδεικνύει ότι η θέρμανση προέρχεται αποκλειστικά από ανθρώπινες δραστηριότητες. Mm. Και άρα μπορούμε να πούμε ότι ο καύσωνας μπορεί να θεωρηθεί και μια έτσι...
1: έργο κρίση, ανθρώπου.
0: Έτσι, και μια κρίση υγείας, γιατί ας μην ξεχνάμε και τις ευάλωτες τους ευάλωτους πολίτες, οι οποίοι στην ουσία είναι αυτοί οι οποίοι δυσκολεύονται και περισσότερο να προσαρμοστούν σε αυτές τις καινούργιες συνθήκες.
1: Σίγουρα. Δεν προλάβαμε και να. Καλά, εμείς είμαστε αρκετά συνηθισμένοι, αλλά ξέρω εγώ, οι ευρωπαϊκοί λαοί δεν πρόλαβαν να προσαρμοστούν ούτε ως άνθρωποι, ούτε οι καλλιέργειές τους, ούτε τα οικοσυστήματα, όπως, ούτε καν τα ποτάμια, όπως μας τα λέτε, γιατί υπάρχουν και οι θαλάσσιοι καύσωνες και το έδαφος που έχει πραγματικά πυρωθεί, που λέμε. Οπότε πάει αλυσιδωτά.
0: Αυτό είναι αλήθεια, διότι όλο είναι ένα, όλα συνδέονται μεταξύ τους. Η ατμόσφαιρα, η θάλασσα, η γη, όλες είναι διεργασίες οι οποίες είναι αλληλένδετες. Και το ένα ακραίο της ατμόσφαιρας οδηγεί σε κάποια ακραία στη θάλασσα, στην ξηρά, ναι, και το καθεξής.
1: Ναι, έτσι είναι. Πάντως είναι πολύτιμα τα στοιχεία. Είπαμε Climate Hub. Θα με μαλώσουν οι ακροατές μου, μας.
0: Climatehub.gr.
1: Είναι το κεντρική. Δεν τους αρέσει, ξέρετε τι, δεν τους αρέσει συνήθως η βρετανική εκφορά κάθε πλατφόρμας και κάθε εφαρμογής. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Είναι λίγο διεθνής η γλώσσα του διαδικτύου, τουλάχιστον.
0: Ναι, κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς αυτό είναι μια προσπάθεια η οποία, όπως προείπα, τελεί υπό την χρηματοδότηση και την υποστήριξη της Υπηρεσίας για την Κλιματική Αλλαγή, το οποίο είναι ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα, το οποίο, οπότε καταλαβαίνετε ότι κάποια πράγματα δυστυχώς θα πρέπει να είναι στα αγγλικά.
1: Πολύ ωραία. Climatehub.gr λοιπόν, ή αλλιώς εγώ να το πω, ο κόμβος του κλίματος, κόμβος πληροφόρησης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, ο πιο επίσημος, με τη συνδρομή όλων των φορέων που συνεργάζονται και κάτω από την ομπρέλα του Κοπέρνικους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κάρτσιο. Ήταν πολύ διαφωτιστικά όλα αυτά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και
1: σας χαιρετούμε.

Πολύ το έχουμε σοβαρέψει το πράγμα, παιδιά. Καύσωνες, σεισμούς, πυρκαγιές, καταρρεύσεις. Δηλαδή, τι να κάνω κι εγώ πια. Μέχρι και ο Γιώργος Τσούκαλος εδώ, που θα μας πει σε λίγο το σύντομο δελτίο ειδήσεων, νομίζω ότι συμπάσχει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Απειλούνται σπίτια στη Λιτή ενώ οι φλόγες κατευθύνονται προς το Μελισσοχώρι. Να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λιτής κλήθηκαν οι κάτοικοι μέσω του 112. Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα, εθελοντές, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Νωρίτερα εντοπίστηκε σωρός αγνώστων στοιχείων μέσα σε δασική έκταση. Στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία 40χρονη γυναίκα η οποία διακομίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή των Εξαμιλίων Κορινθίας. Επιτόπου 65 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 3 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρας συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους των οικισμών Φιλοθέη και Θυμαριών να απομακρυνθούν προς την Ξυλοκέριζα. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τείχων εγκλωβισμένων. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Αλλαγές στο δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλειας ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, όπως μεταξύ άλλων τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και η σύνδεση φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης. Γενικά έθριος καιρός, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά αύριο, έως 36 βαθμούς η Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Earth News Radio 105,8.

0: και την υπέροχη εκτέλεση, επανεκτέλεση ο Δημήτρης Ψαριανός, που νομίζω ότι του τέριαξε πολύ αυτό το τραγούδι. Και όπως μου λέει η Μαρίλια, είχα χρόνια να τα ακούσω αυτό το τραγούδι, μα και εγώ. Και ήταν αυτός ο σκοπός. Και όπως λένε ακροατές μας, μεταξύ πυρκαγιών και σεισμών πλανάται ένας ερωτισμός. Και γιατί όχι, προσπαθούμε να το κρατήσουμε αυτό. Και ο ερωτισμός, μαζί και με ένα σωρό άλλα ανθρώπινα συναισθήματα, κυριολεκτικά ανθρώπινα, μπορούν μια χαρά να συνυφαστούν, υπάρχει τέτοια υποτακτική, να συμπλακούν είναι λίγο επιθετικό, τέλος πάντων, με τον κόσμο της λογοτεχνίας. Γιατί τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι? Γιατί τώρα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή τον κύριο Κώστα Κατσουλάρη, τον συγγραφέα και δημοσιογράφο. Το δημοσιογράφο και συγγραφέα δεν ξέρω ποια ιδιότητα προτιμά να προηγείται, γιατί θα συζητήσουμε μαζί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, τα πνευματικά δικαιώματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά στο χώρο του βιβλίου και του τύπου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Πάντα χαρά και τιμή μας η παρουσία σας στο ραδιόφωνο, κύριε Κατσουλάρη. Η αφορμή, γιατί πάντοτε αφορμές ψάχνω όπως καταλαβαίνετε, ήταν αυτή η ημερίδα που διοργανώθηκε από τον ΟΣΔΕΛ, τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, στον οποίο είστε μέλος. Να γίνει λοιπόν μια ημερίδα στην ΕΣΥΕΑ και να κάνετε και μια συζήτηση με τον υπέροχο, τον φιλόσοφο Θεοφάνη Τάσιο, για την, ακριβώς για αυτό που είπαμε, για τα πνευματικά δικαιώματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Πρώτα απ' όλα, φαντάζομαι ότι η ιδέα προέκυψε, δεν είναι καινούργια, αλλά προέκυψε ξανά ως ανάγκη, επειδή όσο πάει και επεκτείνεται το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε δεν ξέρω αν έχουμε τα εχέγγυα, αν έχουν μπει οι δικλείδες για τα πνευματικά δικαιώματα.
1: Είμαστε πολύ μακριά από εχέγγυα και δικλείδες. Παντού τα ζητήματα αυτά, τόσο των πνευματικών δικαιωμάτων και όσο γενικότερα το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και ειδικότερα τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα επηρεάζουν τα επαγγέλματα του λόγου, είναι διαρκής και πρέπει να βρισκόμαστε σε εγκρήγορση, γιατί τα πράγματα αλλάζουν πολύ γρήγορα και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο. Για τα δικαιώματα ειδικά τώρα, τα πράγματα είναι πολύ δυσάρεστα, γιατί μιλάμε πλέον εκ των υστέρων. Έχει διαπραχθεί μια τεράστια, μια πρωτοφανής κλοπή πνευματικής περιουσίας από τις μεγάλες εταιρείες που έχουν παράξει αυτά τα μοντέλα, το ChatGPT, το Gemini, το Claude, όλα αυτά. Έχει προηγηθεί η Google, βέβαια, το Gemini της Google. Έχει προηγηθεί αυτή η κλοπή, οπότε η συζήτηση είναι εκ των υστέρων και με όρους πολύ δυσχερείς για τους ανθρώπους που έχουν παράξει τα πνευματικά έργα,
0: δηλαδή τους συγγραφείς
1: και τους εκδότες που τους εκπροσωπούν. Αυτό έχει συμβεί, έχουν εκπαιδευτεί τα μοντέλα αυτά με τα έργα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, δεν μιλάμε μόνο για τα δικά μας εδώ που είμαστε μια σταγόνα στον ωκεανό. Οπότε πλέον το θέμα των δικαιωμάτων είναι μια συζήτηση πολύ δύσκολη, μια προσπάθεια εκ των υστέρων άντλησης κάποιων αποζημιώσεων και μια προσπάθεια να δεσμευτούν οι εταιρείες για τη χρήση των νέων έργων που παράγονται και που χρησιμοποιούνται και πάλι μέσα στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, να γίνεται με έναν τρόπο όπου ο συγγραφέας, ο δημιουργός γενικότερα, δεν αφορά και μόνο τους συγγραφείς, να μπορεί να έχει τη δυνατότητα, αν θέλει το έργο του να το δίνει και αν δεν θέλει να το δίνει. Να μην το δίνει, συγγνώμη. Και το ίδιο ισχύει βεβαίως και για τους δημοσιογράφους. Όπου εκεί συμβαίνει κάτι ακόμη επίσης πολύ προκλητικό, είναι ότι ουσιαστικά την δημοσιογραφική ύλη την οικειοποιούνται η Google, για παράδειγμα, ώστε πλέον όταν ρωτάς κάτι στο διαδίκτυο δεν σε παραπέμπει στην ιστοσελίδα μιας εφημερίδας, ενός ιστότοπου για το βιβλίο για να πάρεις την απάντηση, αλλά διαβάζει από πριν η Google την ύλη σου, αυτό που εσύ έχεις παράξει και έχεις προσφέρει, και απαντά το ίδιο στο χρήστη μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ούτε καν δηλαδή, προσέξει, ναι, βεβαίως.
1: Ότι αν ρωτήσετε
0: πολύ
1: κάτι,
0: συχνά
1: βγαίνει από πάνω και σου κάνει μια περίληψη.
0: Ναι, μια σύνοψη των πληροφοριών, ναι, όπως το αντιλαμβάνεται, ακριβώς όπως το λέτε.
1: Αυτός με
0: χωρίς να αναφέρει ούτε την πηγή ούτε τις πηγές.
1: Ναι, και ακόμη μπορεί και να τις αναφέρει τις πηγές. Το σημαντικότερο είναι όμως ότι έχει ήδη η πλατφόρμα υποκαταστήσει το μέσο μας ενημέρωσης, γιατί απαντά κατευθείαν στο χρήστη, χρησιμοποιώντας όμως την πληροφορία την οποία έχει παράξει με κόπο, με αμοιβή στους δημοσιογράφους, στο μέσο μαζικής ενημέρωσης.
0: Βεβαίως, και καλά κάνετε και το θίγετε, γιατί υπάρχει θέμα εκτός από νομικό και σοβαρά δεοντολογικό.
1: Βεβαίως υπάρχει θέμα, και θέμα υπάρχει βέβαια, και επειδή εγώ βέβαια εκπροσωπώ συγγραφείς, αλλά επειδή είμαι και εγώ μέλος της ΕΣΥΕΑ και όπως το είπατε στην αρχή είμαι και δημοσιογράφος.
0: Και επειδή με τη διπλή ιδιότητα θέλησα να μιλήσουμε, δεν είναι τυχαίο.
1: Βεβαίως είμαστε απόλυτος συναφή επαγγέλματα άλλωστε, και πολλά δικά μας μέλη είναι και μέλη της ΕΣΥΕΑ και του Μπαλίν. Η μερίδα αυτή δεν έγινε τυχαία και στο χώρο της ΕΣΥΕΑ, η οποία την Παρασκευή έβγαλε και μια πολύ δρυμία και πολύ σωστή κατά τη γνώμη μου ανακοίνωση εναντίον των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης που δεν τηρούν τη διοντολογία γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει υπάρξει ένας χάρτης διοντολογίας, τον οποίο και
0: υπάρχει,
1: η ΕΣΥΕΑ
0: βεβαίως και υπάρχει,
1: τον
0: έχει δημοσιοποιήσει. Είναι κώδικας διοντολογίας, πολύ σωστά.
1: Ο κώδικας αυτός για το πώς πρέπει οι εφημερίδες και τα μέσα ενημέρωσης, τα ηλεκτρονικά βέβαια και δημόσια και ιδιωτικά, να έχουν μια απόλυτη διαφάνεια γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Και ήδη δυστυχώς αυτή η διοντολογία δεν τηρείται καθόλου.
0: Και βλέπουμε... πριν, επιτρέψτε μου να πω και τεχνητή νοημοσύνη, είχαμε αυτά τα προβλήματα της λογοκλοπής.
1: Ναι, προβλήματα δεοντολογίας φυσικά υπάρχουν πολλά χρόνια, και με το διαδίκτυο είχαμε τα προβλήματα της λογοκλοπής γενικότερα. Εδώ πέρα έχουμε πάει σε ένα επίπεδο παραπέρα, αν θέλετε, όπου πλέον με μια γενική σηματοδότηση του τύπου το άρθρο αυτό έχει παραχθεί και με τη χρήση της νοημοσύνης ή κάτι γενικό.
0: Και με αυτό ξεμπερδεύουμε.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν υπογράφει κανείς ένα άρθρο, δεν αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη, ενώ υποχρεούται να αναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη για οποιοδήποτε πληροφορία παρέχεται στο κοινό. Και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης είναι σε μια γκρίζα ζώνη. Και βέβαια αυτό που παρατηρούμε επίσης όσοι έχουμε κάποια ευαισθησία γύρω από τη γλώσσα είναι τα φρικτά ελληνικά που παράγονται.
0: Ναι,
1: ειδικά στα
0: γιατί
1: διεθνή,
0: είναι μια απευθείας έτσι μετάφραση ακριβώς, όπως το λέτε, ναι, φρικτά ελληνικά.
1: Μπορεί κανείς, παλιά ξέρετε, αλλιεύαμε έτσι μαργαριτάρια από τον τύπο, πολύ κάνουμε λάθη, δεν θέλω να κάνω τώρα τον ανοίξιμο. Όσοι γράφουμε κάναμε τη λαθάκια. Πλέον αν ανοίξει κανείς μια εφημερίδα ή ένα site ακόμη χειρότερα, που δεν έχουν και καθόλου διορθωτές πλέον.
0: Ναι.
1: Γιατί οι εφημερίδες κάτι παλεύουν αυτό παλιό, να κρατήσουν τον παλιό τρόπο, όχι 100% και όχι στα site τους 100%. Πραγματικά διαβάζει κανείς πράγματα τα οποία σοκάρεσε. Δηλαδή αυτά δεν είναι ελληνικά πια, είναι μια άλλη γλώσσα. Ειδικά τα διεθνή.
0: Συμφωνώ.
1: Και
0: εμένα μου πέφτουν τα μαλλιά, όντως, και έχουμε πει πολύ συχνά με συναδέλφους που τέλος πάντων, όπως λέτε, γνωρίζουμε στοιχειώδη ελληνικά, ότι από εκεί το τσιμπάμε και καταλαβαίνουμε ότι είναι απευθείας μετάφραση, και πολλές φορές παρατίθεται τα κείμενα αυτούσια όπως ακριβώς τα έχουν μεταφράσει ή πάρει από την τεχνητή νοημοσύνη, και από εκεί καταλαβαίνουμε από τη χρήση της γλώσσας ότι δεν έχει υπάρξει ανθρώπινη παρέμβαση. Εκτός πια εάν, πώς το λένε, οι συνάδελφοι όλοι έχουμε συνηθίσει σε μια εκφορά γλώσσας που εκφεύγει κατά πολύ από το ορθό.
1: Δυστυχώς προς τα εκεί πηγαίνουμε τώρα και δεν θέλω να ακουστώ γλώσσα μήντορας.
0: Εγώ το είπα πρώτη. Δεν είναι κακό, κύριε Κατσουλάρη. Άνθρωποι σαν εσάς, πνευματικοί άνθρωποι.
1: Όλων μας το κριτήριο αμβλύνεται. Ούτε εγώ είμαι ακριβώς ένας συγγραφέας όπως θα ήταν ένας συγγραφέας πριν από 30 χρόνια σε σχέση με τη σχέση που έχω με τη γλώσσα, γιατί και εγώ μπορεί τώρα να είμαι κάποια ηλικία, 50 κάτι, αλλά μεγάλωσα μέσα στα
0: βιβλία.
1: Μεγάλωσα και με κομπιούτερ, μετά
0: με τα ηλεκτρονικά. Ναι, εννοείται. Και με τον ηλεκτρονικό τύπο.
1: Έχω 30 χρόνια εδώ το διαδίκτυο. Δηλαδή
0: Δεν είναι τόσο καινούριο για μας.
1: Υποστεί κάποια μείωση, αλλά τώρα μιλάμε για καταβαράθρωση και όπου οι άνθρωποι πλέον, οι περισσότεροι αναγνώστες και ειδικά οι νεότεροι, και εκείνο το πρόβλημα, δεν θα μπορούν αυτό που εμείς τώρα συζητάμε καν να το αντιληφθούν. Θα τους λες ότι μα τι ελληνικά είναι αυτά και θα σου λέει μια χαρά
0: μου φαίνεται. Γιατί μια χαρά μου φαίνονται αυτό. Είχαν προηγηθεί τα Greeklish, τα οποία συμπορεύονται στον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται στα social media. Έρχεται και αυτό από πάνω. Να σας πω τα, ας πούμε, τα συμπεράσματα, αν θέλετε να μας μεταφέρετε, μια και δεν ήμασταν παρόντες τη συζήτηση στην ημερίδα.
1: Η συζήτηση με τον Θεοφάνη Τάχη είχε πραγματικά πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα ζητήματα της ψηφιακότητας, ας το πούμε έτσι, δηλαδή της συνύπαρξης του ανθρώπου στο ψηφιακό περιβάλλον εδώ και πολλά πολλά χρόνια.
0: Βέβαια, έχει και την έδρα ψηφιακού ανθρωπισμού στο Ιόνιο. Ναι.
1: Τώρα έχει πρόσφατα εκλεγεί στο Ιόνιο, αλλά ήταν και παλιά και σε δίδασκε και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Έχει βγάλει και μερικά πολύ ενδιαφέροντα βιβλία, τα ψηφιακός ανθρωπισμός 1 και 2, όπου προσπαθεί να σκεφτεί ακριβώς αυτή τη νέα συνθήκη και τη συνύπαρξη με την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά επίπεδα. Τι να σας πω, το και υπόθηκαν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Ένα,
0: που σας έκανε σας εντύπωση, που θεωρήσατε,
1: τώρα,
0: ναι.
1: Αυτό που μας μετέφερε τώρα λίγο από την εμπειρία του ως καθηγητής πλέον, είναι ότι οι φοιτητές του πλην, δεν είναι ικανοί, οι φοιτητές του, έτσι, δηλαδή οι παιδιά του Πανεπιστημίου,
0: ναι,
1: έχουν αδυναμία να διαβάσουν. Δηλαδή,
0: εννοείται όχι να μελετήσουν, να διαβάσουν, εννοείται να κάνουν
1: να
0: ανάγνωση.
1: Να διαβάσουν ένα κείμενο,
0: ναι,
1: και να το κατανοήσουν στοιχειοδός.
0: Μάλιστα.
1: Τους κουράζει τρομερά η ίδια η ανάγνωση και έχουν και σοβαρά προβλήματα κατανόησης. Πηγαίνουν στο μάθημα στο αμφιθέατρο, όπου και εκεί έχουν διάσπαση προσοχής και μας έλεγε και το, τι προσπάθειες κάνει έτσι με ένα θεατρικό τρόπο να τους κρατά, ας πούμε, την προσοχή. Αλλά με τα κείμενα έχουν ήδη μεγάλο πρόβλημα και αυτά είναι παιδιά που δεν μεγαλώσανε με το ChatGPT, είναι παιδιά που μεγαλώσανε με τα κοινωνικά δίκτυα.
0: Ναι.
1: Οι γενιές που έρχονται τώρα, που είναι οι γενιές πραγματικά της τεχνητής νοημοσύνης, όπου αναθέτουν τα πάντα στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί οι προηγούμενοι δεν το κάνουν ακριβώς αυτό. Ψάχνουν στο διαδίκτυο, κάνουν copy-paste, είναι μια άλλη γενιά. Τώρα όμως έρχεται μια γενιά η οποία θα αποκτήσει με τον γραπτό λόγο μια πολύ ακόμη χειρότερη σχέση και πολύ μεγαλύτερη αδυναμία να διαβάζει κείμενα. Ο γραπτός λόγος δηλαδή, ακόμα και σε ένα στοιχειώδες επίπεδο, δεν μιλάμε τώρα για τη λογοτεχνία, για πολύ απαιτητικά κείμενα, έρχονται γενιές δηλαδή με πολύ μεγάλη δυσκολία να καταλάβουν, να μπορούν να διαβάσουν και ένα βιογραφικό ή να το συντάξουν.
0: Μάλιστα, πω. Ναι, το έχω και εγώ κάπως παρατηρήσει και βιωματικά αν θέλετε, αλλά και μου το λένε και έτσι άνθρωποι και φίλοι που δουλεύουν σε εταιρείες και όπως λέτε εκπαιδεύουν, ας πούμε, 30-άριδες, 25-άριδες, 30-άριδες, τους εκπαιδεύουν σε πολλά θέματα και μου λένε αυτό που λέτε, ότι δεν έχουν, δηλαδή είναι μια δεξιότητα όπως έχουμε τώρα της μόδας να λέμε, την οποία δεν έχουν, και ενώ θα πίστευε κανείς ότι την αποκτάς από τα πρώτα χρόνια του δημοτικού, μη σας πω και από τον υπηαγωγείου, μάλλον πρέπει να την επανεφεύρουν.
1: Δυστυχώς αυτό είναι στο βάθος αυτής της συζήτησης γύρω από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Βρίσκεται αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι βέβαια παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό σε ό,τι μας αφορά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά φοβάμαι ότι τα βήματα που γίνονται για να αντιμετωπιστεί, γιατί γίνονται κάποια πράγματα,
0: ναι,
1: οι κυβερνήσεις κάπως
0: το
1: αντιλαμβάνονται.
0: Αποφεύγω και να ρωτήσω, γιατί φοβάμαι ότι θα πέσω σε ένα κάπως
1: αισιόδοξο
0: συμπέρασμα.
1: Μας έρχονται πιο πολύ απ' έξω που κάνουν πραγματικά μελέτες και έρευνες για αυτά τα θέματα, γιατί εδώ δεν κάνουμε. Αλλά έρχω από την Αγγλία, τη Δανία πρόσφατα, τη Σουηδία. Έχουν έρθει μελέτες που δείχνουν καταβαράθρωση της ικανότητας των νέων μαθητών στην κατανόηση κειμένου και στο να γράφουν και να κατανοούν κείμενα. Και προσπαθούν να πάρουν μέτρα. Μερικά από αυτά τα μέτρα είναι να επαναφέρουν το έντυπο βιβλίο στο σχολείο και στις μικρές τάξεις, όπως σε κάποιες χώρες είχαν εισάγει
0: το e-book
1: και τα λοιπά, γιατί έχει αποδειχτεί ότι το έντυπο βιβλίο αποτυπώνεται πολύ καλύτερα στο μυαλό του παιδιού, το να το έχει στα χέρια του, το να το πιάνει, ακόμα και η ανάγνωση μια σελίδα σε έντυπο βιβλίο σε σχέση με την οθόνη λειτουργεί διαφορετικά στον εγκέφαλο. και φυσικά με άλλα πράγματα, δράσεις φιλαναγνωσίας, προσπάθειας να καθυστερήσει όσο γίνεται περισσότερο η εισαγωγή του παιδιού στον κόσμο του κινητού και του τάμπλετ. Οι ίδιοι άνθρωποι που τα ξέρετε, αυτά που δουλεύουν στις εταιρείες, αυτές τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, στέλνουν τα παιδιά τους σε περίεργα πειραματικά σχολεία όπου δεν κυκλοφορεί κινητό και τάμπλετ πουθενά. Τα θεωρούν εχθρούς.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς όμως αυτό θέλω να πω είναι ότι η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα πράγματα και χάνονται, ας το πούμε, δεξιότητες. Εδώ μιλάμε ότι χάνεται ένας πολιτισμός ολόκληρος, ο γραπτός πολιτισμός. Δεν είναι απλώς δεξιότητες. Ένας ολόκληρος πολιτισμός αλλάζει τις σταθερές του. Αν οι άνθρωποι που ζουν μέσα σε αυτόν τον πολιτισμό δεν μπορούν να χειριστούν το γραπτό λόγο και το να αποθέτουν αυτό σε ένα σύστημα, δυστυχώς τα βήματα με τα οποία αντιδρούν οι κυβερνήσεις, τα μέτρα είναι πάρα πολύ λίγα και πολύ αργά.
0: Ναι, το έχουμε διαπιστώσει. Βέβαια, εάν συζητείτε πάλι και πάλι και πάλι και υπάρχουν και κάποιες πιέσεις από όλες τις πλευρές, δεν είναι κακό, το αντίθετο. Για το καλό δουλεύουμε όλοι, κύριε Κατσουλάρη, πιστεύω, πάνω σε αυτή την κατεύθυνση τουλάχιστον. Μπορεί, αλλά έχουμε ήδη αργήσει. Συμφωνώ μαζί σας.
1: Είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Εκεί ήταν και ο Υφυπουργός Πολιτισμού, τα άκουσε, συμφωνεί και αυτό στην ομιλία του μπορεί να σας πω ότι μπορεί να έλεγε περίπου αυτά που σας λέω και εγώ.
0: Ναι, δεν εντάξει.
1: Εκεί βέβαια μέχρι να γίνουν πραγματικά πράξη, πραγματικά προγράμματα που να αλλάξουν στην εκπαίδευση τα πράγματα, υπάρχει μεγάλη απόσταση και εκεί πραγματικά υπάρχει ο φόβος να δούμε νέες γενιές που δυστυχώς θα έχουν μια άλλη σχέση με το γραπτό λόγο.
0: Ναι. Εγώ πάντως στο σημείο αυτό θα σας ευχαριστήσω θερμά. Νομίζω ότι τα βάλατε σε μια βάση που μας κάνουν όλους να προβληματιστούμε και να κατανοήσουμε πρώτα απ' όλα το πρόβλημα. Γιατί, όπως λέτε, αναφύεται σιγά σιγά. Δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Σας ευχαριστώ για αυτό και για όλες τις προσπάθειες που κάνετε, βέβαια. Και εδώ είμαστε για να τα ξαναλέμε. Αυτά τα ζητήματα, να σας πω την αλήθεια, τα αγαπούμε πολύ. Όχι γιατί θέλουμε να υπάρχουν ως προβλήματα για να τα συζητάμε εμείς, αλλά αφού υπάρχουν, με καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και από την πλευρά μου να ξέρετε ότι θεωρώ ότι όλοι προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει. Δεν είναι ότι έχει πια κάποιος καταλάβει όλη την αλήθεια και όλη την πραγματικότητα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ένα πολύ δυναμικό πράγμα.
0: Είναι ένα δυναμικό φαινόμενο, πράγματι.
1: Και σίγουρα και οι νέοι έχουν να συνεισφέρουν μέσα σε αυτή τη συζήτηση, όποτε τους δοθεί κάποιος λόγος που το ζουν και το βιώνουν. Εμείς λέμε τα πράγματα από το πώς τα βλέπουμε τώρα από μια απόσταση και μια μεγαλύτερη ηλικία.
0: Πολύ καλή διαπίστωση η τελευταία και θα έλεγα ότι είναι και ένα είδος πρότασης. Για να έχουμε και γενιές, να έχουμε εκπροσώπους από αυτές τις γενιές που τα καταλαβαίνουν όπως λέτε και μπορεί να μας βοηθήσουν με αυτό που θα πούν. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κατσουλάρη. Καλό σας βράδυ.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.

Broken Bicycle στα σπασμένα ποδήλατα του Tom Waits. Εμείς δεν θέλουμε σπασμένα ποδήλατα, θέλουμε κανονικά να τα καβαλάνε τα παιδιά και να πηγαίνουν μπροστά στους ορίζοντές τους. Καλησπέρα Νίκο, γιατί ο σταθμός σας στο δημόσιο ραδιόφωνο άλλαξε την ονομασία του, λέει. Γιατί εσείς επαναφέρετε, όχι μόνο εσείς, πάλι και πάλι το θέμα. Είπαμε ότι χθες είναι θέμα επικοινωνιακής πολιτικής. Τα πράγματα αλλάζουν, δεν μένουν στατικά. Θελήσαμε να δοκιμάσουμε και αυτό το μοντέλο, να δούμε πώς θα πάει. Εδώ είμαστε. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τρίτης και σε σένα Γιάννη μου. Η Ευδοξία, καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, εύχομαι να είστε όλοι παρέα καλά. Λέτε για το επίδομα παιδιού, δεν με κουράζετε καθόλου. Το επίδομα παιδιού που δίνεται σήμερα, αν και είμαστε μονογονεϊκή οικογένεια, επειδή το παιδί παίρνει τη σύνταξη του πατέρα της, λέει, και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος.

0: ξέρω, Ευδοξία, τι έγινε. Α, είχε κολλήσει λίγο. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο ότι παίρνει σύνταξη, γι' αυτό το λόγο δεν δικαιούται κανένα επίδομα παιδιού. Δεν δικαιούστε εσείς κανένα επίδομα παιδιού. Ναι, τα κάνει αυτά το κράτος. Άμα παίρνεις από μία πηγή, δεν παίρνεις από άλλη. Ευδοξία, ίσως έπρεπε να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Δεν το ξέρω όμως το ζήτημα. Αν θέλεις να το ρωτήσω, ευχαρίστως, να δω πώς πάει και τι γίνεται. Ο Θανάσης, συγχαρητήρια για την εκτέλεση του τραγουδιού με τον Δημήτρη Ψαριανό από τα τραγούδια που αγαπώ, το Ένα Πρωινό Άναμπελ, του ενός εξαιρετικού δίσκου βινιλίου, λέει, που το κρατώ φυλακτό. Αμ' εμείς, μέχρι κασέτα θυμάμαι ότι είχαμε. Λοιπόν, πάμε όμως και πάλι στον κύριο Εμμανουήλ Παναγιώτου, μέλος του κοινοτικού συμβουλίου στη Λυτή του Δερβενίου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Γεια σας, κύριε Παναγιώτου.
1: Της Λυτής του Ωραιοκάστρου, το Δερβένι είναι μια περιοχή.
0: Ωραία, συγχωρέστε μας, ναι. Της Λυτής Ωραιοκάστρου, λοιπόν, ναι. Σας παρακαλώ, θέλαμε να μας πείτε αυτή την ώρα πώς προχωράει η πυρκαγιά, αν έχει έστω και λίγο.
1: Αυτή τη στιγμή είναι υπό έλεγχο, υπάρχουν τα ενέργεια μέσα και η μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, η οποία κάνει καταπληκτική δουλειά. Πρέπει να σας πω. Έχουν γίνει πολύ ωραίες κινήσεις. Το μεγάλο μέρος του χωριού σώθηκε, επειδή όμως είναι δύο τα σημεία τα οποία υπάρχει πρόβλημα. Στο ένα που είμαι εγώ και έχω οπτική επαφή, τα πράγματα είναι πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Στο άλλο, δεν έχω αυτή τη στιγμή την... δεν καταλαβαίνω, δεν γνωρίζω ακριβώς τι γίνεται, αλλά από αυτά που καταλαβαίνω πρέπει τα πράγματα να πηγαίνουν και εκεί καλά.
0: Έχουν κοπάσει καθόλου οι άνεμοι, βοήθησε αυτό στην κατάσβεση και από αέρος?
1: Αυτή τη στιγμή, ναι, τα εναέρια βοηθήσανε πάρα πολύ. Έχουν κοπάσει οι άνεμοι, τα πράγματα είναι καλά και θέλω να πιστεύω ότι θα ελεγχθεί. Βέβαια, υπάρχει η φωνή της αναποχλώσης και ήδη εκεί που είναι τη στιγμή αυτή υπάρχουν δυνάμεις πυροσβεστικής που σβήνουν, δεν αφήνουν να γίνει κάτι και μάλιστα υπάρχει ένα δάσος και λοιπόν. Και πιστεύω ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα από εδώ και πέρα.
0: Μακάρι, γιατί
1: το άλλο μέρος της τι ακριβώς είναι.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτό η εικόνα που μας δίνεται, η αυτοψία στην ουσία που μας μεταφέρετε, είναι αρκετά ευίωνη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτου.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Λυτής Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, λοιπόν, ο κύριος Μανώλης Παναγιώτου, ο οποίος μας έδωσε την εικόνα ότι από τη μία πλευρά του μετόπου της φωτιάς τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Είναι σε ύφεση το ένα μέτωπο, χωρίς να ξέρει για το άλλο. Αχ, με φωτιές ξεκινήσαμε, με φωτιές κλείνουμε. Νωρίτερα είδαμε ότι έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα και για την φωτιά που έχει εκδηλωθεί στη Μαριολάτα Φωκίδας. Ενώ από το πολιτικό ρεπορτάζ μαθαίνουμε ότι η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε κατά πλειοψηφία την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για 3 δικογραφίες για τα Τέμπη. Οι 3 δικογραφίες αφορούν την παρουσία της κυρίας Κωνσταντοπούλου ως συνηγόρου οικογενειών θυμάτων στη δίκη για τα Τέμπη, ενώ η ίδια η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για πολιτική δίωξη. Νικολέτα, καλησπέρα. Γεράσιμε το ίδιο. Πέτρο επίσης. Συγγνώμη που δεν είπα νωρίτερα τα μηνύματά σας και ήταν πολλά και πολλά και αναλυτικά, αλλά ήταν και πολύ η δημοσιογραφική ύλη που είχαμε να διαχειριστούμε με τα τακτικά και τα έκτακτα. Ο Αλέξανδρος από τις Σέρες, καλησπέρα και σε σένα. Λοιπόν, αμέσως τώρα, σε πολύ λίγο, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 από τον Θάνο Σιαφάκα και τη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5.

ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας.

0: Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός Τίασος ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 30 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάρης. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μία σωρός εντοπίστηκε στο σημείο που καίει μεγάλη φωτιά στο δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Η φωτιά πλησιάζει σε σπίτια. Μία γυναίκα εγκαυματίας παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Σε ύφεση η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας. Κατέρευσε τετραόροφη η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Βρέθηκαν οι τέσσερις για τους οποίους υπήρχαν φόβοι ότι μπορεί να είχαν εγκλωβιστεί. Οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης συνεχίζονται. Σημειώθηκαν 5 προσαγωγές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνονταν εργασίες ανέγερσης κτηρίου σε διπλανό οικόπεδο. Το κτίριο είχε 7 διαμερίσματα και ήταν όλα κατοικήσιμα. Προτεραιότητα η μείωση του κόστους ζωής, θα ανακατανύμουμε τους πόρους σε αυτούς που τους δικαιούνται πραγματικά, δηλώνει από το Υπουργικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και να βάλει κανόνες στην αγορά. Ο Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στον Ευαγγελισμό, αλλά όχι ως ασθενής, αλλά για να ευχαριστήσει τους γιατρούς του. «Η επιστήμη σώζει ζωές, σήμερα νιώθω ευγνωμοσύνη», έγραψε στο Facebook. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από τον ΣΥΡΙΖΑ ζητάει ο Παύλος Πολάκης. Νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Νέος εισαγγελέας, ο Ευάγγελος Μπακέλας. Ισόβια και πολυετής καθήρξη στη μητέρα και στον πρώην σύντροφό της για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του τρίχρονου άγγελου. Και τέλος τους 1.700 νεκροί από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα, 45.000 οι αγνοούμενοι, κοντά στους 16.000 οι άστεγοι.
4: Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση.
5: Και ήρθε εδώ το παιδί να δει τι γίνεται και ξαφνικά εμείς από το διαδίκτυο είδαμε ότι έχει καταρρεύσει όλη η πολυκατοικία.
3: Συναγερμός σημάνε στις αρχές μετά την κατάρρευση μιας παλιάς τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Μέσα σε λίγα λεπτά στήθηκε επιχείρηση διάσωσης της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων. Τελικά τα 7 διαμερίσματα αποδείχθηκε πως ήταν άδεια, αφού ένας μετά τον άλλον οι ένικοι έδωσαν σημεία ζωής. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού, ενώ 5 άτομα προσήχθησαν. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Νούση για να μας πει περισσότερα και για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Καλησπέρα Κώστα.
6: Καλησπέρα Δάνο κυρίες και κύριοι, εδώ από την οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, που κατέρευσε το μεσημέρι η πολυκατοικία. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν και οι έρευνες της πρώτης ΕΜΑΚ μαζί με τους δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Το θετικό είναι ότι δεν εντοπίστηκε κάποιος είτε αγνοούμενος από τις τέσσερις που είχαμε αρχικά από τις πρώτες πληροφορίες, είτε κάποιος άλλος που μπορεί να ήταν επισκέπτης στον χώρο. Άρα δεν υπάρχουν ούτε τραυματίες.
3: Δεν υπάρχουν θύματα, δεν υπάρχουν τραυματίες, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι.
6: αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης, γιατί μιλάμε και για ανθρώπους που σήμερα ενώ το πρωί είχαν σπίτι, σήμερα δεν έχουν, τώρα δεν έχουν σπίτι. Τώρα σε ό,τι αφορά τις έρευνες, ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο, παραμένει εδώ πέρα ισχυρή παρουσία της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας στον χώρο, ειδικά εκπαιδευμένη σκύλη αλλά και θερμικές κάμερες από ντρόουν επιτηρούσαν για να δουν αν υπάρχουν σημεία ζωής. Έχει κενωθεί η διπλανή πολυκατοικία από την πολυκατοικία που κατέρευσε, από την κατοικήσιμη πολυκατοικία ουσιαστικά, και αυτό διότι στη βάση της έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη τρύπα, έχει κενωθεί, υπάρχουν μηχανικοί στο χώρο για να δουν αν έχει και αυτή κάποια κλίση ή να δουν αν έχει ζητήματα στατικότητας.
3: Πώς φτάσαμε, παρακολουθείς τα γεγονότα πολύ στενά και από το πρωί, πώς φτάσαμε στην κατάρρευση?
6: Να θυμίσω ότι γίνονταν σε διπλανό οικόπεδο εργασίες ανοικοδόμησης οικοδομής. Από ό,τι φάνηκε άρχισε να κλείσει προς της πολυκατοικίας δίπλα στην οποία χτιζόταν η οικοδομή. Αυτό το αντιλήφθηκαν και οι εργάτες, οι οικοδόμοι που βρίσκονταν. Υπάρχει πληροφορία ότι άρχισαν να χτυπάνε κουδούνια στην πολυκατοικία που κατέρευσε για να μπορέσουν να φύγουν όσοι μπορεί να υπήρχαν μέσα εντός της πολυκατοικίας. Κλιματικά άρχισε να καταραίει, οπότε όσοι ήταν και αν ήταν πρόλαβαν να καταλάβουν.
3: Δόθηκε χρόνος, έτσι. Υπήρξε ένα μικρό χρονικό διάστημα για τον κόσμο, για τους...
6: Ακριβώς, γιατί παντηλήθηκαν ουσιαστικά και από ό,τι λένε υπήρχαν μαρτυρίες που λένε ότι ήδη τα τελευταία 24 ώρα υπήρχαν δονήσεις, υπήρχαν κλίσεις, υπάρχουν μαρτυρίες από κατοίκους, από ενίκους της πολυκατοικίας. Βεβαίως όλοι αυτοί καταθέτουν στην αστυνομία για να συνθήκη η σχετική δικογραφία. Έχουν προσφαχθεί 2-3 μηχανικοί και 2 ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας που καταθέτουν και αυτοί σε αυτό το τμήμα ακροπόλεως για τις συνθήκες κάτω από την οποία, έγινε η κατάρρευση της πολυκατοικίας. Μένουν να δούμε τώρα η έρευνα τι θα δείξει. Στο σημείο παραμένουν και μηχανικοί τοπογράφοι που με μηχανήματα, ειδικά όργανα, βλέπουν και την πολυκατοικία την άλλη, εάν έχει προβλήματα στατικότητας ή κλίση με το έδαφος. Φεύγει η πυροσβεστική, έχει ήδη αναχωρήσει η πρώτη ΕΜΑΚ από το σημείο. Δεν υπήρχαν ευτυχώς εγκλωβισμένοι από αυτή την κατάσταση. Δεν υπήρχε κάποιος τραυματίας.
3: Είπες όμως κάτι πάρα πολύ σωστό. Το πρωί αυτοί οι άνθρωποι είχαν σπίτι και τώρα δεν έχουν. Και διερωτάται κανείς τι θα κάνει αυτός ο κόσμος, πού θα μείνει.
6: Το ρεπορτάζ τώρα θα φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι κάπου σε υγείους τους. Μένει και εμείς το ψάχνουμε να δούμε ρεπορταζιακά τώρα που έχει υποχωρήσει όλο αυτό με την έρευνα και το ρεπορτάζ, το αν υπάρχει κάποιος μέσα, να δούμε και πού θα βρίσκονται και πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι εν τέλει από την πολυκατοικία. Δεν το έχω δυστυχώς, μπορούμε σε επόμενη σύνδεση να το...
3: Όχι,
6: να το
3: ήταν ένα ερώτημα το οποίο ουσιαστικά θα απαντηθεί στην πράξη, πρέπει να απαντηθεί στην πράξη. Και τα 7 διαμερίσματα είχαν κόσμο, δηλαδή ουσιαστικά ήταν...
6: Μιλάμε για μια πολυκατοικία στην οποία διέμενε κόσμος. Ουσιαστικά δίπλα της ακριβώς χτιζόταν.
3: Ήταν κατοικήσιμα τα διαμερίσματα.
6: Ναι, ήταν όλα κατοικήσιμα και τα 7 διαμερίσματα στην τετραώρηση πολυκατοικία ήταν κατοικήσιμα. Δίπλα χτιζόταν και τώρα στην διπλανή από αυτή που έπεσε, στην διπλανή πολυκατοικία από αυτή που κατέρευσε, κοιτάζουν εάν έχει και αυτή ζητήματα στατικότητας, και αυτό διότι έχει ανοίξει μία μεγάλη τρύπα στην βάση, στο πλάι ουσιαστικά. Γυπνίαζαν οι δύο πολυκατοικίες, οπότε έχει απογυμνωθεί ουσιαστικά η άλλη πολυκατοικία, η οποία παραμένει. Στη βάση της υπάρχει μία μεγάλη τρύπα. κοιτάζουν οι μηχανικοί εάν έχει κάποια κλίση και αυτή, εάν έχει προβλήματα στατικότητας. Νωρίτερα βρίσκονταν εδώ πέρα και από το φυσικό αέριο για να κλείσουν την παροχή, να μην υπάρχει παροχή φυσικού αερίου, αλλά και από το ΑΜΔΔΕ για να βγάλουν, να αφαιρέσουν τα καλώδια τα οποία είχαν κοπεί, για να διευκολύνουν με αυτόν τον τρόπο την έρευνα διάσωσης, εντοπισμού αγνωμένων που μπορεί να υπήρχαν μέσα στην πολυκατοικία. Να θυμίσω ότι οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν για 4 άτομα. Ωστόσο, διαδοχικά ο ένας μετά τον άλλον άρχισαν να δίνουν σημεία ζωής σε ηλικίους τους. Οπότε η εικόνα των 4 έδειξε και ότι δεν υπάρχει κάποιος αγνοούμενος. Οπότε...
3: Εσείς οι συνάδελφοι έχετε καταφέρει να μιλήσετε με κόσμο που έμενε σε αυτά τα 7 διαμερίσματα? Πώς έγινε το κακό, δηλαδή πώς ένιωσα την ώρα, τη στιγμή της κατάρρευσης, ο χρόνος που τους δόθηκε εντός εισαγωγικών για να ουσιαστικά να φύγουν και να εγκαταλείψουν το διαμέρισμά τους? Υπάρχουν τέτοιες μαρτυρίες?
6: Οι μαρτυρίες που υπάρχουν είναι κυρίως το ότι ακούγανε, γιατί ακούγανε τις προηγούμενες 24 ώρα τους τριγμούς από την πολυκατοικία. Νιώθαν δηλαδή ότι από τις εργασίες που γίνονται δίπλα, ότι κάτι συμβαίνει, ότι κάτι πηγαίνει στραβά στην δική τους πολυκατοικία. Οπότε νομίζω ότι είχαν υποψιαστεί ότι κάτι πηγαίνει στραβά. Βεβαίως δεν είχε υποψιαστεί κανείς ότι θα καταλήξει έτσι όλη
3: η σε ερείπια, δηλαδή οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Νομίζεις ότι βλέπεις Βενεζουέλα, έτσι?
6: Η εικόνα είναι παλιές εικόνες, αλλά και Βενεζουέλα είναι παλιές εικόνες που έχουμε βιώσει σε μεγάλους σεισμούς στην Ελλάδα. Βεβαίως εδώ δεν είχαμε σεισμό. Είχαμε μια κατάρρευση πολυκατοικίας.
3: Και ευτυχώς δεν είχαμε θύματα.
6: Ακριβώς, και ευτυχώς σε όλο αυτό δεν είχαμε θύματα.
3: Λοιπόν, Κώστα, να μείνουμε σε αυτά. Κάποιοι είπαν ότι το σπίτι γέρνει και το φώναξαν, δηλαδή βλέπω το σπίτι να γέρνει. Δεν ξέρω αν έφτασαν στα αυτιά σου αυτές οι μαρτυρίες, αλλά τουλάχιστον στο ρεπορτάζ που βλέπουμε και διαβάζουμε υπάρχει αυτή η καταγραφή, ότι υπήρξαν μαρτυρίες που φώναζαν άνθρωποι ότι βλέπουμε το σπίτι να γέρνει. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα στο Earth News Radio 105,8 και τον Γιώργο Πίκουλα μίλησε ο Λευτέρης Αβραμίδης, μέλος του Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, ο οποίος έδωσε και την πιο λογική εξήγηση για το τι ακριβώς συνέβη.
7: Η πιο λογική εξήγηση είναι να γίνονταν εργασίες εξ καφές σε διπλανό οικόπεδο, να υποσκάφηκε η θεμελίωση της παρούσης της οικοδομής, η οποία είχε κατέρευσε. Αυτός είναι ο λόγος, ας πούμε, που...
8: Να πειράχτηκαν τα θεμέλια, δηλαδή,
7: ναι,
8: κατά κάποιο τρόπο.
7: Να πειράχτηκαν τα θεμέλια. Τέτοιου είδους καταρρεύσεις, όταν δεν υπάρχει σεισμικό φαινόμενο, μπορούν να οφείλονται σε καθίδρυση του εδάφους και απώλεια της θεμελίωσης.
3: Για το συμβάν στα Πετράλωνα μίλησε και ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Ανδρέας Γραμματικογιάννης.
9: Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι γινόταν εργασίες όλο το προηγούμενο διάστημα, για αρκετά μεγάλο διάστημα, σε παρακείμενο σημείο, σε διπλανό οικόπεδο. Το οποίο τώρα μένει να ερευνηθεί αν είχαν ληφθεί τα μέτρα ασφαλείας, αν έγιναν όλα έντεχνα και σωστά, και αν αυτές οι εργασίες επηρέασαν τη στατικότητα.
8: Κάτι δεν έγινε σωστά για να γίνει τέτοια μεγάλη ιστορία.
9: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα αίτιο και ένα αιτιατό τώρα, δεν μπορεί να καταλήξει.
8: Μην βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα.
9: Αλλά να δούμε.
8: Δεν ήσασταν σε μαρτυρίες των ανθρώπων που ήταν στην ώρα της κατάρρευσης, πώς έγινε, αν σαν σεισμική δόνηση, ας πούμε, τι έγινε ακριβώς?
9: Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή πιο πολύ πετύχανε σε ένα σοκ.
3: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μεγάλο θέμα της ημέρας. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Δερβενίου, στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Λόγω των πυκνών καπνών αλλά και της κατεύθυνσης του αέρα, η φωτιά απειλεί τα πρώτα σπίτια του δασικού δικτύου της Λιτής και κινείται προς Μελισσοχώρη. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, εντοπίστηκε ισορρός ενός άντρα σε δασική έκταση σε περιοχή κοντά στον οικισμό Λιτή, ενώ μία γυναίκα έχει υποστεί δεχτεί εγκάβματα και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Έχει σταλεί μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της Λυθής να εκενώσουν την περιοχή και να μεταβούν στο γήπεδο. Πάμε στον Φέδωνα Τομόσογλου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Φέδωνα, καλησπέρα. Πώς είναι η κατάσταση?
10: Καλησπέρα, Θάνο. Φαίνεται ότι η κατάσταση έχει μία μικρή βελτίωση σε σύγκριση με τις μεταμεσημεριανές ώρες. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντική η συνδρομή από αέρος. Δεν ξέρω αν περνάει και μέσα από το ακουστικό μου αυτή τη στιγμή ο ήχος του Καναντέρ που περνάει από πάνω μας.
3: Το ακούσαμε πριν από λίγο.
10: Είμαστε στο δάσος της Λυθής, έξω από την Λυθή, το οποίο πραγματικά έχει κατακαεί. Δεν έχει μείνει τίποτα σε αυτό το δάσος. Όλα τα δέντρα έχουν καεί, ενώ βλέπουμε από το χώμα να αναβλύζουν αυτή τη στιγμή οι καπνοί. Υπάρχουν και μικροεστίες φλόγας. Η αλήθεια είναι ότι από την ενημέρωση που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο μεγάλο, παρά μόνο εστίες μικρές διάσπαρτες
3: Άρα θα λέγαμε ότι η φωτιά έχει τεθεί, Φέδωνα, υπό έλεγχο.
10: Έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει και ένας αέρας που πνέει αυτή τη στιγμή και αυτό είναι βέβαια πάντα το πρόβλημα σε τέτοιες περιπτώσεις, ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποια θα είναι η δύναμη του αέρα και πού θα μεταφέρει. Ναι. Και φυσικά υπάρχουν και διάφορες αναφλέξεις, μάλιστα όπως έχουμε πληροφορηθεί από κατοίκους νωρίτερα, και σε οικίες εντός της Λυθής υπήρχαν αναφλέξεις από κουκουνάρια. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μικρές ζημιές σε κάποιες κατοικίες, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται κάτι ιδιαίτερο. Τώρα, όσον αφορά τον νεκρό, εντοπίστηκε έξω από το χωριό της Λυθής, κοντά σε ένα σπίτι που βρίσκεται στην δασική περιοχή. Δεν γνωρίζουμε ακόμη, είναι η αλήθεια, κάτω από ποιες συνθήκες έχασε τη ζωή του αυτός ο άνθρωπος. Για την εγκαυματία να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, έχει μεταφερθεί στο Ιπποκράτη νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία της. Νωρίτερα επίσης, και να ολοκληρώσω με αυτό, καταγράψαμε και πυροσβέστες οι οποίοι χρειάστηκε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ήρθαν κάποια ειδικά ασθενοφόρα. Ένας πυροσβέστης ένιωσε ιδιαίτερη αδιαθεσία. Καταλαβαίνετε ότι είναι και πολύ δύσκολες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν όλο αυτό το έργο που κάνουν για να είμαστε εμείς βέβαια ασφαλείς. Είναι μεγάλες, ξαναλέω, οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Περισσότεροι από 100 είναι οι πυροσβέστες, 10 είναι τα αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και φυσικά είναι εκατοντάδες και οι εθελοντές. Ενώ υπάρχει εκένωση σύμφωνα με το 112 και οδηγία να πάνε όλοι οι κάτοικοι στο γήπεδο, αυτή τη στιγμή στο γήπεδο της Λυθής δεν υπάρχει κανένας. Γιατί όλοι κάθονται είτε κοντά στη φωτιά και προσπαθούν μέσα έχουν να καταφέρουν να περιορίσουν αυτή την φωτιά και να την καταδέσουν όσο το δυνατόν τα γρηγορότερα.
3: Φέδωνα, ακούμε και τα ελικόπτερα, ακούμε και τα Καναντέρ. Θέλω να ρωτήσω αν έχουν υποστεί ζημιές στα σπίτια, στον οικισμό, αν η φωτιά έχει περάσει στον οικισμό, έχει προκαλέσει ζημιές σε κάποια σπίτια στην περιοχή, γνωρίζουμε.
10: Σύμφωνα με μαρτυρίες υπάρχουν μικρές φθορές, μικρές ζημιές, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο, όχι κάτι μεγάλο εντός του οικισμού της Λυθής.
3: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Φέδωνα Τομούσογλου για το ρεπορτάζ από την περιοχή του Δερβενίου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και θα πάμε στην φωτιά στην Κόρινθο, στον Άγιο Δημήτριο, που μαθαίνουμε ότι είναι σε ύφεση, είναι πιο ευχάριστα τα νέα από την Κόρινθο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Καντούρη. Του Νίκου Κουντούρη, ζητώ συγγνώμη.
11: Η φωτιά αυτή εκδηλώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος. Βρίσκεται κοντά στις Κεχριές. Το πρώτο 112 στάλι ήταν ετοιμότητας και ενημέρωσης προς τους κατοίκους και το δεύτερο καλούσε όσους βρίσκονται στους οικισμούς Φιλοθέη και Θημαριώνα να απομακρυνθούν προς την Ξυλοκέριζα. Από την πυροσβεστική μου λένε ότι το δύσκολο είναι ότι στην περιοχή επικρατούν πολύ ισχυροί άνεμοι. Εκφράζουν όμως αισιοδοξία χάρη και στη μεγάλη κινητοποίηση που έχει γίνει ότι θα οριοθετηθεί σύντομα αυτή η πυρκαγιά. Δεν απειλεί άμεσα αυτή τη στιγμή οικισμούς και κατοικίες, όπως μου λένε. Έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 90 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 30 οχήματα από τον αέρα, αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εθελοντές, υδροφόρες της περιφέρειας Πελοποννήσου και δήμων της περιοχής. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι θα πάει καλά.
3: Λοιπόν, αισιοδοξία και καλύτερα τα νέα από την περιοχή της Κορίνθου, στον Άγιο Δημήτριο, στις Κεχριές κοντά, όπως είπε ο καλός συνάδελφος ο Νίκος Κουντούρης. Και αλλάζουμε θέμα. Στο μέτωπο της οικονομίας, η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την κυβέρνηση, καθώς επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και παραμένει το κυρίαρχο ζήτημα στην καθημερινότητα των πολιτών. Η αντιμετώπιση της είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, όπως τις παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι συσκέψεις του Οικονομικού Επιτελείου είναι συνεχείς και με παράγοντες της αγοράς για να μειωθούν οι τιμές στο ράφι. Να ακούσουμε όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια.
12: Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη, η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς, ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους, και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα.
3: Και πάμε να τα δούμε πιο συγκεκριμένα. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη μείωση τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης επιδιώκει η κυβέρνηση να ισχύσει από τον Σεπτέμβριο, ενώ στο μέσο διάστημα συμφωνήθηκε με τους αρμόδιους φορείς πάγωμα των τιμών. Πάμε στην αρμόδια συντάκτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει και το ρεπορτάζ για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
13: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Δύο είναι τα πράγματα τα οποία συμφωνήθηκαν με τους κοινωνικούς εταίρους, με τους εκπροσώπους της αγοράς, καταδείχθηκε η σύσκεψη από τον Κυριακό Μητσοτάκη που αφορά την ακρίβεια. Το ένα είναι ότι παγώνουν οι τιμές τους 2 μήνες του καλοκαιριού, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί η νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την περαιτέρω μείωση των τιμών. Να πούμε ότι τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Ανάπτυξης επεσήμαναν πως αυτό που έχει σημασία για τους 2 μήνες του καλοκαιριού είναι ότι θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα οι τιμές στους 2.000 κωδικούς προϊόντων, όπου μειώθηκαν μεσοσταθμικά περίπου 6% λόγω του μέτρου του πλαφών. Αυτό δεσμεύτηκαν και συμφώνησαν τόσο η βιομηχανία όσο και οι προμηθευτές, αλλά και τα σούπερ μάρκετ. Και η μείωση αυτή αφορά όχι μόνο τους 2.000 κωδικούς στους οποίους αναφερόμαστε, αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα. Μάλλον το πάγωμα αφορά και τα υπόλοιπα προϊόντα στις τιμές που είναι σήμερα. Να πούμε ότι από αύριο πάβουν να ισχύουν τα έκτακτα μέτρα που είχαν ληφθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, πάβει να ισχύει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων των σούπερ μάρκετ, όπως επίσης πάβουν να ισχύει και το πλαφόν που έχει τεθεί στην αγορά των καυσίμων, σε όλα τα στάδια της αλυσίδας της αγοράς των καυσίμων. Στο μεσοδιάστημα, δηλαδή τους 2 επόμενους μήνες, θα υπάρξουν συνεννοήσεις μεταξύ των εκπροσώπων της αγοράς και της νέας αρχής για την προστασία του καταναλωτή, έτσι ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να υπάρξουν μειώσεις σε βασικά είδη διαβίωσης, τρόφιμα, αναψυκτικά, όλα τα είδη που μπορεί να προμηθεύεται ένας καταναλωτής από τα σούπερ μάρκετ, και οι μειώσεις αυτές να είναι σημαντικές. Αυτό το οποίο παραμένει ανοιχτό είναι να συμφωνηθεί για το πόσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσουν αυτές οι μειώσεις.
3: Πινελόπη, και από την ακρίβεια να πάμε να το δούμε σε συνάφεια με αυτό που είπες, τι σημαίνει στην αγορά των καυσίμων, καθώς οι τιμές έχουν επιστρέψει κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα, ενώ η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών μεταφέρεται σταδιακά από τα δηληστήρια στην Αγγλία. Καθώς οι τιμές έχουν επιστρέψει κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα, ενώ η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών

0: αργό είναι στα 69 δολάρια το βαρέλι, ενώ και να δώσουμε τα στοιχεία για την εγχώρια αγορά, η αμόλυβη, μέση τιμή της αμόλυβης της βενζίνης σε ολόκληρη τη χώρα είναι στα 1,92 και στην Αττική είναι στο 1,89 ευρώ, ενώ για το ντίζελ είναι στο 1,60 για την Αττική και 1,57 για την, συγγνώμη, 1,60 για την χώρα και 1,57 για την Αττική. Και να πω και άλλο ένα στοιχείο που δόθηκε χθες από τον Σύνδεσμο των Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών, δηλαδή στην πραγματικότητα τις εταιρείες που κάνουν τη χονδρική των καυσίμων προς τα πρατήρια. Υπόθηκε λοιπόν ότι η τιμή της βενζίνης αυτή τη στιγμή είναι 9% πάνω από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, ενώ το ντίζελ μαζί με την επιδότηση είναι κάτω από τα επίπεδα της τιμής του πριν από τον πόλεμο. Άρα εκτιμούν και εκείνοι ότι αργά και σταθερά θα περάσουν και στην Αγγλία οι μειώσεις των διεθνών τιμών.
1: Πινελόπη, σε ό,τι αφορά τους ελέγχους που γίνονται στην αγορά καυσίμων, έχουν περιορίσει την παραβατικότητα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πειραγμένες αντλίες στα πρατήρια.
0: Υπάρχουν πράγματι και είναι πολλές. Δόθηκαν στοιχεία από μια μελέτη που κάνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Είναι μια μελέτη με δειγματοληψίες σε περίπου 200 πρατήρια που γίνεται για κάθε χρόνο για πολλά χρόνια. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, λοιπόν, διαπιστώθηκε ότι το 2025 είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη άνοδο της παραβατικότητας, δηλαδή από τις 200 αντλίες που ελέγχθηκαν, το 33% παρέδιδαν ελλειμματικές ποσότητες, και αυτό το ποσοστό έχει μειωθεί σημαντικά μέσα στο 2026, καθώς η μελέτη δείχνει ότι έχει πέσει το ποσοστό στο 23%. Τώρα, η πτώση αυτή αποδίδεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι γίνονται έλεγχοι, αλλά και εφαρμόζεται ένας νέος νόμος που ψηφίστηκε το 2023. Μάλιστα, στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ήταν και ο επικεφαλής ΑΔΕ, ο κύριος Γιώργος Πιτηλής. Ο νόμος αυτός λοιπόν προβλέπει το κλείσιμο των σημείων, όχι μόνο των πρατηρίων, έτσι ώστε να μην μπορεί να ξανανοίξει ένα κατάστημα με διαφορετικό αφημί, αλλά το κλείσιμο του σημείου για 2 χρόνια. Έχουν κλείσει, από ό,τι υπόθηκε, 92 πρατήρια για 2 χρόνια, και αυτό βεβαίως είναι ένα μήνυμα προς την υπόλοιπη αγορά, έτσι ώστε να μειώνεται η παραβατικότητα.
1: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό, ο Πρωθυπουργός σας αναφέρθηκε και στις τιμές στα καύσιμα και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου θα φανούν και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία, ενώ προανήγγειλε ελέγχους από τους εποπτικούς μηχανισμούς του κράτους.
2: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
1: Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Τον Ευαγγελισμό επισκέφθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, προκειμένου να ευχαριστήσει τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, αλλά και όλο το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση που στάθηκε στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Ο Άγιος Βαγιάνος θα μας πει περισσότερα. Άγιοι, καλησπέρα. Συγκινητικές οι στιγμές στον Ευαγγελισμό.
3: Ακριβώς, και το να επιστρέφει εκεί ως επισκέπτης ο κ. Μιλωνάκης όρθιος είναι κάτι πολύ σημαντικό, και νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ο Υπουργός, παρά τον Πρωθυπουργό, να θυμίσουμε, κατέρευσε στα μέσα στο Μεγάλο Μαξίμου έχοντας υποστεί κεφαλικό ανέβρισμα στις 15 Απριλίου. Έκτοτε ακολούθησε τη θεραπεία και στη μονάδα της διδυτικής θεραπείας του Ευαγγελισμού. Μεταφέρθηκε αργότερα σε

0: εξειδικευμένο κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία και επέστρεψε στην Ελλάδα στα τέλη Μαΐου. Ο κ. Μιλωνάκης, στο δεδομένο από τη σύζυγό του, μίλησα με γιατρούς, σε ευχαρίστησα γιατρούς και νοσηλευτές και στη συνέχεια ο κ. Μιλωνάκης έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, γράφοντας ότι μετά από δύο μήνες που έδινε τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του, επέστρεψε στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε γιατρούς, νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη διοίκηση του νοσοκομείου. Και παράλληλα πρόσθεσε πως η επιστήμη σώζει ζωές, η ανθρωπιά, όπως αναφέρει, η ασυναίσθηση, αλλά και η αλληλεγγύη, όπως όμως είναι εκείνες που μας δίνουν κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Αισθάνομαι, ανέφερε ο κ. Μιλωνάκης την ανάρτησή του αυτή, βαθιά γνωμοσύνη για όσους στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και βέβαια ευχαρίστησε και την οικογένειά του. Να σημειώσουμε πως ο κ. Μιλωνάκης καταλήγει με ένα μήνυμα προς όλους σε αυτή την ανάρτηση, λέγοντας πως η αγάπη που πήρε από τον κόσμο ένα μήνυμα, μια προσευχή, μια σκέψη, αυτή η αγάπη τον έκανε να συνεχίσει. Κάποιες μάχες, αναφέρει, δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί. Η υγεία τονίζει το σημαντικότερο, το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.
1: Μια ανθρώπινη στιγμή. Σε ευχαριστώ, Άγη, για το ρεπορτάζ. Και στο μέτωπο της δικαιοσύνης, στη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου προχώρησε το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του σήμερα, έπειτα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης του Γιώργου Φλωρίδη. Στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου τοποθετήθηκε ο μέχρι σήμερα Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα Αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Οι επιλογές έρχονται σε συνέχεια της αποχώρησης από το δικαστικό σώμα της Προέδρου Αναστασίας Παπαδοπούλου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Στις πολιτικές εξελίξεις ακούσαμε τα μηνύματα που έστειλε από το Υπουργικό σήμερα ο Πρωθυπουργός αναφορικά με την οικονομία, τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και τις τιμές των καυσίμων. Να δούμε τώρα με την αρρωγή του πολιτικού μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη τα πολιτικά μηνύματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα σημαντικά ορόσημα στην κυβερνητική ατζέντα και για τους επόμενους μήνες, την επίθεση στην αντιπολίτευση αλλά και τη νέα του αναφορά σε κάλπες το 2020. Νότι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Φάνο, κυρίες και κύριοι. Αν μου επιτρέπετε να αρχίσουμε αντίστροφα, λοιπόν, από την παραπομπή ή αναφορά στις κάλπες του 27. Αυτό στοιχειοθετείται, Φάνο, και από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός παρουσίασε μια πλήρη ατζέντα, σημαντικά ορόσημα είπε χαρακτηριστικά, για το επόμενο εξάμεινο. Το δεύτερο εξάμεινο του 26 ξεκινάει ακριβώς αύριο. Και έτσι λοιπόν η ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές και η προώθηση του flyover Θεσσαλονίκης πρέπει να ολοκληρωθούν σε αυτό το εξάμεινο. Η απορρόφηση πολεοδημιών από το κλιματολόγιο επίσης. Η ολοκλήρωση των τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων ομοίως. Η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής δικογραφίας ακριβώς.
1: Άρα πάμε φουλ για το 27, λες εσύ.
2: Για το ειδικό απολυτήριο. Έθεσε δηλαδή μέσα στην ατζέντα του επόμενου εξαμήνου κρίσιμα σημαντικά ορόσημα για την Υπουργεία της Κυβέρνησης, κάτι που σημαίνει ότι τοποθετεί τις κάλπες για άλλη μια φορά με βάση τη δουλειά που πρέπει να γίνει, να το πω έτσι απλώς, λαϊκά, τη δουλειά που έχουν να κάνουν οι υπουργοί του μέσα σε αυτό το εξάμεινο. Άρα η συζήτηση για εκλογή ως τον Οκτώβριο με βάση αυτά δεν παρέλκει, δηλαδή τοποθετείται του χρόνου την άνοιξη, μετά τις γιορτές τουλάχιστον, έτσι όπως κατ' επανάληψη έχει πει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης και άλλα στελέχη του για εκλογές του 27. Από εκεί και έπειτα, για να το συνδυάσουμε αυτό και με το κλίμα θερινής δραστώνης που έρχεται σιγά σιγά, είναι χαρακτηριστική η αποστροφή του κ. Μητσοτάκη. Τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές και οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Και εδώ συνδέεται με την αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση, την ώρα που οι αντίπαλοι μας ασχολούνται με τις αντιφάσεις των κομμάτων τους. Αυτή την ώρα δικό μας καθήκον είναι να σταθούμε στην κοινωνία, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, να απαντάμε σε υπερφύελες αιώλες ανυπόστασης και αιγελίες του αντιπάλου μας, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που έξαν τις τράπεζες, εδώ πάνω που καταλαβαίνεις η αιχμή προς τον Αλέξη Τσίπρα είναι αναμφισβήτητη και φόρτισαν δύο στους προλογούμενους. Αυτοί έρχονται και σήμερα και εισηγούνται οι συνταγές που θα παραλάμβαναν τα ίδια σφάλματα, δεν έμαθαν τίποτα, δεν ξεχάσαν τίποτα, είναι μια καταληκτική αποστροφή του κ. Μητσοτάκη και από το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία έρχεται και δένει, αν με επιτρέπετε ο όρος, με την κυριακάτικη χαρακτηριστική φράση του. Κάθε Κυριακή ο Πρωθυπουργός έχει στο Facebook, στην προσωπική του σελίδα, μια, ας πούμε, ένα μάζεμα της εβδομάδας. Το τι έχει κάνει δηλαδή και τι πρόκειται να γίνει την επόμενη εβδομάδα. Εκεί χτες, πρόχτες, συγγνώμη, την Κυριακή, σημείωνε ότι στόχο μας δεν είναι η σύγκρουση, επιλέγουμε τη σύγκριση.
1: Η σύγκριση
2: λοιπόν με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Ζανέλ επανέρχεται, επιστρέφει μέσα από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, έτσι όπως τα περιγράφει.
1: Ωραία. Νότι, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο όπως τα παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό.
3: Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν

0: Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ο κύριος Σωκράτης Φάμελος επιμένει την απόφαση την οποία έχει λάβει η προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή.
1: Στην σύμπλευση, στη συμπόρευση.
0: Στη σύμπλευση και στην ενότητα των σύμπλευση και συμπόρευση με, με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Τα πράγματα φαίνονται ότι οδηγούνται σε μια τελική λύση, η οποία αυτή, όπως εκτιμούν πολλοί εντός της Κουμουντούρου, θα πραγματοποιηθεί στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής. Εάν υπάρξει, σύμφωνα με το καταστατικό τώρα του κόμματος, παρέτηση, πρόταση μομφής ή οτιδήποτε άλλο του Σωκράτη Φάμελου, τότε σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να διεξαχθεί συνέδριο. Του συνεδρίου, διαρκού συνεδρίου. Αυτό φαίνεται ότι δεν μπορεί να γίνει εντός του θέρους. Εκτός εάν οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες που πραγματοποιηθεί εντός του Ιουλίου. Κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα είναι δύσκολο.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, διαφορά σχεδόν 10% στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον ΦΛΑΣ. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, καταγράφοντας οριακή άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Ακολουθεί η Ελλάς με 14,7, έχοντας ενισχυθεί κατά περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα μήνα, ενώ τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ με 10,4%. Η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού υποχωρεί στο 7,8% από το 9,5%, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος διαμορφώνεται στο 15,7%. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,3% και η Νίκη στο 1,4%. Τώρα, κόντρα ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με αφορμή ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη για ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Το ρεπορτάζ ετοίμασε η Λίνα Μπεθάνη.
2: Την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Μέγκα, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση έχει έτοιμη τροπολογία για ευνοϊκή μεταχείριση του Τάλι Ντίλιαν, ιδρυτή της εταιρείας Ιντελέξα που εμπορεύεται το Πρέταντορ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στον κεντρικό σχεδιασμό αντιτίθενται υπουργοί άμυνας και εξωτερικών, κύριοι Δένδιας και Γεραπετρίτης. Το ΠΑΣΟΚ καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να πάρει δημόσια θέση. Αληθεύουν ή όχι δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι μεθοδεύεται να πέσει στα μαλακά ο Ισραηλινός απόστρατος που εκβιάζει δημόσια τον Πρωθυπουργό? Η κυβέρνηση θα φτάσει και σε αυτό το ίστατο σκαλοπάτι παρακμής να νομοθετεί καθυπόδειξη καταδικασμένων? Κυβερνητικές πηγές απαντούν ότι το ΠΑΣΟΚ βγάζει ανακοινώσεις για θέματα τα οποία έχουν διαψευστεί επανειλημμένως. Αν κάποιος κατεβαίνει με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα τα σκαλοπάτια της απελπισίας και της παρακμής μετά από κάθε δημοσκόπηση, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη. Σήμερα έφτασαν στο σημείο να εκδώσουν ανακοίνωση πάνω σε ένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ που δεν βασίζεται σε κανένα πραγματικό δεδομένο για ένα θέμα που η κυβέρνηση έχει επανειλημμένως διαψεύσει, με το ΠΑΣΟΚ να επανέρχεται και να ζητά σαφή διάψευση.
1: Αλλάζουμε θέμα. Ακριβότερα κατά 3 ευρώ από αύριο τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Ο Κώστας Τσάβαλος είναι κοντά μας, μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Κωστή.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Και να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι τα 3 ευρώ, Θάνο, αποτελούν την ελάχιστη επιβάρυνση, δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις, ναι, ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνει το πακέτο. Δηλαδή, ακόμα και μια νέα παραγγελία μπορεί να σπάσει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ένα δέμα περιλαμβάνει 2 προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας, όπως μια μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, η συνολική επιβάρυνση διαμορφώνεται στα 6 ευρώ. Αν ήταν 2 ζευγάρια παπούτσια, θα ήταν στα 3 ευρώ. Αντίστοιχα, όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού στα 9, στα 12 ευρώ και ούτω καθεξής. Η ρύθμιση τώρα αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, ιδίως στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, τέμου κλπ, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών

0: τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν. Το πρόσθετο κόστος αναπλοιών εκτιμάται θα οδηγήσει μέρος των καταναλωτών σε αναθεώρηση των αγοραστικών του συνηθιών, καθώς ακόμα και μικρές παραγγελίες θα επιβαρύνονται σημαντικά. Πάντως, παράγοντες αγοράς που ρωτήθηκαν για αυτό το θέμα λένε ότι με την εφαρμογή του νέου μέτρου δεν αποκλείεται να δούμε σιγά σιγά να ενισχύεται η τάση για αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν εφαρμόζεται αντίστοιχος δεσμός, με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα να αποκτήσουν για αυτά ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς την συνολική τελική τιμή. Τελειώνοντας, θέλω απλώς να πω ότι έχει εκδώσει και οδηγίες, ένα εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες για ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για τους καταναλωτές, με 7 σημεία τα οποία θα πρέπει να τα διαβάσουν οι καταναλωτές να ξέρουν τι συμβαίνει.
1: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε περισσότερες από 950.000 οικογένειες καταβάλλεται η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί. Σήμερα καταβάλλονται και τα προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα του ΠΕΚΑ. Η Δήμητρα Κυριαζή είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει σχετικά. Δήμητρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η καταβολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς των περίπου 950.000 δικαιούχων οικογενειών για τα 150 ευρώ. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι προϋπολογισμού 240 εκατομμυρίων ευρώ. Να πούμε ότι τα χρήματα πιστώνονται για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί μέχρι 31 Δεκάτου 2024. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025, η πληρωμή θα γίνει μέχρι τέλος Αυγούστου. Ενώ τα παιδιά τα οποία θα γεννηθούν μέχρι και το 2026 και μέχρι 31 Ιουλίου τρέχοντος έτος, θα πρέπει οι γονείς τους μέχρι τις 10 Αυγούστου να εκδώσουν αφημί, προκειμένου συνέχεια να προχωρήσει η πληρωμή, και ότι το ποσό αυτό, να πούμε, είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο. Ενώ έχουμε και την καταβολή των επιδομάτων του ΠΕΚΑ, προνοιακά και αναπηρικά, μιλάμε για δικαιούχους 593.000 άτομα Θάνο, και το ποσό είναι ύψος 183 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάμεσα στα επιδόματα είναι το στέγασης, ελάχιστο εγγυημένο, των ομογενών και φυσικά τα αναπηρικά σε περίπου 220.000 συμπολίτες μας. Θάνο.
1: Για να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και στην πηξίδα του κόσμου, ανθρωπιστική κρίση μετά τους φωνικούς σεισμούς στην Βενεζουέλα. Ξεπέρασαν τους 1.700 οι νεκροί σε αυτοσχέδια, νεκροτομία και αποθήκες εισορή. Φόβοι για επιδημίες, ξεχυλίζει η οργή κατά της πολιτείας. Φόβοι για επιδημίες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Πάμε στην Κατερίνα Ιωαννίδου. Καλησπέρα, Κατερίνα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Με το χρόνο να μετρά λοιπόν αντίστροφα για την επιβίωση τυχόν εγκλωβισμένων στα σύντριμια, οι διασώσεις στη Βενεζουέλα συνεχίζονται τουλάχιστον 120 ώρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Εκατοντάδες ορεί βρίσκονται σε αυτοσχέδια, νεκροτομίες, αποθήκες, στο λιμάνι της ισοπεδωμένης Λαγκουάιρα, και ενώ ο αριθμός των νεκρών συνεχώς δυστυχώς αυξάνεται, Θάνο. Τα θύματα κάτω από τα ερείπια κρατούν μόνο ζωντανή την ελπίδα για αγνοούμενους. Κάτοικοι και εθελοντές κάβουν με γυμνά χέρια, ψάχνουν για ένα σημάδι ζωής, εκατοντάδες πτώματα το ένα δίπλα στο άλλο, πριν καταγραφούν και μπουν σε φέρετρα. Χάος και στα νοσοκομεία, άστεγοι μάχονται για μια μπουκιά φαΐ. Άθλια εικόνα, δυστυχία. Περίπου 59.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς, που σημειώθηκαν με διαφορά δευτερολέπτων, σύμφωνα με υπολογισμούς της NASA. Δεν είχαν βέβαια όλα τα κτίρια που κατέρευσαν επαγγελματικά συνεργεία διάσωσης στο σημείο, με συγγενείς και γείτονες να προσπαθούν να απομακρύνουν μπάζα για να ανασύρουν επιζώντες ή πτώματα, σύμφωνα πάντα με επιζώντες και κατοίκους από διάφορες περιοχές. Τώρα, όπως αναφέρει ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών στη Βενεζουέλα, Γιανλούκα Ραμπόλα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αντιμετωπίζουν ένα μεγαλύτερο αριθμό από αυτόν που ήδη έχει αναφερθεί. Μάλιστα, λέει, μπορώ να δώσω μία εκτίμηση. Προμηθευόμαστε, και αυτό έχει συμφωνηθεί με τις τοπικές αρχές, 10.000 σακούλες πτωμάτων. Η κυβέρνηση της προσωρινής Προέδρου Ντέλση Ροντρίγκες λέει ότι τουλάχιστον 1.750 είναι οι άνθρωποι που έχουν πεθάνει. Χιλιάδες έχουν τραυματιστεί ως αποτέλεσμα των σεισμών. Περίπου 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι.
5: Και η Ιράν σιγά-σιγά.
4: Βεβαίως. Ναι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Προειδοποίησε ότι η Βενεζουέλα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης επιδημιών από νοσήματα που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό, όπως η λαρά, διφθερίτιδα κλπ. Υπάρχει πρόβλημα. Το ήδη επιβαρημένο σύστημα υγείας αδυνατεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις τεράστιες ανάγκες που προκάλεσαν οι δύο καταστροφικοί σεισμοί.
1: Και να κλείσουμε με τον καύσωνα στην Ευρώπη, ναι.
4: Ναι, πες μου τι μου πες,
1: θα να κλείσουμε, λέω, με τον καύσωνα, ο οποίος υποχωρεί, αλλά τουλάχιστον 95 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη έχουν χτυπηθεί από τον καύσωνα αυτόν.
4: Ακριβώς. Να πούμε για την Ιταλία ότι έχουμε 5 νεκρούς από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Σήμερα 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρίσκονται στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής λόγω της μεγάλης ζέστης και ο αριθμός πρόκειται να παραμείνει αμύωτος και κατά την αυριανή ημέρα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς Θάνο του γαλλικού πρακτορείου, ο αριθμός αυτός που είπες, δηλαδή τα τουλάχιστον 95 εκατομμύρια, είναι μειωμένος σε σύγκριση με τα περισσότερα από 130 εκατομμύρια, αυτά που είχαν προβλεφθεί ότι θα βίωναν τέτοιες θερμοκρασίες τη Δευτέρα. Τώρα, εν λόγω αυτή η ανάλυση του γαλλικού πρακτορείου βασίζεται σε προβλέψεις γαλλικής μετεωρολογικής υπηρεσίας. Χθες το μετεωρολογικό μοντέλο που υπολογίστηκε στις 6 ώρα Ελλάδας είχε προβλέψει ότι θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών θα επηρέαζαν τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κατοίκους της γυραιάς Ηπείρου. Σήμερα αυτά τα επίπεδα ζέστης αναμένεται να πλήξουν κυρίως στη Νότια Ευρώπη, με περίπου 19 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ιταλία, ιδιαίτερα στην πυκνοκατοικημένη κοιλάδα της Πάδου, και πάνω από 15 εκατομμύρια στην νοτιοδυτική Ισπανία.
1: Κατερίνα, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Σε ρυθμούς λοιπόν Μουντιάλ, στον 7ο ουρανό βρίσκονται οι φιλάθλοι της Παραγουάης μετά την μεγάλη πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ. Έβγαλαν εκτός την Γερμανία, μια νίκη που αποτελεί μεγάλη έκπληξη, θα μας το πει ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα Δημήτρη, ήταν έκπληξη?
5: Ως ονόματα ναι, σίγουρα και μεγάλη έκπληξη. Παραγουάη την αντιμετώπισαν και εμείς ευφελικά. Η εθνική ομάδα, η ελληνική εθνική ομάδα δεν έδειξε κάτι ιδιαίτερο. Αλλά και η Γερμανία όμως στα 4 παιχνίδια, 3 στους ομίλους και ένα το χτεσινό, ήταν απλά η φανέλα. Θύμιζε η Γερμανία και σε τίποτα την πάλι ποτέ κρεατέα Γερμανία. Οπότε νομίζω ήταν δίκαιο η πρόκριση της Παραγουάης.
1: Γι' αυτό λέω αν ήταν έκπληξη, γιατί η Γερμανία δεν είχε δείξει έτσι δείγματα μιας τόσο μεγάλης ομάδας σύμφωνα με την ιστορία της. Αυτό λέω.
5: Σίγουρα είπα, ως όνομα είναι grand έκπληξη, αλλά βάσει απόδοσης όχι. Δεν είναι έκπληξη και τη χθεσινή, αλλά γενικότερα η ως τώρα παρουσία της Γερμανίας, και μάλιστα στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης οι συνάδελφοι καταρρυπάς, έτσι, και του προπονητή και προς τους παίκτες για την κακή τους εμφάνιση. Τώρα έχουμε σήμερα, συνεχίζεται έτσι, το πάρτι. Τώρα αυτή την ώρα ξεκινάει η αναμέτρηση. Όχι, σε μένα το λέω, το έλα.
1: Το Νορβηγία κτίει ελεφαντοστού.
5: Μπράβο, μπράβο, ναι. Με την Νορβηγία να είναι το φαβορή, αλλά και κτίει ελεφαντοστού δίκαια έχει προκριθεί, οπότε νομίζω θα είναι ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.
1: Η ματσάρα οπότε είναι μετά όμως.
5: Όχι η Γαλλία-Σουηδία. Εγώ θα πρότεινα, είναι δύσκολη ώρα, αλλά εγώ θα πρότεινα το Μεξικό-Εκουαδόρ. 4 ώρα το πρωί. Αν πρέπει να βλέπαμε οπωσδήποτε ένα παιχνίδι, εγώ θα πρότεινα αυτό. Δύσκολη ώρα, πάρα πολύ δύσκολη.
1: Ξυπνητήρι στις 4.
5: Για να καταλάβουμε τι επικρατεί σε αυτές τις χώρες. Το Μεξικό, η κυβέρνηση, η κυβερνήτης της χώρας έδωσε. Σχολεία, όχι. Δεν έχουμε μαθήματα για το δημόσιο από το σπίτι. Βέβαια λέει και εκεί λέει ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Λέει τις οδηγίες τώρα, έτσι. Και επίσης οδηγίες προς το ιδιωτικό τομέα. Καλό είναι οι εργασίες να γίνουν από το σπίτι.
1: Μάλλον κλειστό το μαγαζί. Κλειστό το μαγαζί.
5: Κανένας, ναι. Ενώ στο Κουαδόρ μετά την πρόκριση είχε δοθεί αργία την επομένη. Νομίζω και απόψε και σήμερα, μάλλον την μεσημέρι εκεί, πάλι αργία θα έχουν οι κάτοικοι του Κουαδόρ για να βλέπουν όλη την αναμέτρηση με το Μεξικό. Εγώ αυτό θα διάλεγα.
1: Θέλω πολύ σύντομα να μας πεις με τον αποκλεισμό της Νότιας Κορέας τι έγινε, γιατί προκάλεσε μικρό ή μεγάλο χαμό.
5: Είναι η Κορέα, η Νότια Κορέα είναι μια χώρα έτσι δεν μαθαίνουμε έτσι. Είναι πράι χαρακτήρες, γενικότερα μια ήρεμη χώρα. Και όμως ο αποκλεισμός τι οδήγησε? Τον πρόεδρο της χώρας να θελήσει εξέταση για ποιο λόγο αποκλειστήκαμε. Και επίσης, εκεί είναι το τραγικό της υπόθεσης. Ο προπονητής, ο πρώην, γιατί παραιτήθηκε της Κορέας, δέχτηκε απειλές για τη ζωή του, για τη ζωή του, από χιλιάδες κόσμο. Η αποστολή της Κορέας έφτασε ξημερώματα επίτηδες, ώστε να μην υπάρχουν κόσμο στα αεροδρόμια, και όμως πάρα πολλοί κόσμος με πανό και ισχυρή αστυνομική δύναμη, και το σπίτι του φυλάσσεται από ισχυρή αστυνομική δύναμη.
1: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά.
5: Καλή συνέχεια.
3: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
6: Την Τετάρτη αναμένουμε από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 38 με 39. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχή συνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Λιτής, καθώς η φωτιά βρίσκεται έξω από τον οικισμό, ενώ η κινητοποίηση της προσβεστικής υπηρεσίας είναι μεγάλη ώστε να τη θέσει υπό έλεγχο. Νωρίτερα είχε εντοπιστεί στην καμένη έκταση σωρός, η οποία ανήκει σε άνδρα, ενώ μια γυναίκα που φέρεται να επιχειρούσε να σβήσει τη φωτιά έχει υποστεί εγκάβματα στα χέρια και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο. Εκτελούνται εργασίες για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, όμως οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν δυσκολεύουν το έργο της πυρόσβεσης. Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα, εθελοντές, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

0: γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together.
1: Αυτή είναι η Saint Germain.
0: Put your hands together one time.
1: Τι ωραίο.
0: I want you to get together.
1: Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο. Στους 93,6. Φίλες και φίλοι, έξω έχει μια κίνηση. Λες και είναι παραμονή πρωτοχρονιάς. Γελάει ο Χρήστος. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Υπάρχουν δύο τινά. Το ένα είναι ότι είναι 30 Ιουνίου και αύριο είναι 1η Ιουλίου. Και ξέρεις από αύριο, Χρήστο, ξεκινάνε οι επίσημες άδειες. Μπράβο, ακριβώς. Γιατί ο δρόμος που πάει για το αεροδρόμιο, για την Ιατική Οδό, είναι γεμάτος και η Φυσία είναι γεμάτη. Κάτω στο κέντρο. Εντάξει, έγινε όλο αυτό το φοβερό στα Πετράλωνα που έχει καπνό παντού με την κατάρρευση του κτηρίου. Η αλήθεια είναι ότι έχει ένα κέντρο, έχει σήμερα μια πόλη η οποία είναι λίγο ανακάτη. Αλλά εντάξει, μην ανησυχείτε καθόλου. Εμείς είμαστε εδώ. Αν μη τι άλλο, φίλες και φίλοι, βάλτε λίγο πιο δυνατά την ένταση του ραδιοφώνου σας. Ακούστε ωραία πράγματα. Έχει σήμερα και John Legend στο Ηρώδιο. Έχει αύριο και Μόμπι. Έχει και Beth Hart. Έχει και ποδόσφαιρο. Έχει και Μουντιάλ. Έχει ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Καλή διάθεση να έχετε πάνω απ' όλα. Got to be tough. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές και ωραία τραγούδια. Και όχι μόνο, και ζέστη.

Roots Keeper, Roots and the Maytals. Got to get tough. Got to be tough. 2-10-60-66-429. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεται.

Αυτό είναι το Higher, αυτό είναι ένα από τα τραγούδια που ακούγονται πάρα πολύ στα ημίχρονα κυρίως. Παίζουν αυτό, εντάξει, αυτό είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία είναι, αν θέλετε, και από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ, αλλά παίζουν ιδιαίτερα φίλες και φίλοι και Bon Jovi. Όχι μόνο παίζουν και το You Give Love Bad Name και κάνα δύο άλλα κομμάτια του Bon Jovi που τα ακούμε στα ημίχρονα και στο λεγόμενο διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίχτες. Είναι ένα από τα τραγούδια που ακούγονται ιδιαίτερα. Μιας και μιλάμε για το Μουντιάλ, είδαμε και την έκπληξη. Ακούω κάθε μέρα το πρωί και το μεσημέρι και τον Γιώργο Μουχταρίδη, αλλά εκεί και τον Λεωνίδα με τον Γιάννη να κάνουν τα προγνωστικά, εν πάση περιπτώσει, των αγώνων. Έχει ενδιαφέρον. Χθες το βράδυ, πάντως, εγώ ξενύχτησα κοιτώντας την Ολλανδία με το Μαρόκο στα πέναλτι. Βέβαια, θα πρέπει η Ολλανδία να έχει φάει 3-4 γκολ κανονικά μέσα στο παιχνίδι, σε σχέση με τη Γερμανία που με το στανιό. Αλλά όταν παίζεις και πας στα πέναλτι, φίλες και φίλοι, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Να δούμε σήμερα, γιατί σήμερα έχει ακτήλε. Φανταστούμε Νορβηγία τώρα που παίζεται το παιχνίδι και είναι 20 λεπτό, γιατί στην ΕΡΤ είμαστε, έχουμε παντού οθόνες, τηλεοράσεις. Ωραία, τα βλέπουμε. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ρίχνουμε και κλεφτές ματιές με την Νορβηγία και την Ακτή Λεφαντοστού. Στις 12 έχει Γαλλία-Σουηδία, πολύ ενδιαφέρον ομοίως. Και στις 4 για τους ξενύχτηδες οι Λατινοαμερικάνοι. Μέξικο με Εκουαδόρ. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι. Φανταστείτε να ήταν σε καμιά Ιαπωνία και να έπρεπε να κοιτάς μπάλα από τις 6, 7, 8 η ώρα το πρωί, 10, 11. Ναι, δεν είναι καλύτερα, Χριστό. Εντάξει, καλύτερα είναι να κάνεις να κοιτάς ποδόσφαιρο με τη δροσούλα. Αλλά μου πεις, αλλά έχεις δουλειά. Όλοι ζοριζόμαστε να ξυπνήσουμε λίγο αυτές τις μέρες. Αλλά φίλες και φίλοι, το ποδόσφαιρο κάθε 4 χρόνια το βλέπεις. Και τέτοιες ομάδες και τέτοιους παίκτες. Και τώρα αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται έτσι ζεστό όλο αυτό το πράγμα. Οπότε καταλαβαίνετε, το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο, αρέσει δεν αρέσει. Λοιπόν, έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Instagram έχουμε 25 για τα 25. Κληρώνουμε βιβλία, φίλες και φίλοι. Καινούργια βιβλία για αυτό το καλοκαίρι. 5 πρώτη εβδομάδα διαγωνισμού με 5 βιβλία. Θα ακολουθήσουν άλλες 4-5 λοιπόν για 25 χρόνια του κόσμου. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο το μεσημέρι, Τετάρτη 1η του μήνα. Οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα, όπως έχουμε και προσκλήσεις για το Jose James, για το live του Jose James στο Λυκαβητό την άλλη Δευτέρα στις 6 του μήνα. Μέχρι την Παρασκευή στέλνετε μηνύματα μόνο στο Instagram και μόνο στο Facebook. Έχουμε προσκλήσεις για τον Δημήτρη Καλατζή στο γήπο του Μεγάλου Μουσικής για την Παρασκευή. Ο διαγωνισμός λήγει μεθαύριο. Ωραία πράγματα και στο Facebook και στο Instagram. Μπαίνετε, κάνετε follow και like. Όχι στις σελίδες μόνο, κοιτάτε τα reels. Εκεί τρέχουν οι διαγωνισμοί. Γράφετε τα σχόλιά σας και αυτόματα, εάν κερδίσετε, οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέρα σε όλους και εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μήνυματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα, φωτογραφίες, ό,τι υπάρχει. Τα βλέπουμε λοιπόν εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας, αυτομάτως και απαντάμε. Όπως πολύ σωστά λέει και ο φίλος ο Γιώργος, το καλησπερίζουμε στο Viber. Επίσης από αύριο 1η Ιουλίου αρχίζουν και οι διακοπές για εσάς τους εκπαιδευτικούς. Πολύ σωστά. Heard it through the grapevine. Ο Γκραν Λάζλο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr. Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

στην Ναταλία Λαφουγκάρντ και το Coco Cella Playa. Είναι για τις παραλίες αυτό το κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8 και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο σε 93,6. Είναι 3η 30 Ιουνίου των Αποστόλων. Σήμερα μεγάλη γιορτή. Αποστόλιδες, Αποστολίες, χρόνια πολλά σε όλους. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί εξακολουθείτε και στέλνετε μηνύματα για την ονομαστική γιορτή, την χθεσινή. Να είστε όλοι καλά. Θα σας απαντήσω σε όλους. Σας δίνω το λόγο μου. Θα προλάβω αυτές τις μέρες και στο Facebook και στο Instagram και στις προσωπικές μου σελίδες. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και είμαι πολύ συγκινητικό. Σας ευχαριστώ πραγματικά από καρδιάς σε όλο τον κόσμο και όλους εδώ πέρα τους φίλους, συναδέλφους που έχουμε ευχηθεί και μου έχουν ευχηθεί αυτές τις μέρες για την ονομαστική εορτή. Βέβαια, προχθές το βράδυ, την Σάββατο προς Κυριακή, έγιναν πολύ μεγάλο πάρτι, φίλες και φίλοι, στο Nissan Stadium στην Αμερική, στο Νάσβιλ. Εκεί, όπως είχαμε πει εδώ και ένα χρόνο, ο Alan Jackson αποφάσισε, ένας τρίλος της country μουσικής και δεν είναι και μεγάλος, είναι 67 χρονών ο Alan Jackson, αποφάσισε να σταματήσει την μουσική του καριέρα. Μιλάμε με τον Garth Brooks αυτή τη στιγμή. Ο Alan Jackson είναι ένας από τους καλλιτέχνες που έχουν τις μεγαλύτερες πωλήσεις δίσκων σε αυτό που ονομάστηκε neo-traditional country στην Αμερική. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που το έφτιαξε, που το πέρασε μέσα στην αμερικάνικη κουλτούρα, όχι μόνο της country, στην αμερικάνικη κουλτούρα για να το λέμε, αλλά έχοντας δυστυχώς ένα πρόβλημα υγείας το οποίο είναι γενετικό, όπως το είπε, το είχε και ο πατέρας του, το είχε και ο θείος του, μια νεφρική εκφυλιστική πάθηση που καθιστά και το περπάτημα και την ισορροπία του γενικά όλο πιο δύσκολα. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε πολλές φορές να βγαίνει πάνω στη σκηνή. Τα τελευταία χρόνια βλέπαμε τον Alan Jackson να βγαίνει πάντα με κάποιος να τον κρατάει. Και έλεγε, ήθελα να σταματήσω πια να βγαίνω πάνω στη σκηνή έτσι, γιατί νόμιζε ο κόσμος ότι είμαι μεθυσμένος. Δεν είμαι μεθυσμένος, απλά έχει μία νόσο, μία ανίατη εκφυλιστική πάθηση που δυστυχώς τον αναγκάζει πάντα να στέκεται και να βαστάει κάπου για να μην πέσει. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που αποφάσισε, κάνοντας την ισορροπία πάνω στη σκηνή και γενικά όταν είναι όρθιος, να είναι όλο πιο δύσκολο και πιο δύσκολο, να κάνει farewell tour προχθές. Λέω και πάλι, μόνο 67 ετών ο Alan Jackson. Πρέπει να μαζεύτηκαν 60.000 άνθρωποι στο Nissan Stadium και άλλες 100.000 άνθρωποι έξω από το στάδιο. Και τραγούδησε ο Λουκ Μπράιαν, η Λένι Γουίλσον, ο Λουκ Κόμς, ο Κόντι Τζόνσον, όλοι πάντε στη Little Big Town, ο Τζον Παρντί, ενώθηκαν με μέλη της οικογένειας στο κόκκινο χαλί. Έπιασε μια ασύλληπτη μπόρα και όταν μιλάμε για βροχή, μιλάμε για βροχή όπως το Μουντιάλ προχθές που βλέπαμε και σταμάτησε το παιχνίδι και έγινε διακοπή. Εξαφανίστηκαν 60.000 άνθρωποι κάτω από τα υπόστεγα και μετά από 2 ώρες που έκοψε η βροχή, γιατί υπήρχε κίνδυνος για αυτές τις φοβερές καταιγίδες που έχουμε δει και στο Μουντιάλ, εμφανίστηκαν όλοι ξανά και έγινε κανονικά η συναυλία. Ένα από τα κομμάτια που ερμήνευσε ιδιαίτερα αγαπημένο του Alan Jackson ήταν φυσικά και αυτό, το παλιό, το ειδικό Summertime Blues.

Αυτή είναι η Λουσέν. Λέγαμε νωρίτερα για τον Άλαν Τζάκσον. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς και στο Άργος, εκεί στους φίλους ακροατές που μας ακούνε από ψηλά. Από τα βουνά και από τα ορεινά και από τα παιδινά. Έτσι. Και από όπου και αν μας κάνει την ακρόαση, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και του κόσμου και αν μας κάνει την ακρόαση, εδώ είμαστε εμείς. Μας ακούτε από τον κόσμο 93,6, μας ακούτε από την τηλεόρασή σας, από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, live alive, on demand τις εκπομπές. Ό,τι θέλετε ακούτε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Βάζετε και στο Spotify να ακούσετε την λίστα με τα καλοκαιρινά mix, με τα καλοκαιρινά τραγούδια, μάλλον όχι το mix, λάθος. Τα καλοκαιρινά τραγούδια, την λίστα στο Spotify που έχουμε ήδη ανεβάσει με τις επιλογές, τις καλοκαιρινές επιλογές του κόσμου. Μπορείτε να βρείτε εξαιρετικά πράγματα μέσα από την σελίδα μας στο Spotify. Γράφετε κανονικά, πληκτρολογείτε Cosmos Radio και μπαίνετε μέσα στην playlist Cosmos Best of Summer 2026. Πάρα πολλά τραγούδια, ωραία πράγματα, ό,τι πρέπει για αυτές τις μέρες. Και το Summer Radio φυσικά μέσα από την πλατφόρμα, από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Εκεί ακούτε με την σύμπραξη του Κόσμου και του Δευτέρου όλες τις μουσικές που φτιάχνουν το soundtrack του καλοκαιριού. Μου ζητάτε να ακούσουμε Beth Hart. Φυσικά και θα ακούσουμε Beth Hart. Θα ακούσουμε σε λίγο. Να και κάτι καινούριο από τη Γαλλία. Java και Winston McAnuff.

να το ζήσει κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο την Beth Hart, τι προτιμάει περισσότερο, αν προτιμάει να βρίσκεται μέσα στο στούντιο ή αν προτιμάει να τραγουδάει και να έρχεται σε επαφή με το κοινό, με τον κόσμο. Και ξέρετε, η επαφή με το κοινό και με τον κόσμο σε ένα καλλιτέχνη είναι τελώς διαδραστικό. Υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες όπου θέλουν να ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή, να τραγουδάνε, να παίζουν, ανεξαρτήτου είδους έτσι, και μουσικής δεν έχει να κάνει. Θυμάμαι πριν από δεν ξέρω κι εγώ πότε, ο Ντίλαν έβγαινε πάνω στη σκηνή και έπαιζε, με την πλάτη γυρισμένη στον κόσμο. Δεν έχει να κάνει αυτό το πράγμα ότι ο Ντίλαν ήταν αντιδραστικός. Απλά αυτό ήταν ο Μπομπ Ντίλαν. Υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες που θέλουν να βρίσκονται μέσα στον κόσμο, θέλουν να τραγουδάνε με τον κόσμο. Θέλουν να έχουν αυτή τη δράση και την αντίδραση με τον κόσμο και είναι επιδραστική επάνω στη σκηνή, όπως καλή ώρα και η Beth Hart. Θυμάμαι λοιπόν ότι μου είχε πει ότι είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία, αλλά όταν μου λέει έπαιξα στο Royal Albert Hall, εκεί κατάλαβα πραγματικά πόσο πολύ ο κόσμος αγαπάει αυτό που κάνω. Και θυμήθηκα αυτό το κομμάτι, το οποίο είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα το παίξει και αύριο.

Κάπως έτσι το υπολογίζω αύριο το βράδυ το live της Beth Hart, εκεί που θα βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Και θα είναι και ωραίο, γιατί θα βρίσκεται μέσα στο κύλο της σκηνής. Θα είναι ακριβώς δίπλα στον κόσμο και θα είναι και το μοναδικό live από ό,τι βλέπω στο tour της, όπου θα παίξει unplugged, θα παίξει δηλαδή μόνο με τον John Nichols επάνω στην σκηνή. Ο John Nichols θα παίξει κιθάρα, πιάνο, μπάσο, τύμπανα εν πάση περιπτώσει και κιθάρες θα παίξει η ίδια η Beth Hart. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο, θα είναι ένα ατμοσφαιρικό solo show, το οποίο δεν γίνεται συχνά αυτή τη στιγμή και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι.

0: Αξιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester. I mean the Godfather. Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

White Rebellion, η Kelly Boss. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 5 λεπτά μετά τις 9, είναι 3η 30 Ιουνίου. Αύριο, φίλες και φίλοι, είναι πρωτομηνιά και λέμε καλό μήνα και θα πούμε καλό μήνα στο Λυκαβητό, γιατί θα είναι νομίζω ό,τι πρέπει το αυριανό βραδινό live. Και λέω για, για την Beth Hart, όσοι έχετε ήδη βγάλει εισιτήρια για το Moby, μια χαρά, δεν το συζητάω, είναι sold out έτσι κι αλλιώς. Ο Moby δεν είναι sold out την Beth Hart, επειδή μίλαγα με κάποια από την παραγωγή από το live της Beth Hart, έχει έρθει και ένας κρουστός για να γεμίσει, να το κάνουν pure unplugged πάνω στην σκηνή. Και μαθαίνουμε, φίλες και φίλοι, το ότι έχουν έρθει πάνω από 250 τραγούδια request για να τραγουδήσει η Beth Hart αύριο το βράδυ στο Λυκαβητό. Να δούμε άραγε από όλα αυτά τι θα πρωτοτραγουδήσει και τι θα πρωτοπαίξει. Έτσι κι αλλιώς το ρεπερτόριο της είναι πάρα πολύ μεγάλο. Βρίσκεται ούτως ή άλλως σε μια πολύ δημιουργική φάση της καριέρας της. Θα πούμε πολλά και άλλα πράγματα βέβαια μεθαύριο και φυσικά αύριο το βράδυ στο Λυκαβητό. Μην το χάσετε. Είναι ένα live το οποίο δεν θα το βλέπουμε, δεν το βλέπουμε συχνά. Όχι μόνο από την Beth Hart, γενικά από τους καλλιτέχνες να μπουν μέσα στη διαδικασία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, να σας το πω και έτσι απλά. Ένας καλλιτέχνης που παίζει rock και παίζει blues, ανεξάρτητα από το κομμάτι της jazz που ούτως ή άλλως αγγίζει τα unplugged sessions πολλές φορές, και αν δεν είναι ηλεκτρικό, να μπαίνει μέσα στη διαδικασία να παίξει unplugged μπροστά σε κόσμο και να παίξει μαζί με τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και έχουμε την ευκαιρία να το δούμε, όπως θα το δούμε και στο Jose James, φαντάζομαι, ανεξάρτητα αν θα είναι λίγο πιο ηλεκτρικός Jose James, και λόγω του άλμπουμ του και λόγω της παρουσίασης για τα 50 χρόνια του Want Me, του Marvin Gaye, του άλμπουμ, όπου εκεί το πρώτο μέρος θα είναι Marvin Gaye, γιατί είναι και ακουστικό, είναι και instrumental ο δεύτερος δίσκος του Marvin Gaye, οπότε εκεί με την Gina Moses θα τραγουδήσουν ειδικά τους κομμάτια. Εγώ θέλω να ακούσουμε εκεί, κι αν θα κάναμε ένα ωραίο γκάλοπ, θα έπρεπε να ακούγαμε εκεί και 2-3 κομμάτια του Marvin Gaye πέραν από το I Want You που κλείνει 50 χρόνια και είναι tribute 50 years album, να ακούγαμε, ξέρω εγώ, και 2-3 άλλα τραγούδια. Θα ήθελα να ακούσω το Let's Get It On ή το What's Going On από τον Jose James. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να το απογειώσει το κομμάτι. Θα το δούμε όλα αυτά. Καλησπέριζουμε καταρχήν τον Πάπη Δούκαρο που είναι στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μια βόλτα μέχρι τη Σουηδία, εκεί που σήμερα το βράδυ παίζει με την Γαλλία, ακριβώς στις 12. Arc de Soleil. Καλώς όρισα στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε.

Είναι ένα από τα αγαπημένα κομμάτια που μπορεί κανείς να ακούσει από τον Tans Van Zandt, το Million Dollar Bills. Και αυτή είναι η National, παρέα με τον Matt Berninger. Θα τον δούμε σε 15 μέρες στην Αθήνα. Στο ΆΚΑ. Εκεί θα βρίσκονται η Cure, η Florence and the Machine, σε ένα από τα πιο δυνατά live του φετινού καλοκαιριού.

14 του μήνα λοιπόν, Florence and the Machine στο μεγάλο live που περιμένουμε στο Eject Festival. Ακριβώς την επόμενη μέρα θα εμφανιστούν οι Cure, όπως κοιτάω εδώ στο πρόγραμμα, και το έχουμε φυσικά αναφέρει, όπως και με τον Matt Berninger, και το ακούτε και στα trailer στο ραδιόφωνο. Και αυτός είναι ένας καλλιτέχνης που τον είδαμε φέτος το χειμώνα για πρώτη φορά στη χώρα μας. Μιλάμε για τον Brian Jackson, έναν άνθρωπο, έναν μουσικό ακτιβιστή, παραγωγό και μουσικό, που φυσικά έγραψε σπουδαία καριέρα και διέπραξε σοβαρότατη πορεία, μεγάλη μουσική. Με τον Jill Scott Heron. Και όχι μόνο με το The Revolution Not Be Televised, αλλά με πολλά πολλά πολλά άλλα τραγούδια. Is that jazz? Καλή ερώτηση.

Ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης με άποψη, με σθένος, ακτιβιστής. Σίγουρα είδε την Αμερική μέσα στην περίοδο που λίγοι καλλιτέχνες μπορούν να μας το εκφράσουν αυτό εν ζωή. Μιλάμε δηλαδή για τις αρχές δεκαετίας του 70, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, μετά το Woodstock και μετά και λίγο πριν γίνει το Watergate. Εκείνη η ταραγμένη περίοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν πολλοί καλλιτέχνες που την έζησαν και πολύ περισσότερο αυτό που έκανε, ηχογράφησε και πέρασε και ως μήνυμα ο Brian Jackson, τότε παρέα με τον Jill Scott Heron, και αυτό το spoken word, την μουσική όπου πάντα είχε μέσα τον στίχο, και αυτόν τον στίχο που δεν αγγίζει μόνο την ποιητική όπως κάνει ο Dylan, αλλά έγινε trend και αργότερα μετά από χρόνια έγινε και καθεστώς, γιατί πάνω σε αυτό στηρίχθηκε, όπως ξέρετε, η R&B, στηρίζεται σήμερα η hip hop, μέχρι και η trap και όλες οι υπόλοιπες μουσικές. Όλα αυτά για τον Brian Jackson. Και αυτή είναι η Lani Wilson. Είναι ένα από τα πιο hot ονόματα τα τελευταία 6-7 χρόνια στην country μουσική. Και όχι μόνο.

0: 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr.

το και μας έρχονται από τη Μούρθια, από την Ισπανία. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι 34 λεπτά μετά τις 9. Είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου. Αύριο, φίλες και φίλοι, λέμε καλό μήνα. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη. Μας λέτε ότι έχει σκοτεινιάσει εκεί ο καιρός και δεν έχει σκοτεινιάσει γενικά από την λόγω του ότι αρχίζει και πέφτει το βράδυ. Μιλάω για αυτή τη φωτιά που έχει πιάσει το Ρεόκαστρο, όπου αγνοείται και το παιδί του άνδρα που βρέθηκε δυστυχώς νεκρός και της γυναίκας που σώθηκε με εγκάβματα. Πολλοί πυροσβέστες έλεπα και εικόνες νωρίτερα εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Η φωτιά πολύ κοντά στα σπίτια. Δυστυχώς, ναι, έχουν ξεκινήσει όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε κάθε καλοκαίρι και μιλάω για τις φωτιές, όπως και στη Βόρεια Μακεδονία εκεί στο Κιλκής που έχει πιάσει μια φωτιά. Είναι κάτι το οποίο κάθε καλοκαίρι πια το βιώνουμε, το θέλετε από θέμα εμπρησμών, το θέλετε από θέμα της κλιματικής αλλαγής, δεν έχει σημασία ποιος είναι ο λόγος. Το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο καίγονται εκατομμύρια στρέμματα αυτή τη στιγμή, κάθε χρόνο ανεβαίνει η θερμοκρασία, κάθε χρόνο έχουμε καλοκαίρι λίγο νωρίτερα με τις ζέστες και με τις υγρασίες και κάθε καλοκαίρι πραγματικά το βιώνουμε όλο αυτό στο πετσί μας.

0: drop it here.
1: Nancy can't see.
2: Goodbye, Henry. Λοιπόν, this music may contain hope. Αυτή είναι η Ράι παρέα με τον Al Green. Ο Al Green που έβγαλε ένα extended play με 4 τραγούδια το από τον Ιανουάριο, και σίγουρα κάθε φορά που ηχογραφεί και βγάζει κάτι καινούριο ο Al Green δημιουργεί την αίσθηση, δημιουργεί ένα διαφορετικό πραγματικά μουσικό περιβάλλον, κάτι το οποίο αυτό είναι μοναδικό, και είναι και μοναδικό αν θέλετε στο είδος του, έτσι. Ανοίγει το μικρόφωνο και είτε μιλάει είτε τραγουδάει, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι, το είπαμε, είναι 2-3 άνθρωποι που μπορούσαν και μπορούν να το κάνουν. Έβαζα τον Teddy Pendergrass, έβαζα τον Barry White, σίγουρα τον Al Green είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Ίσως και φυσικά τον Lou Rawls σε αυτό ακριβώς το blues, jazzy, soul, R&B μουσικό ιδίωμα, ο μέτρ του είδους. Από το τελευταίο άλμπουμ της Ράι, αύριο θα ακούσουμε και ένα από τα 4 κομμάτια από το Extended Play του Al Green που ηχογράφησε το Γενάρη που μας πέρασε.

Rufus Wainwright λοιπόν, από το τελευταίο live που έδωσε, εξαιρετικό live πραγματικά, στα τραγούδια του Kurt Weill, και νομίζω ότι αυτός ο ήχος πραγματικά που έχει φτιάξει και εδραιώνει, αν θέλετε, στην παγκόσμια μουσική σκηνή τον Rufus Wainwright, είναι και ο ήχος που του ταιριάζει απόλυτα, αυτό το baroque rock, αυτή η pop opera και αυτή η οπερέτα, αυτός ο ήχος που είναι ιδιαίτερος. Πρέπει να έχεις και τις φωνητικές ικανότητες και ιδιότητες για να μπορείς να τραγουδήσεις έτσι ακριβώς, αλλά νομίζω ότι αυτός είναι ο ήχος που αρμόζει και ταιριάζει ιδιαίτερα στον Rufus Wainwright.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ φίλες και φίλοι για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Εύχομαι καλό μήνα για αύριο, να είστε όλοι καλά. Εύχομαι να σβήσουν οι φωτιές σήμερα το βράδυ και στη Βόρεια Ελλάδα και εκεί στην Θεσσαλονίκη, στο Βορρά, που βλέπουμε ακόμα φωτογραφίες εκεί στο Ωραιόκαστρο. Μακάρι να μην υπάρχουν τέτοια και άλλα προβλήματα, φίλες και φίλοι, και πολύ περισσότερο μακάρι να μην θρυνήσουμε άλλα θέματα. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη με τις δικές της μουσικές επιλογές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 12, ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Καλά να περάσετε, ό,τι και να κάνετε. Σας αφήνω με τους Calibro 35. Έτσι, για να σας αποχαιρετήσω για απόψε, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Το Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Να είστε καλά, bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

radio crecen las flores y todos los colores florecen.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Icos Antochis, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa della Costanza.
3: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

καινούργια το κομμάτι από τους Τζάβα που έρχονται από τη Γαλλία και φιλοξενούν τον Winston McAnuff μαζί με το ακορτεόν του. Ο Bou du Bar, η κομματάρα που μόλις έβγαλαν, με το οποίο και σας καλωσορίζω και σήμερα στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές, ο Λιντοβίκ Ναβαρέ είναι εδώ. Εδώ υπέγραφε Soul. Le Vicomte είναι το κομμάτι.

Ένα από τα ωραιότερα του νου που ήρθε και γοήτευσε πολλούς με αυτό εδώ το κομμάτι, σε μια διαφορετική εκδοχή.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο, να γνωρίζετε πως είναι ό,τι ώρα το θελήσετε στη διάθεσή σας.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: ...25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: Κόσμος Radio.gr. I am the master of sound.
3: Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, δεύτερη ωρίτσα. Εδώ είμαστε κι εμείς. Οίκος Αντοχής Αμυχτός, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου.

οι Soul Adventure που βρίσκονται στη Βαρκελόνη φτιάχνουν αυτό το Cummins κομμάτι στη Παντσίτα Records που αγαπά τη Reggae.

Η Kerala Dust, An Echo of Love, είναι ο τίτλος του άλμπουμ τους και μας εξηγούν ακριβώς πώς περνάει το φως από τη χαρά.

sound.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Να ανανεώσω το ραντεβουδάκι για αύριο τα μεσάνυχτα. Εδώ θα είμαστε στον Νίκο που αντέχει στο

cosmosjazz.gr. Όλοι οι τζαζ σε ένα ραδιόφωνο.

0: right here.
1: Ακούτε